Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των πατινιών βρίσκεται πρώτων πυλών. Θέλουμε να τον παρακαλέσουμε να ψιλοαργήσει. Με πατίνι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη Eurovision και δεν πρέπει να βάλουμε εμπόδια στη φρενήρη πορεία του. Τρέχουν τα δάχτυλα του Σταμάτη Καρλούτσου πάνω στην κονσόλα. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα συλλέγει ένα προς ένα σαν να είναι λουλουδάκια του μαγιού. Ο Βαγγέλης Περίς, επίσης λουλουδάκι, είναι στο μικρόφωνο. Σε μια χώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή, στη σχέση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο πιο πραγματιστής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν ο Λαφαζάνης.
3: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
4: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
3: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
5: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
4: Και πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
5: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
3: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
4: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος, το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσουν σελίδα-σελίδα. Αυτός είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
2: Ας βάλουμε στην άκρη το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον. Το κόκκινο μέλλον, να σηκώσουμε τις κόκκινες σημαίες. Παλαρισκόσα, μπανδιέρα ρόσα, πάμε έλα. Ο Αλέξης μπροστά. Προσκλητήριο ανατροπής, ελπίδας. Μπανδιέρα ρόσα, λα τριόμφερα. Κόκκινη σημαία, τη σήκωσε και ο Καμένος. Ταιριάζει όταν κάποιος καίγεται, παίρνει τέτοιο χρώμα. Ζήτω σοσιαλισμός, φώναζε ένα στον άλλο, αγκαλιαζόντουσαν. Σύντροφε, σύντροφε. Άλλαξε τις αγκαλιές του τώρα ο Πάνος. Αγκαλιάζεται με την Guilfoyle και την υπερασπίζεται. Μπράβο, έτσι είναι οι προλετάροι. Μαζί με τους ανθρώπους που μοιράζονται την εργασία σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται ενωμένοι με την ίδια γροθιά. Τι λέω σήμερα. Καμένος για Guilfoyle και καρύδια.
5: Μια φωτογραφία που προστάρατε με την Κίμπερλι Γκλιφόη στο αεροπλάνο. Πού τη συναντήσατε?
6: Εκεί ήμουνα σε άλλο ταξίδι. Mm-hmm. Πήγαινα για τα Τύρανα. Mm-hmm. Στην Αμερική είναι όχι να συναντήσει. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις ΗΠΑ, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
5: Έχει δεχτεί αδίκως αρνητικά σχόλια μερικές φορές για την εμφάνισή της, για τις εξόδους της.
6: Ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε ότι πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια.
2: Μπράβο στον Αβέροφ, που τα σκέφτηκε ρε παιδί μου και τα θυμάται απ' έξω. Ο Καμένος, συνεχιστής της παράδοσης. Ζήτω ο Καμένος, ζήτω και ο Αβέροφ.

0: Αβέρος είναι ο Αβέροφ. Το κάναμε πιο ελληνικό για να μην θυμίζει τους Ρώσους κομμουνιστές. Και είναι στις Λέσβους. Γενικότερα μπερδεύουμε τις καταλήξεις, αλλά δεν πειράζει, εκεί τα νερά. Η Λέσβος, ξέρετε, απέναντι τι είναι, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή? Ερωτευμένη, ερωτευμενάκι. Η Μαρίνα, όχι πλέον, δεν λέγεται Μαρίνα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη έχει αποκτήσει τίτλο.
1: Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι διαφορετική με τον Μπλέντ. Έχετε ξαναπάει?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω διαφορετική.
2: Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε εκεί?
1: Ναι, θα μπορούσε να μείνει κανείς.
2: Πόσα κομπλιμέντα ακούσατε εκεί? Ξανθιά στην Τουρκία, χαμός.
1: Υπάρχει μια χημεία γενικότερα και στις Ελληνίδες και από τους Ανθομαλοί και τα λοιπά, ότι μας βλέπουν με θαυμασμό. Και ναι, κολακεύτηκα ιδιαίτερα.
2: Συμβουλεύεται ο Μπουλέντ όμως και στα επιχειρηματικά, έτσι? Θέλει την άποψή σας?
1: Γενικά χτίζουμε μία σχέση πέρα από αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μία σχέση ψυχικής σύνδεσης αλλά και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα.
2: Αυτό σας έχει γραμμένη η Μέρλιν Μόνρο? Εσείς πώς τον έχετε γραμμένο στο κείμενο?
1: Α, τώρα με άλλαξε από το Μέρλιν. τώρα είμαι Σουλτάνα. Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γεια σου Σουλτάνα μου με τα ωραία σου. Την πήγε, και που δεν την πήγε ο μέλλον από ό,τι φαίνεται σύζυγός της. Σε χαμάμ την πήγε.
4: Με ένα χαρέμι κόλλημα.
0: Χαρέμι να μαθαίνει τα κόλπα.
4: Καραμπάκια το φιλάνε στον Αλίπασα.
0: Τον Αξιόλη Πασά. Έμενε στα Γιάννενα, καμία σχέση. Δεν ήταν καν Τούρκος.

0: είναι τραγούδια. Διεθνή. Ταξίδι, ένα ταξίδι είναι.
1: Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του.
0: Έτσι διέταξε η φρουρά του Σκάι να φέρουν μπροστά τη Σία Κοσιόνη. Θα τη πούνε δύο κουβέντε. Θα τη κλείσουν την πόρτα στα μούτρα. Να την αποκαθιλώσουν. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει Σκορδά.
2: Αλλά εκεί που περίμενε να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου και υπήρχε και ένα παράθυρο, ας πούμε, ανοιχτό, βλέπεις ότι γίνεται μία αποκαθήλωση του ονόματος Σίας Κοσιόνη από το Sky.
3: Ακριβώς.
2: Της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν το σταθμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι γνώμη μου τώρα ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού λέει ότι εμείς έχουμε στηρίξει, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας, πρωτιάς, δεν ξέρω τα νούμερα κτλ.
4: Εννοείς ότι δεν υπάρχει εντολή, ότι ο καθένας επί προσωπικού δεν θέλει να αποδομήσει.
2: Προφανώς.
4: Αυτοί που το κάνουν.
2: Προφανώς. Ναι. Δηλαδή τι αποδομή στα 20 σου χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό. Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό αν το κάνεις αυτό.
4: Όπως το λες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε Σιφέ, πρώτη φορά είναι. Εκεί σου να κάτι θα έχει πάρει το μάτι σου.

βρύση δεν λειτουργεί στο Sky. Λοιπόν, και πάνε και πιούνε και ανεβούν λογαριασμοί και δεν έχουν πληρώσουν. Φεύγει πάντως η ΣΥ, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί να τη... ένα καλό κατεβόδιο να τη ευχηθούμε. Να γίνει!

0: ιστορία.
1: Παρακαλούμε, αν θυμάστε κάποιον να φεύγει από το Sky και να φεύγει με καλό τρόπο, να μας στείλετε το όνομα για να το φωνάξουμε, να μας πει τι ακριβώς του συμβαίνει.
0: Πάγωσες τη στέγη.
1: Βέβαια, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Ιωάννα Αμαλέσκου, άλλη μια σωστή κυρία της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας, όλα τα συνδυάζει, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, η Ιωάννα βρήκε με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να αφήσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα και για σένα και για το Λάμπρο και έχεις βρεθεί και στο στόχαστρο αρκετές φορές. Θα ήθελες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα?
3: Εγώ στη φάση αυτή δεν έχω να πω κάτι. Ξέρω τη δική μου αλήθεια, ξέρω γενικώς ότι τα πράγματα είναι ok και προχωράω. Αυτό κάνω. Εγώ είμαι σε έναν δρόμο, για να καταλάβεις τώρα, που δεν βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ενώ αυτά που λέμε, που σε αποπροσανατολίζουν, όχι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται ή δεν βλέπω, αποκομμένη, με το να είμαι αποκομμένη.
2: Ποιο είναι το συνέστημα της Ιωάννας Μαλέσκου τη συγκεκριμένη περίοδο?
3: Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες, από όποιο στόμα και αν βγαίνει αυτή η αλήθεια, και αντιλαμβάνομαι με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους ταιριάζω και με ποιους καλό είναι να είμαι απομακρυσμένη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό με τις αλήθειες. Ποιος λέει αλήθεια, όποιος λέει υπέρ μας. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
0: Είσαι το τέρι μου.
1: Ενώ εσύ που λες την

Είναι ένα από τα ωραίτερα δίδυμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά κάνανε και συναυλίες, τραγουδούσαν και ζωντανά πάρα πολύ ωραία. Είναι Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής.

0: εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε καλό στο Θύμιο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Λέει ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος φώναζε στις συγκεντρώσεις ότι θα σκίσει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, αλλά μόλις του υποσχέθηκαν τη θέση του νέου πρωθυπουργού, σταμάτησε να το φωνάζει. Καλά τα λέει ο Θύμιος, νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό μας, ποιον αναφέρεται. Αλλά μπράβο στο Θύμιο, γιατί έχει και το θάρρος της γνώμης του και υπογράφει κανονικά με το όνομά του, όνομα και επώνυμο έχουμε εδώ μπροστά, γιατί είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και λένε πολύ έντονα πράγματα, αλλά κρύπτονται ταυτόχρονα. Είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, το οποίο τους επιτρέπει να λένε μερικές φορές και ψεματάκια, μερικές φορές να προσβάλλουν και τους αντιπάλους. Εις εξ αυτών, ακούει το όνομα Γεώργη Ζούκοβ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει στο μάτι σας κάποια ανάρτησή του, που είναι ιδιαίτερος αιχμηρός κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο Γεώργη Ζούκοβ?
2: Γεώργη Ζούκοβ! Τον ξέρετε, τον έχετε διαβάσει? Άρα δεν ξέρετε τον Γεώργη Ζούκοβ, ζείτε σε μια άλλη χώρα. Ποιος λοιπόν είναι ο περίφημος Γεώργη Ζούκοβ που επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που παραπληροφορεί? Είναι ένας κύριος ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Λιβάνιο, εργαζόμενος στην εταιρεία Blue Sky, στη γνωστή, που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ τα καταθέτω στη Βουλή. Ο κύριος Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάνετε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ύφος σας. Τον τοποθετεί λοιπόν στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος Αντώνη Τρίτσι με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρακράτος στις Επιτροπές Αξιολόγησης.
1: Εντάξει, το παρακράτος είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινωνική ζωή, όχι μόνο την πολιτική. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής φύσεως, εκεί το ρίχνουμε. Είσαι

0: ζήσεις, παρακράτος, σκάνδαλα. Αυτά στην Ελλάδα. Υπήρχαν χώρες που ήταν πραγματικός παράδεισος, επίγειος παράδεισος. Βεβαίως και υπήρχε, παρακαλώ, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Να καταδικαστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στο στόχαστρο τις ίδιες τις λαϊκές ελευθερίες και βάζει όλους υποκαθεστώς παρακολουθήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παρακολουθήσεις. Ναι. 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ενδιαφέρον να το ακούμε αυτό από το ΚΚΕ.
1: Ποιο απ' όλα.
3: Η Σοβιετική Ένωση θα παρακολουθούνταν όλοι.
1: Ναι. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, κύριε Αγγελεστράθη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο, στα εσωτερικά σας. Πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες. Είχε ελευθερία να δουλεύει 7 ώρες.
0: Όλα ήταν τεράστια, θέλω να σας πω, την εποχή του κομμουνισμού, σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλες παρελάσεις τεράστιες. Τάγκς να δούνε. Χανόταν το μάτι, όχι σαν τώρα ο Πούτιν που κάνει παρέλαση και δεν έχει ούτε ένα άρμα. Ερπιστριοφόρο. Με τολμή θάρρος έγινε εσύ κατήγορος των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων και των χιτλερικών όμων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, θα στα πω αμέσως όλα μαζί. Ονόματα, θυμίσου τα. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη. Μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Περί. Κάτσε να την κάνω πιο βαριά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη. Όχι, αυτό είναι βραδινό. Του Βαγγέλη Περί, τέλος πάντων. Και σήμερα εγγενιάζουμε νέες ενότητες. Θα πάθετε την πλάκα σας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που λέει αστεία. Αυτό που βγαίνει και έχει κοινό από κάτω και λένε. Γελάμε. Ωραία πράγματα. Κορυφαίος της κατηγορίας, ο Σίλας Σεραφείμ. Έλα, Σίλα, τι έχεις ετοιμάσει. Α, για το φασουλί. Σ' ακούμε.
3: Έχουμε και εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
4: Είπαμε εμείς τίποτα.
3: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
5: Έλα. Εσύ Σταμάτη, για ποιο στυλ μιλάς? Το καλλιτεχνικό, το πρώην ή αυτό εδώ? Γιατί αυτό εδώ το στυλ φλερτάρει με αυτό της Ανίτας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά είσαι φουλ τρασούρα. Και να πει κανείς ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και αυτό είναι επιβαρυντικότερο.
3: Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
5: Αυτά είναι τα χειρότερα, βρε άνθρωποι. Να είσαι παρακεντές του Κοκλώνη.
3: Σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
4: έτσι,
3: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
5: Όχι, Σταμάτη. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεφτιλίζεσαι. Επιλογή είναι. Δεν κρίνω. Παρατηρώ. Εγώ δηλαδή εδώ βλέπω έναν άνθρωπο από προσανατολισμένο που έχει χάσει το κέντρο του, έχει μουντζώσει τη ζωή του και αριστερά την εφηθώδη. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
2: Α, πολύ σκληρός απέναντι στο Σταμάτη. Σταμάτη, απευθύνομαι σε εσένα, μην δίνει σημασία. Τα έχει πει και ένας άλλος Σταμάτης, ο Κόκοτας. Βρε, δεν πανά λένε.

0: μια συγκίνηση, ένα δέος, ακούγοντας προηγουμένως τις αναφορές στο Νίκο Κοκλώνη. Βλέπετε ότι κομπιάζω. Γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας ο Νικόλας. Κάτι θα μας πει. Πάντα όταν ανοίγει το στόμα του λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα Νικόλη.
1: Κόντρα δεν έχουμε κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα πολλές φορές και συνήθως το 99% μπροστά μου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σοου. Τι να κάνουμε που δεν είμαι με τις ομάδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νίκο, καλά τα είπα πριν από λίγο, δεν χρειάζεται στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Φαντάζομαι ότι σας καίγεται και καρφί και καλά κάνετε. Αλλά θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα με τον Νίκο Κοκλώνη. Γι' αυτό ακούστε τι κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που κάνει προτάσεις. Του λέμε τι τραγούδι να πει όταν θα επανέλθει το Σάββατο με το καλό στο Jazz The Two of Us. Δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να αλλάξει τους στίχους, να τους κρατήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάρτο, στο δίνω.

0: Εδώ και χορευτικό. Όπουλα και τέτοια. Σας λέω
1: χρωστά παντού.
0: Και φοράει ένα ωραίο κοστούμι. Φαίνεται μπούστο τα πάντα. Άντρεχο. Τέτοια διαφήμιση στο τζαζ δεν κάνει κανένας άλλος. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε αυτή την πρωτοπορία. Αρχίσανε τώρα όλοι και σταυρώνε το Τσίπρα. Δεν τα έλεγε καλά, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Ίσαρε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκανε στο χιλιοστό, στο Sky, που είχαν μια πολύ σημαντική άποψη, βαρύνουσα θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμάστε πάντοτε λέγαμε ότι από τους πιο σοβαρούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σταθάκης, βουλευτής Χανίων τότε και μετά είχε γίνει και υπουργός οικονομικών. Επιμένουμε ότι είναι από τους σοβαρότερους που εκείνη την εποχή διαχειρίστηκαν την τύχη μας και φαίνεται.
2: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
3: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Και γιατί βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
4: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
3: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Α, λοιπόν, κάτσε, τώρα το κατάλαβα. Αυτό ότι εμείς θα παράμε την πεντοζάλη και εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ήταν για το θυμικό. Α, γι' αυτό θυμώσαμε μετά. Επιστρέφουμε σε αυτήν την ωραία εποχή. Έχουμε φέρει όργανα ζουρνά.

0: είναι.
1: Αυτός που τραγουδάει λέγεται Τσίπρας επίσης. Ο θείος του. Και αυτό είναι και άσωστο ζουρνά. Είναι από κάτω τώρα οι αγορές χορεύουνε. Υποσχεθήκαμε ότι σήμερα θα έχουμε καινούργιες ενότητες. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το θυμάστε? Αυτό που ήταν με την αλήθεια, όχι ο ρος της αλήθειας, κάπως αλλιώς το λέγανε, αλλά έβαζες μια δυσκολία σε κάποιον να πει την αλήθεια ψέμα και μετά έβγαινε το αποτέλεσμα. Λες μπαρούφες ή μπράβο σου, υπηρέτησες την αλήθεια. Λέμε να το παίξουμε, έχουμε βρει, με το Μητσοτάκη, είστε?
2: Υπήρξε μπάζωμα στα Τέμπη.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
2: Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Εσύ έχεις στα χέρια σου δύο καταθέσεις αστυνομικών στη δικαιοσύνη που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν πιέσεις για να επιτρέψουν τον μπάζωμα του χώρου.
5: Μια σειρά από κυβερνητικά υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι
4: της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Λένε ποιοι τους πίεσαν.
5: Ακριβώς θα ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός.
3: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
6: Δεν υπάρχει.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ψέμα.
1: Είπες ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για τους κακόβουλους. Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια, όπως η Ιωάννα Μαλέσκου πριν. Πέστε μας μια αλήθεια, ρε παιδιά. Έλα, Βίκη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια κι όλα είναι εφήμερα. Και η ζωή η άχαρη για μας θα είναι ζάχαρη. Και πες ό,τι θέλεις. Έχουμε ένα Viber το οποίο ανταποκρίνεται στον αριθμό 6947-989-989 και ήδη έχουμε τις εξής επικοινωνίες. Ο Δημήτρης, καλώς το Δημήτρο, μας λέει... Είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Reuters, στην περίφημη εκείνη συνέντευξη, ότι αυτά με διαβεβαίωναν σε σχέση με το ατέμπι, από ό,τι φαντάζομαι. Α, για τον πάζωμα, σωστά, και όχι μόνο. Και γεννιέται, λέει, το ερώτημα, βέβαια, πώς δεν ρώτησε ο κύριος Ρόιτερ τον Πρωθυπουργό, ότι χρησιμοποιεί τον κύριο πολύ μ' αρέσει. Ποιος τον διαβεβαίωσε. Ναι, βέβαια. Θα απαντήσει σιγά-σιγά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως λένε και άνθρωποι που ξέρουν. Ο Θήμιος επανέρχεται, λέει, να υπενθυμίσουμε και πως την τριάδα των πολιτικών απατεών. Τι εκφράσει είναι αυτές, ρε. Θήμιος, σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω. Τέλος πάντων, το ξαναλέω. Τότε είχε μπει και εκείνος που φώναζε μέσα στη Βουλή στα 4. Ποιος ήταν, μας βάζεις δύσκολα στα 4. Τον ακούσαμε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι να μας πεις. Αλλά και εσύ που δεν είσαι ο Θήμιος, πάρε και το 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο, ή γράψω στο email onerpapakialfaradio989.gr. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα, καλοκαιρινή σχεδόν, κάνει ζέστη, ταυτόχρονα είναι και ανοιξιάτικη, γιατί παντού η φύση οριάζει, χρώματα παντού, πορτοκαλιά, κόκκινα, γαλάζια, της φωτιάς κόκκινα. Τα λέω σαν να είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
3: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
4: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
3: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ή ένα.
5: Ή μπλε ή μαύρο.
3: Μπράβο. Ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
4: Ή κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
3: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
4: καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
4: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
3: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
4: Τι δεν σου αρέσει.
3: Σαν μόλις ξύπνησα.
4: Τι μόλις. Ποιο? Το στυλ, τον πιτζάμα.
3: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
6: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
3: Μπράβο.
4: Έτσι, βλέπω.
3: Να πάτε μπροστά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Βάλτε πολύ χρωμαρούχα. Το έχει υιοθετήσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Δηλαδή βάζει κάτι ωραίες γραβάτες, φωσφορίζουνε. Το βράδυ μπορείς να βλέπεις κιόλας σαν σκοτάδι. Και κάτι ωραία κοστούμάκια. Μπορεί καμιά φορά να μην ταιριάζουν, αλλά είναι και τα δύο έντονα. Σαν ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο, πολύχρωμο. Το έχουν εμείς μέχρι και οι Rolling Stones σε ένα τραγούδι θα μπορούσαν να το έχουν γράψει Beatles.

0: μία την άνοιξη, ούτε έχει χρώματα, αλλά δεν έχει μόνο χρώματα. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις της ανοίξεως. Οι αισθήσεις, ξέρετε, λίπιντο, ανεβαίνει, όλα, αλλά πολύ ψηλά. Και αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ασχοληθούν με ένα θέμα μη λειτουργία των ακουστικών. Αν έχει μόνο, θα λέει, φτιάξε ωραία τα ακουστικά. Τώρα που είναι άνοιξη, δημιουργείται μια άλλη επαφή, ακούγονται άλλα λόγια.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Πώς και έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είναι στο φόρουμ αυτό. Μόνιμο.
3: Τώρα κοιτάξτε.
2: Μην το ξαναβγάζετε, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου. Θα το φτιάξω. Κανονικά η ζωή έπρεπε να έχει φροντίσει ήδη να το έχει φτιάξει.
3: Γεωργία, βλέπω ότι δεν.
2: Α, το αγάπη μου, θα το φτιάξω εγώ, μην ανησυχεί. Λοιπόν, σε παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν μου το φτιάξει ο Μάνο, Γιάννη, πες μου λίγο τα νέα μέχρι να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ θα σου πω. Το Μάνο δεν έχει παιδιά. Ο Μάνο έχει. Το βάζει στη Μαριάννα.
2: Εσύ μόνο το. Όχι, ρε παιδιά, έχει δίκιο.
3: Τι κάνει.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαριάννα.
3: Μου έχετε βάλει ένα τοπικό ακουστικό. Γιατί θέλετε να. Υπάρχει φορά στη σχέση μου με την Γεωργία Λινάρδου.
1: Πώς το είπε η Γεωργία, και δεν το βγάζουμε το ακουστικό.
2: Ναι, δεν το βγάζουμε το ακουστικό, αλλά βγαίνει.
3: Δεν μπαίνει, παιδιά, το ακουστικό.
2: Μπορείς να φέρεις δίκιο, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, Ζωή, για να βοηθήσουμε τη Μαριάννα. Ταινία, να το κολλήσουμε σε αυτή.
2: Έχει λίγο κολλά. Τι, γκαφέρ.
3: Ωραία, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε. Τζο.
1: Α, η σιλικόνη φέρτε, να το βάλουμε.
3: Σας έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ στο κινητό.
2: Άμα σου ρίξω κόλλα μέσα στα αυτή, λε να πιάσει.
1: Σιλικόνη, σιλικόνη.
2: Μαριάννα. Λοιπόν, για βάλε εσύ, τακτοποίησε το μη σε.
1: Βάλτο μόνη σου, Μαριάννα.
2: Εντάξει, οκ.
3: Το βαλές.
2: Ωραιότατα, ναι.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Πάμε.
2: Μια χαρά.
3: Ο Γιάννης,
2: άστο να παιδάκι μου. Ο Γιάννης είναι.
3: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να δει. Ερχόμαστε, κάνουμε ανάλυση πολέμου. Όχι αστεία τώρα, δεν παίζει το μέσα.
2: Δεν
3: και ο Γιάννης έρχεται και. Τι γίνεται.
1: Τι ώρα κάνει ανάλυση
2: στην εγχείρησμα, είναι.
3: Γιατί μου το έβγαλε, αφού μου το βάλε ο Μάνος.
1: Τι ώρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μετά ασχολήθηκα με τον πόλεμο, λογικό. Αλλά αυτή ήταν μια εισαγωγή που άρμοζε πάρα πολύ, τέριαζε. Αχ, είπαμε. Άνοιξη. Άνοιξη.

Εσείς τώρα που είστε στο γραφείο και ακούτε αυτή τη μουσική, τολμήστε. Βάλτε πιο δυνατά το ραδιόφωνο, κοιτάξτε τον απέναντι συνάδελφο, την απέναντι συναδέλφισσα, ό,τι τέλος πάντων γουστάρετε, και αρχίστε να χορεύετε. Ένα βαλτσάκι. Αντιγιάτικο. Και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Από πού περνάει ο έρωτας, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι γνωστή. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχουμε λοιπόν στο κάτι ψήνεται που έχουν μαζευτεί για να φάνε. Και αφού φάνε να βαθμολογήσουν. Και κανονικά θα πρέπει να μιλάνε. Τι ωραίο που είναι μαγειρεμένο, έχει πέσει πολύ αλάτι. Τέτοια αυτά που λένε σε αυτές τις εκπομπές. Αμ δε, είπαμε. Είναι άνοιξη.
1: Στάω όπως έχει.
2: Και δες.
3: Είδες και τον τρόπο που το βάζω, ε.
1: Σταθή.
0: Όπα.
1: Ο Στάθης γενικά μέχρι στιγμής μου κάνει τρελό καμάκι.
3: Και από το χτες είμαι πολύ επηρεασμένος με τη Μαρίνα. Νιώθω ότι έχω δεθεί, συνδεθεί πνευματικά.
4: Όπα.
3: Και
5: ωραίο. Άντε, μία... σας εύχομαι και καλά, Στέφανε.
4: δεν γίνεται.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις θα πάει.
3: Τη Μαρίνα την πειράζω λιγάκι.
4: Δεν το πήρε έτσι.
3: Προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βολιδοσκοπήσω αν και αυτή νιώθει κάτι ίδιο. Από χτες το βράδυ μου έχει σφινώσει η ιδέα.
4: Όχ.
3: Να πω ένα ταξίδι μακρινό με τη Μαρίνα. Να, κάπου σε ένα ιδηλιακό μέρος.
4: Στο Δίλεση.
3: Πώς σου φαινόταν η ιδέα?
1: Ότι θα πήγαινε μόνη μου, είμαι άλλη παρτενέρ.
3: Δεν λες. Με γιώνεις τόσο πολύ, τόσο εύκολα.
1: Μ' αρέσει κάποιος άλλος γι' αυτό.
4: Χιλόπιτα.
5: Πιασμένη.
4: Την έφαγε.
3: Η Μαρίνα με γιώνει στην αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει ισχύουν κιόλας. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο ενδιαφέρον και να θέλει να παρατείνει την αγωνία.
4: Όχι.
3: Ή να θέλει να είναι λίγο πιο δύσκολη και καλά κάνει. Έτσι πρέπει.
5: Ο Στάθης μπορεί να θέλει τη Μαρίνα.
4: Τη θες κι εσύ.
5: Μπορεί να πάρει τη Μαρίνα Φλίσβο.
4: Oh.
5: Είναι πιο διαθέσιμη.
4: Μόλις με πήραν από Φλίσβο, ούτε εκεί το θέλουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Στάθη, πώς το κατάλαβες? Πώς κατάλαβες τα αισθήματα της Μαρίνας? Τα κρύβει, θέλει να πάει με άλλον, αλλά στην πραγματικότητα εσένα γουστάρει. Στάθης, το επωνομάζω.

Το καμάκι είναι η σύγχρονη τρίαινα. Ποιος κρατούσε τρίαινα? Παλιός Θεός, έλα σε βοηθάω. Στη θάλασσα έμενε. Είχε μακριά μαλλιά. Ωραία. Είχε γοργόνες γύρω γύρω. Το έχουμε δει και σε μια ταινία. Όπως η Δόνας. Σωστή απάντηση. Μας έβγαλε την πίστη για να το βρεις. Όπως η Δόνας λοιπόν. Όπως η Δόνας είναι και ο υποψήφιος.

0: Δεύτερη ελληνική μιλήση, τρίτο το Πασόκ. Γιατί Ιούλιο. Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη. Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Με το πέτετο. Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ. Πρωθυπουργός δεν θα είναι. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη, τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή, το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από σένα. Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίζεις Βελόπουλο για την ανατροπή, ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους. Μην τους αφήσεις να αποφασίσουν για σένα. Διάδωσέ το πριν το κατεβάσουν.
1: Αυτό ότι η αστική τάξη και η νέα τάξη πραγμάτων κατεβάζουν τέτοιες αναρτήσεις και τέτοιες τοποθετήσεις σαν του Ποσειδώνα Μπίλτεμπεργκ, δεν το περιμέναμε. Πόλεμος, κανονικά πόλεμος. Γίνεται το σώσε, παιδιά. Να και ο Γιώργης, άντε πάνε με τις γοργόνες. Τι να κάνουμε, κολλήματα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, ο Ποσειδώνας που ακούσαμε, αν θυμάστε, οι επιμελείς ακροατές θα το θυμούνται, είχε πει ότι θα έχουμε εκλογές τα Χριστούγεννα, μετά είπε ότι θα έχουμε εκλογές το Πάσχα, τώρα το πήγε στον Ιούλιο. Κάποτε θα το πετύχει, αλλά δεν σας τα έλεγα. Το σώσε σας λέω.

σώζει. Μας σώζει η ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Και όταν λέμε ενημέρωση, τι εννοούμε? Εννοούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι να ακούσετε μόνο αλήθειες. Hey! Φύγαμε. Τα λέμε αύριο προς τα Θεός.

0: Αλφα Radio 989.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες, με απρόσμενες χαρές. Αυτά σας ευχόμαστε με αυτή την ευχή και με αυτή την πεποίθηση. Ξεκινάει η μέρα και θέλουμε και εσείς που τώρα ετοιμάζετε, εσείς που πηγαίνετε και εσείς που επιστρέφετε, όλα να κυλήσουν ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου πίσω από την κονσόλα. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αφροδίτη Σιμίτη και στα μικρόφωνα έως τις 8 ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου. Ημέρα Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, συμπληρώνουμε και την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου σήμερα, και αρκετά είναι τα θεματάκια της ημέρας και στην εσωτερική και στην εξωτερική επικαιρότητα. Στη δεύτερη ώρα θα δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια ένα ζήτημα που ήταν αφορμή για να το συζητήσουμε, λίγο αυτό το περιστατικό με τις επιθέσεις του διανομέα στην Κηφισιά, να δούμε ποιο είναι το καθεστώς και η πραγματικότητα σε αυτό το χώρο εργασίας. Ένα κλάδο για τον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές κουβέντες στο παρελθόν, και για τις συνθήκες εργασίας και για τις αμοιβές. Αρκετά πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει, εκεί όμως υπάρχουν και συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχει έτσι ίσως ένα ενδιαφέρον να τα δούμε, όχι μόνο από τη σκοπιά, το πώς είναι το πλαίσιο που εργάζονται οι άνθρωποι, το οποίο είναι το βασικό που μας ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Τώρα, στην αρχή της εκπομπής θα σας παρουσιάσουμε έτσι ένα πλαίσιο με τις ειδήσεις, σαφώς στο εσωτερικό κυριαρχεί αυτό το θέμα, με την δολοφονία του 29χρονου από τον 54χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εχθές ασκήθηκε ποινική δίωξη και στην 56χρονη σύζυγό του για συνέργεια. Θα απολογηθούν και οι δύο τη Δευτέρα. Όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται από αυτήν την υπόθεση, ακόμη και βίντεο. Υπάρχει και η στιγμή του πυροβολισμού. Όλα αυτά βέβαια δευτερεύουσα σημασία έχουν. Αυτό που κρατάμε από αυτήν την επίθεση είναι η πράξη αυτή αυτοδικίας του πατέρα, ο οποίος προφανώς κανείς δεν αφήνει έξω από την υπόθεση τον πόνο που μπορεί να αισθάνονταν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που συνέβη εκεί δεν ήταν το σωστό, με δεδομένο ότι και χάθηκε άλλη μια ζωή και τίποτα δεν αλλάζει από την τραγωδία σε αυτό που συμβαίνει. Ο ανθρώπινος πόνος είναι αυτός που συγκλονίζει εκεί, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει πέραν όλων των άλλων να κρατήσουμε είναι ότι υπήρχαν δύο 17χρονα παιδιά τα οποία, πριν γίνει αυτό το κακό, ήταν δύο φίλοι που πήγαιναν να πάνε μια βόλτα, ξεκίνησαν να πάνε μια βόλτα και μετά ξέσπασε όλη αυτή η χήμερα, μετά από αυτό το τροχαίο που φέρε τόσο μα τόσο κακό και τόσο πολύ πόνο στις δύο οικογένειες. Τώρα, στα άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζουμε να έχουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτή την διαμάχη ανάμεσα στα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, κυρίως ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό αυτό το οποίο θα το δούμε να αυξομειώνεται η έντασή του σε όλη την περίοδο σχετικά εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως διαμηνεί η πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα γίνουν την άνοιξη προς την άνοιξη του 27. Στα οικονομικά, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, είπε ότι η Ελλάδα τον επόμενο μήνα θα προχωρήσει την πρόορη αποπληρωμή του χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ που αφορά στα πρώτα δάνεια διάσωσης που έχει λάβει η χώρα, με σκοπό το δημόσιο χρέος να μειωθεί περίπου κοντά στο 130% του ΑΕΠ. Θα είναι λίγο παραπάνω από το 130, τώρα είναι 140 και κάτι, αυτός είναι ο στόχος για την τρέχουσα περίοδο. Και όλη βέβαια η κυβέρνηση και όλη η οικονομία κυρίως αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τις προοπτικές συνέχισης του πολέμου. Σε αυτό υπήρχε μία αρκετά έτσι, σημαίνουσα παρέμβαση που έχει να κάνει με την Κίνα, η οποία ουσιαστικά και εκείνη φαίνεται πως διαμηνύει στο Ιράν την ανάγκη να σταματήσει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι μια διάσταση που βάζει έναν άλλο παράγοντα στο τραπέζι, γιατί προφανώς η πλευρά της Κίνας δεν είναι φιλική απέναντι στην επιχείρηση των ΗΠΑ που πραγματοποιείται εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμως δείχνει και την ανησυχία της παγκόσμιας οικονομίας για την προοπτική να συνεχιστεί επί Μακρόν αυτή η κατάσταση εκεί στο Ιράν, τόσο από την πλευρά του πολέμου αλλά βέβαια από τις επιπτώσεις στην οικονομία, διότι μπορεί να φαίνεται άσχημο και να είναι στην ουσία του, αλλά αυτό που πιέζει τα πράγματα περισσότερο προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση από τις μεγάλες δυνάμεις φαίνεται να είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και όχι αυτές καθεαυτές οι επιπτώσεις του πολέμου, τόσο σε επίπεδο απώλειας ανθρώπινων ζώων είτε στην καταστροφή των υποδομών που δεν είναι μικρή και έχει συντελεστεί στο Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται βέβαια και η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο. Μία παράμετρο την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει καθόλου να βγάζουμε από την εξίσωση. Είχαμε νέο πλήγμα από την πλευρά του Ισραήλ στο Λίβανο χτες, νέες επιχειρήσεις, και αυτό δεν ξέρουμε αν και πότε και σε ποιο βαθμό θα σταματήσει, ακόμη και αν βρεθεί ένας κοινός τόπος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Η Τεχεράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί και να συνάψει συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πηγαίνουν πολύ καλά και εξελίσσονται ομαλά οι συζητήσεις μαζί του. Και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται επίσης να ταξιδέψει στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που έχει βγει ως πληροφορία από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal είναι ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται μέσω διαμεσολαβητών για την διαμόρφωση ενός μνημονίου κατανόησης με κάποια σημεία και να αποτελέσει αυτό τη βάση για το νέο γύρο συνομιλιών. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Το Ισραήλ πάντως διαμηνεί πως είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο και συνεχίζει κανονικά να λειτουργεί μέσα σε αυτό το περίγραμμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων τις οποίες έχει ξεκινήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber στο 6947-989-989. Εκεί μας στέλνετε πρώτα απ' όλα τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας και βέβαια και την απάντηση στο κουιζάκι που σας φάζουμε σήμερα. Είναι μια λέξη απλή, τη χρησιμοποιούμε όμως συχνά και μεταφορικά. Τι σημαίνει η λέξη γούπατο? Γούπατο είναι η λεξούλα που βάζουμε σήμερα, έτσι λίγο αν θέλετε λαϊκή έκφραση, χρησιμοποιείται έτσι μπορεί από και ανθρώπους που είναι των εργασιών ή κυρίως στο παρελθόν για να περιγράψει κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω το ξέρετε περισσότεροι. 6947-989-989 οι απαντήσεις σας σε αυτό το κουιζάκι. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε ένα τροχείο χτες στη Σαλαμίνα από ένα περιπολικό παρέσυρε, μια 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα έγινε το περιστατικό αυτό μπροστά από το 4ο δημοτικό σχολείο με Σαλαμίνας. Υπάρχει στο σημείο αυτό που λέμε η διάβαση, η σωστή με διαγραμμίσεις, με κάμερα, αυτές που είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο για να δείχνουν ότι είναι σχολείο εκεί και να υπάρχει μια παραπάνω προσοχή. Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι το παιδί προσπάθησε να περάσει το δρόμο και παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας. Έχει γίνει προφανώς, γίνεται ΕΔΕ για τα αίτια του ατυχήματος και συνεφλήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε. Το σημαντικό είναι ότι το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με ένα κάταγμα που έχει υποστεί από το χτύπημα του αυτοκινήτου. Στην Αλεξανδρούπολη δυστυχώς είχαμε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο ενός 48χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με γουρούνα στο λιμάνι, έτσι αυτά τα οχήματα, τα γνωρίζετε, κινούνταν στον χώρο του λιμανιού και έχασε τον έλεγχο για άγνωστη αιτία. Δυστυχώς ο αναβάτης εξετράπει το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά. Φαίνεται βέβαια σε αυτή την περίπτωση πως το συμβάν είχε γίνει κάποια στιγμή και ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετή ώρα αργότερα, μετά από αναζήτηση των οικείων του. Τον έψαχναν δηλαδή τον άνθρωπο και τον βρήκανε σε αυτήν την κατάσταση, μάλιστα ώρες μετά από το τροχείο. Πάρα πολύ άτυχη στιγμή έτσι για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχασε τη ζωή του με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης υπάρχει μια έρευνα του λιμενικού για το φορτηγό πλοίο που προσάραξε και βυθίστηκε σε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου. Έχουν συλληφθεί ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας και γίνεται μια επιχείρηση από την πλευρά του λιμενικού προκειμένου να δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά ενδέχεται να εξετάσουν και το φορτίο του πλοίου, το οποίο πήγαινε από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Έτσι, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν σημαίας Βανουάτου το συγκεκριμένο πλοίο. Σε βάρος των δύο ναυτικών ασκήθηκε και σχηματίστηκε και δικογραφία και γίνεται μια έρευνα, είπαμε, για την προφανώς αυτό που προβλέπετε, για την αντιρρύπανση. Μετέφερε σόδα, 8.000 τόνους σόδα και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Γενικότερα πάντως υπάρχει πληροφορία ότι θα γίνει και μια έρευνα για το φορτίο, κάπως έτσι πιο ενδελεχής. Μπορείτε να μας στέλνετε, όπως σας είπαμε, τα μηνύματα στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr. Θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Ο καιρός που τις τελευταίες μέρες έτσι ξεκινά λίγο κρατώντας το κλίμα των προηγούμενων ημερών με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά μέσα στη μέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχει περισσότερο η ζέστη. Κάπως έτσι πηγαίνει, θέλει μια προσαρμογή και μια υπομονή. Να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, να ακούσουμε για την ακρίβεια από τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς με 20% έτσι τι να κάνουμε. Έκπτωση στο About You με τα The My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα The My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία έχουμε να σας μεταφέρουμε και να σας ενημερώσουμε σχετικά. Και βέβαια να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους και όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Το Θεμιστοκλή, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, όμορφη Πέμπτη, μας λέει η Όλγα. Καλημέρα επίσης στην Μαριάννα, στην Εύα, στην Λεάννα, στην Μπέννη, σε όσους μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα, ευχάριστη. Και βέβαια στον φίλο μας τον Πάτροκλο, εγώ δεν χρειάζομαι, λέει, about you, του είπα του Σεμπάστιαν, μην είσαι τόσο σίγουρος, πάει το εικοσάρικο, ούτε κουνούπι δεν περνούσε καλώς τα παιδιά. Τώρα νομίζω αναφέρεσαι στα χθεσινά παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε και στο Champions League τελικά νομίζω πέρασε Παρί έτσι με το ένα, και θα παίξει τελικό Paris Saint-Germain Arsenal. Έτσι πώς αλλάζουν τα πράγματα, αυτές τις δύο ομάδες που ήταν έτσι λίγο οι μεσαίες της δεύτερης οχτάδας, μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν κάνει πολλά βήματα, ειδικά η Παρί νομίζω, και έχει γίνει η υπερδύναμη και θα πάνε στο τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια, πολύ σωστά η Arsenal, όπως μας είχε πει χθες ο φίλος ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα και μας θύμισε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, θα δούμε έναν τελικό με δύο ομάδες, λοιπόν, με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και ελπίζουμε να είναι και θα είναι σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι και αυτό. Τώρα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χθες να κερδίσει τη Βαλένθια, αλλά θα έχει άλλη μία ευκαιρία. Έχασε με 91.
1: Δύο ευκαιρίες έχει.
0: Ναι, για να... Εντάξει, άλλη μία για να το... Άμα κάνει άλλη μία δεν κερδίζει. Τώρα.
1: Ναι, έχει άλλες δύο ευκαιρίες.
0: Ναι, έχει δύο μάτς μπροστά του, γιατί άλλαξε το πώς το λένε.
1: Έχει ένα εντός έδρας και ένα εκτός.
0: Και ένα εκτός. Λοιπόν, εντάξει, τώρα λέμε.
1: Μπορεί να μην χρειαστεί το εκτός.
0: Αυτό. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Εννοώ αυτό, δηλαδή να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι. 91-87 το σκορ εχθές για τους Ισπανούς. Και θα προσπαθήσει να το πάρει το παιχνίδι. Εντάξει, χτες απογοητεύτηκε γιατί είχε και αρκετό κόσμο το ΆΚΑ. Έτσι πήγαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να υποστηρίξουν την ομάδα, η οποία προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εκεί έτσι, για τις νυχτερίδες, έτσι λένε τους της Βαλένθια. Εντάξει, σπουδαία ομάδα και εκείνη. Θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι πώς θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς θα είναι πιο δύσκολο μετά να το πάρει στην Ισπανία. Αν και αποδείχθηκε ότι στην Ισπανία κέρδιζε.
1: Σχετικά είναι όλα.
0: Το άλλο που πρέπει να σας πούμε λίγο είναι ότι υπάρχει χιλιάδες κόσμος ο οποίος ζει μέσα στο ρυθμό ενόψης συναυλίας το Σάββατο. Έτσι.
1: Πριν φύγεις από τα αθλητικά, να πούμε ότι παίζει και η ΑΕΚ σήμερα.
0: Μου διέφυγε. Πώς μου διέφυγε.
1: Final Four στο Τσουλού.
0: Λοιπόν, Final Four.
1: Με τη Μάλαγα είναι.
0: Με τη Μάλαγα.
1: Την της κατακτήτρια του κυπέλου αυτού, ας πούμε, η Μάλαγα.
0: Ελπίζω να τα καταφέρει.
1: Δύσκολο.
0: Είναι στις 10 το βράδυ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εντάξει, τώρα σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία.
1: Στην Ισπανία παίζουν.
0: Στην Ισπανία είναι ότι είδες πάλι με τους Ισπανούς στο μπάσκετ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε συνέχεια. Ναι.
1: Φέτος ήταν φουλ Ελληνο-Ισπανικός πόλεμος. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Μούρθια. Τελικό.
0: Και η ΑΕΚ απόψε με την Μάλαγα, ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός τώρα πολύ πιθανό στο Final Four. Όχι, όχι, είπαμε Φενέρ θα παίξει.
1: Φενέρ κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να τη βρει μετά. Θα το δούμε. Αν και.
1: Να δούμε, ναι. Έχει μια πιθανότητα να παίξει με τη Ρεάλ.
0: Εντάξει, τώρα εμείς και οι Ισπανοί στο μπάσκετ αυτό είναι. Είναι σπουδαία πάντως και ότι η ΑΕΚ έχει κάνει σημαντικά βήματα και αυτή βρίσκεται αυτή την περίοδο του χρόνου να παίζει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να διεκδικεί την διάκρισή της και την πρόκριση και εκείνη στο Final Four της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Έτσι δεν είναι.
1: Για πες μας τώρα για τους Μετάλλικα.
0: Τώρα θα σας πω για τους Μετάλλικα. Λοιπόν, χιλιάδες θεατές, έτσι, στο ΆΚΑ, το Σάββατο είναι.
1: Sold out, 80.000.
0: Συναυλία, 80.000, χαμός. Λοιπόν, έχει ολόκληρη διαδικασία. Οι πύλες ανοίγουν από τις 4 το απόγευμα. Έτσι. Μετά στις 6 και αναμένεται οι Μετάλλικα να βγουν γύρω στις 8.30. Οι κάτοχοι εισιτηρίων της αρένας θα μπουν από συγκεκριμένες πύλες. Οι υπόλοιποι, εντάξει, όσοι πάτε στη συναυλία, θα πρέπει να τα έχετε στο νου σας αυτά. Απαγορεύονται όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, ασπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, όλα αυτά τα πράγματα. Drones, ζώα εκτός από ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα. Έτσι, κουτάκια, μεταλλικά γυάλινα δοχεία, πανό, σημαίες, κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα, αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Τάσο. Λοιπόν,
1: λογικά.
0: Ναι, η έλεγχη θα είναι εξονυχιστική και οι διοργανωτές έτσι θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο για να γίνει αυτή η μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος.
1: Οι Γερανοί βγήκαν από το στάδιο. Οι Γερανοί, λέω, βγήκαν από το στάδιο.
0: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Λοιπόν, και.
1: Γιατί βλέπαμε ο Παναθηναϊκός μέχρι και τελευταία έπεσε.
0: Άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Μετάλλικα.
1: Σωστό.
0: Έτσι, όπως και να έχει, μια συναυλία όπου νομίζω έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Sold out. Έτσι, είχε γίνει και μια μεγάλη ιστορία για το αν είναι ακριβά τα εισιτήρια τότε που είχαν βγει. Έτσι, από πέρσι, λοιπόν, ακριβά είναι, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα συγκροτήματα, ακριβά, αλλά sold out, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, είχαν ξαναέρθει βέβαια, έχουν ξαναέρθει Μετάλλικα, αλλά τώρα είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό, ναι, πάρα πολλοί κόσμος, κάποιοι τους ακούγανε, κάποιοι τους ακούγανε λιγότερο, πάνε και λίγο με τη μόδα, αλλά νομίζω έχει πάρα πολλούς fans,
1: έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα.
0: Πολύ.
1: Ιδιαίτερο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Απευθύνεται σε ένα. Είναι λίγο pop rock, να το πούμε έτσι, η Μετάλλικα. Έχουν καταφέρει με τις μπαλάντες να.
0: Έχουν το σπάσανε λίγο μετά τον Black Album. Έτσι, ναι,
1: ήρθανε πιο κοντά στο ευρύ κοινό με τον Nothing and
0: Smarters και όλα αυτά. Ναι. Γίνανε λίγο πιο. Εντάξει,
1: πιο mainstream.
0: Τρομερά εμπορική μπάντα, αλλά και πάρα πολύ δυνατή έτσι, με πολύ κλασικά κομμάτια heavy metal. Σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες. Και να έχεις υπόψη ότι πάντα η Μετάλλικα και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και όπου κάνουν συναυλίες και για τα εισιτήρια τους λένε ότι είναι λίγο πιο ακριβή σε σχέση με άλλες μπάντες, είναι λίγο, είναι στάρ μεγάλη τέλος πάντων, έτσι, σε αυτό το χώρο της metal που...
1: Το μεγαλύτερο group της metal που να είναι.
0: Μεγαλύτερο είναι η Maiden. Λοιπόν, το κανονικό. Αλλά τέλος πάντων. Και η Μετάλλικα σαφώς. Εντάξει, αυτά τα δύο είναι λίγο.
1: Η Maiden δεν ήταν πρόσφατα εδώ.
0: Έρχονται και αυτοί.
1: Κάπου ήταν, θα είναι.
0: Έρχονται και αυτοί. Η Μετάλλικα είναι λίγο πιο νιου.
1: Η Maiden είναι πιο παλιή.
0: Και η Maiden είναι λίγο πιο παλιή και είναι λίγο πιο καθαρό. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα να κάνουν κάνα δύο μπαλάντες. Το κρατήσαν κάνα 1-1,5 λεπτό το τραγούδι. Μετά άρχισε πάλι το κοπάνημα. Δεν αντέξανε. Ήταν καθαρό εμπί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει για το συνολάκι, κλαίω από τα γέλια. Καλημέρα, Δημήτρη, τι να κάνουμε. Έτσι και εμείς οι χορεύτριες. Λοιπόν, να βγάλουμε το ψωμί μας. Λοιπόν.
1: Για τις βραδινές εμφανίσεις.
0: Για τις βραδινές εμφανίσεις, σωστό. Εντάξει, είμαστε στον πετέχμιο. Να το πει η ώρα που ξεκινάμε. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει και εκείνος το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμουν μέσα στην επική συναυλία, θα είμαι και σε αυτή. Δεν ξέρω αν λες για τη Νέα Σμυρνή, αν λες την επική συναυλία. 24, α όχι, για το Terra Vibe μας λέει. Σωστό, σωστό, πάρα πολύ σωστό. Τότε ήταν με τους Slayer, τους Megadeth και τους Anthrax. Έτσι, σκληροπυρηνικές καταστάσεις και εκείνη. Δεν το συζητάμε, η φοβερή συναυλία. Μας έστειλε και το εισιτήριο, θα είμαι μέσα και σε αυτή. Μπράβο, Χρήστο, συγχαρητήρια, να μας στείλεις και εντυπώσεις. Θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου στα social media από αναρτήσεις από τη συναυλία. Χαμός, νομίζω, κάπως έτσι θα πάει η ιστορία. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με την βοήθεια του Σαν σήμερα. Βέβαια, έχει ήδη ξημερώσει έξω, έτσι, γιατί έχει μεγαλώσει η μέρα αρκετά από τις 6 και 20 πια και 2 ήλιος 8 και 22 το βράδυ. Τώρα που φτιάχνει λίγο καιρός αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και αυτά τα πολύ όμορφα βράδια, έτσι, του Μαΐου που συνεχίζονται και τον Ιούνιο όσο μεγαλώνει η μέρα και είναι από τις πιο γλυκές, τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου, νομίζω. Έχει και τη θετική προσμονή του καλοκαιριού και η διάθεση πάει πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά στον Ήλο που γιορτάζει σήμερα αυτό το όνομα και βέβαια σε όλες και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλια τους. Στα 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσε από σεισμό, ένας μεγάλος σεισμός που γίνει τότε στην Κωνσταντινούπολη, πάρα πολύ ισχυρός, και ο Ιουστινιανός διέταξε την άμεση ανακατασκευή του. 1824, στην Βιέννη κάνει πρεμιέρα η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Αυτό το φοβερό ιστορικό έργο. Έτσι, για να καταλάβετε λίγο ποια ήταν η κατάσταση, εμείς εδώ πέρα ήμασταν με τα καριοφύλια. Λοιπόν, και εκείνοι παρακολουθούσαν στην όπερα της Βιέννης την 9η. 1915, το γερμανικό υποβρύχιο V20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα του πολέμου τότε. 1198 άνθρωποι πνίγηκαν από τους 1962, έτσι, φρικτό. 1946 ιδρύθηκε από τους Μασάρο Ιμπούκα και Άκιο Μωρίτα εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Η Sony. Έτσι, και έγινε το μεγαθύριο αυτό σήμερα που απασχολεί περισσότερους από 100.000 υπαλλήλους. Στα 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 μετονομάστηκε σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει μια, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και η αρχή και τα πρώτα χρόνια της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το πώς συστήθηκε. Πρέπει να σας πούμε ότι ένα από τα πράγματα το οποίο είχε εντοπίσει και παρακολουθούσε ήταν και αυτή η ομάδα των αξιωματικών του στρατού τότε, που στα τέλη της δεκαετίας του 50, η οποία μετά διαδραμάτισε έναν άλλον πολύ άσχημο και καθοριστικό ρόλο για την ελληνική ιστορία, έτσι, των πρωτεργατών του πραξικοπήματος.
1: Τους παρακολουθούσε από πριν?
0: Τους είχε η υπηρεσία εντοπίσει. Τους είχε η υπηρεσία εντοπίσει. Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και κάποιοι στη συνέχεια φύγαν από κάποιες μονάδες που ήταν, μάλλον υπήρχε μια πολιτική ολιγορία τότε για το πώς, ή μια υποεκτίμηση της κατάστασης. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Λέγεται. Δεν ξέρουμε κιόλας, γιατί μιλάμε και για τις πληροφορίες. Μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αρκετές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Για να δεν ανοίγουν οι φάκελοι.
0: Στα 1977, Τάσο,
1: Ναι. Ανοίγουν οι φάκελοι μετά από 50 χρόνια.
0: Λέγεται, τώρα δεν ξέρω, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι.
1: Μάλιστα.
0: Στα 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Λοιπόν, από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Γιώργος Ατζινάσιος και η Σέβη Τηλιακού με το μάθημα Σολφές, έτσι. Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που έχουμε στείλει εμείς στη Eurovision. Πασχάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέλση Αργυράκη, με αυτά τα μοβ, τα λιλά που φορούσαν και τα λευκά. Παντελόνια οι άντρες και χόρευαν το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο νομίζω τα πιο χαρακτηριστικά που έχουμε στείλει, το 77, το μάθημα Σολφές. Στα 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. 1821 ο Ραμπιντράθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος πήρε και Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1919 έχει γεννηθεί η Εβίτα Περόν, η σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, του Χουάν Περόν, αξιαγάπητη και από τον κόσμο εκεί στην Αργεντινή. Έφυγε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, το 52, μόλις 33 ετών ήταν η Περόν. Υπάρχει ταινία που έχει γυριστεί. 1941 σκοτώνεται ο Σκοτσέζος ανθρωπολόγος Φρέιζερ, ο οποίος έχει ουσιαστικά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο συγκεκριμένο τομέα, τον Χρυσό Κλόνο, ο οποίος καταγράφει την προέλευση και τους μύθους και τις θρησκείες όλου του κόσμου. Μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, αρκετά σημαντική για τη συγκεκριμένη επιστήμη της ανθρωπολογίας. Τα 1998 πεθαίνει ο Κόρμακ, ο νοτιοαφρικανός φυσικός, ο οποίος ανέπτυξε τον αξονικό τοβογράφο. ...1977, τέτοια μέρα, στην πρώτη θέση των charts, το Hotel California από τους Eagles.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάτροκλος μας λέει για το Hotel California. Το άλμπουμ λέει πλατινένο σε μια εβδομάδα. Ρεκόρ που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Απίστευτο. Νομίζω ότι και την επόμενη χρονιά στα Grammy πήρε το ρεκόρ της χρονιάς.
2: Το βραβείο
1: το συγκεκριμένο. Γιατί ήταν τρομερά μεγάλη επιτυχία. Διαχρονικό το κομμάτι. Έτσι. Εμείς βέβαια και εκείνη τη χρονιά βγάλαμε και το δικό μας δυνατό κομμάτι, το μάθημα σολφές, οπότε έχουμε και εμείς πάντα στον ανταγωνισμό την παρουσία μας. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μελέτη. Να ρωτήσω ποιοι έχουν την ευθύνη των πινακίδων σήμανση τροχιάς που έχουν όλες καλυφθεί από χαρτιά και όχι από διαφημιστικά, απλά λευκά αυτοκόλλητα. Έτσι, δεν ξέρεις αν είναι της περιοχής μονόδρομος έτσι, και τα απαγορευτικά. Ευχαριστώ. Κοίταξε αυτά τα πράγματα επειδή μην τα κοιτάζουν κατά βάση μελέτη. Και είναι και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό που λες με τις πινακίδες που είτε τις έχουν καλύψει βάζοντας πάνω πράγματα, είτε εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα με τα φύλλα και τις κλαδοκοπές και τα δέντρα. Πολλές φορές που δεν είναι ορατές οι πινακίδες και ειδικά σε κάτι στενά εγκυμονούν κίνδυνοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ σοβαρή και είναι πολύ επιτυχημένη η επισήμανση. Πάμε να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από συνεντεύξεις με δύο θέματα διαφορετικά αλλά εξίσου ενδιαφέροντα για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Το πρώτο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο Ιράν και την εκτίμηση του διεθνολόγου του κ. Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, ο οποίος μιλώντας εδώ στον Τάκη Χατζή και στην Αθηναίδα Νέγκα, είπε πως ο Τραμπ έχει σχέδιο. Κάποιες φορές μπορεί εμείς να υποβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του και να παρασύρεται στο δημόσιο λόγο, αλλά δεν μπορεί ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος με τη δική του πορεία να μην υπολόγιζε, για παράδειγμα, ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά. Ας ακούσουμε ποια είναι η εκτίμηση του κ. Δεσποτόπουλου.
3: Πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε. Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του. Δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στάκρα, να κάνει βήματα πίσω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι. Ναι. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας.
1: Αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος με την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας ίσως είναι και η παράμετρος που φαίνεται να έχει προκαλέσει και την πρωτοβουλία του Πεκίνου προς το Ιράν, έτσι την προτροπή να ανοίξουν τα στενά. Τώρα, έχουμε όλοι προσπαθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός ο Χάιντο, ο οποίος φαίνεται πως έχει προκαλέσει το θάνατο σε ανθρώπους που ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ο Χαντάιο, και η κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής

0: σχετικά περιστατικά σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρόκειται δηλαδή για νέο ιό. Το πρόβλημα είναι ότι ο χανταϊός πρώτον προκαλεί θάνατο σε ποσοστό 10-15%, επομένως είναι ένα σοβαρό νόσημα καταρχήν, και το δεύτερο ότι έστω και σπανίως αυτή τη στιγμή όμως έγινε να υπάρχει μετάδοση κατά πάσα πιθανότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο, και το τρίτο είναι ότι επειδή ο χρόνος επόασης είναι μεγάλος, δεν ξέρουμε αν και άλλα περιστατικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο τελικά πρόκειται τις επόμενες μέρες να εμφανίσουν την νόσηση αυτή και να κινδυνεύσουν και άλλα άτομα γύρω τους. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή τη διαδικασία με το ιατρικό προσωπικό που έχει έρθει στο κρουαζιερόπλοιο και το οποίο ελέγχει τα άτομα και όσον αφορά τα συμπτώματα αλλά και με αιματολογικές εξετάσεις. Σίγουρα χρειάζεται η μάσκα ή και καλύτερη απομόνωση του ατόμου. Πηγαίνοντας και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, υπάρχουν και διαφορετικοί ιοί, διαφορετικοί ξενιστές, διαφορετικά βακτήρια. Επομένως, είναι σημαντικό όταν προγραμματίζουμε ένα ταξίδι να διαβάζουμε και γιατί πρόκειται να ενημερωνόμαστε, μπορεί να χρειάζονται και εμβολιασμοί. Αυτό λέγεται και ταξιδιωτική ιατρική. Θα πρέπει γενικά όμως να γίνονται και μειοκτονίες.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας, η οποία μας εξήγησε έτσι όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση με το χανταϊό. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Εστία. Σύνταγμα επιδεξιά. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης, των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενναίων. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Αυτή είναι λοιπόν η εστία και το πρωτοσέλιδό της. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι δίνει τρεις τελίτσες τροφή στο υπερπλεώνασμα? 2025 αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεώνασματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Ανάσα στις αγορές από την προαναγγελία Συμφωνίας ΗΠΑ. Ιράν, τι προβλέπει το μονοσέλιδο σχέδιο? Έπεσε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίσης, το σχέδιο της Ελλάδας στην Κομισιόν, LNG, εξηλεκτρισμός, εξοικονόμηση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Προτάσει για αναθεώρηση 30 άρθρα του συντάγματος από τον κυρία Μητσοτάκη. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Τα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, γράφει η εφημερίδα. Νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις ευρώ τον Ιούνιο στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Οι 4 ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο τράπεζες, αναλυτικός οδηγός. Τα τέλη αεροδρομίου, τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη. Και το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Το σχέδιο δράσης ΟΦΗΠΕΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής. Στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων. Πώς να λύσετε το γρίφο? Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Γιατί πορωμένη γολγοθά η διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες, λένε τα νέα. Και σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα, θέμα της εφημερίδας. Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί μόνο 7 το τελευταίο 20ήμερο. 4 ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση. Έχει εδώ πέρα και τα αριθμητικά στοιχεία η εφημερίδα. 579 λέει, 581 ήταν το 22, 529 το 15. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι προώρα 6,9 δις ευρώ και διπλό ράπισμα από Καραμαλή, γράφει Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή, γράφει και η Εφημερίδα των Συντάκτων, στο πρωτοσέλιδο της οποίας υπάρχει ο τίτλος «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς

Χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Πάμε στην Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Άδοξο τέλος για το πολυδιαφημισμένο έργο του Υπουργείου Παιδείας. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Χονταϊός. Έτσι, λοιπόν, οι εργαζόμενοι του κλάδου υγείας με αμφίες που ξυπνάει μνήμες κορονοϊού απομακρύνουν ασθενείς από το κουρασγερόπλιο. Αυτή είναι η φωτογραφία που έχει Καθημερινή. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν και εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη τους. Έτσι, 117 περιπτώσεις απάτης. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 2019, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της ANR στο πόδι επιμελητρία και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, με φωτογραφία της κυρίας Κοβέση, το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης νασιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπντάλα στην Ιορδανία. Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Και φυσικά το γούπατο είναι αυτό το βαθύλωμα της επιφάνειας, έτσι, που σχηματίζει ένα κύλωμα. Η γούβα, το λέγανε παλιά, το χρησιμοποιούσαν και σε έκφραση για τα υπόγεια. Σημαίνει σε ένα γούπατο.

0: to the sea. Ατμοσφαιρικά ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τις επιλογές Αφροδίτη Σιμίτη, τις μουσικές, τον Τάσο Ασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και την Ντίνα Μόσχου στην παρέα του ραδιοθάλαμου του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σας, κυρία Μόσχου.
1: Πώς και εκτός ραδιοθάλαμου.
0: Εννοείται.
1: Δόξα τω Θεώ, εκπέμπουμε. Πανελλαδικά θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργαζόμενους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Δημήτρης μας εδώ, ο Δημήτρης Γκόλιας, έχει ξεκινήσει από τις 6. Με μεγάλη χαρά. Σήμερα είναι η Πέμπτη. Η λεγόμενη προπαρασκευή.
0: Προπαρασκευή, πάρα πολύ σωστά και μας λέει και υποθετή. Καλημέρα με αγάπη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τώρα, να ξυπνάς και να βλέπεις Σαντορίνη τριγύρω.
0: Όμορφες φωτογραφίες μας έχει στείλει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, με μια θέα έτσι, καταγάλανη. Και ο Γιώργος μας έστειλε μια πάρα πολύ όμορφη ανατολή έτσι, από το λιμάνι. Τώρα δεν ξέρω πού είναι, από τον Πειραιά.
1: Συνήθως μας στέλνει από Αρτέμιδα ο Γιώργος, αλλά είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει. Γιώργο, μας είναι στη διάθεση καθημερινά, όπως και υποθητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στείλτε μας φωτογραφίες έτσι από ωραία σημεία.
0: Ραφίνα.
1: Τώρα θα σου σκάσει μια φωτογραφία από μποτιλιάρισμα στον Κυφισό. Και θα ξενερώσει αμέσως.
0: Λοιπόν, από τη Ραφίνα είναι εικόνα, πάρα πολύ όμορφη. Έτσι πρωινό, είναι και τα λισάκια απέναντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Γιώργο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Και την Ποθητή και όλους εσάς που μας στέλνετε φωτογραφίες και τις σκέψεις. Καλημέρα σας στο 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber, συχνότητα του σταθμού μας. Δηλαδή δύο φορές είναι το Viber με ένα 6-9-47 μπροστά και το mail onair@alfaradio989.gr.
1: Και να πούμε ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το λέω και το υπενθυμίζω γιατί μετά το τέλος της εκπομπής αρκετοί ακροατές Δημήτρη καλούν στο τηλεφωνικό και μιλάμε μαζί τους. Και θέλω επίσης να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μας η οποία επικοινώνησε μαζί μας την προηγούμενη εβδομάδα από τη Σύρο, να μην το ξεχάσω. Αντιμετώπιζε ένα θέμα με τον ΕΦΚΑ και επειδή είχαμε αυτή την άσχημη επικαιρότητα στον ΕΦΚΑ με αυτόν τον κύριο, ο οποίος, τον ηλικιωμένο, τον 89χρονο που πήγε εκεί με τα πιστόλια κλπ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά βοηθούν τους ανθρώπους που προστρέχουν στις δικές τους υπηρεσίες. Η γυναίκα αυτή βεβαίως ταλαιπωρήθηκε από τον ΕΦΚΑ της Σύρου και αυτό οφείλω να το πω και μάλιστα έχει και ένα σοβαρό θέμα υγείας. Πήγαινε, ερχόταν στην Αθήνα για να μπορέσει να βρει άκρη. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνήσαμε με το γραφείο τύπου το ΕΦΚΑ όπως κάνουμε πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα Πολατίδη, που Χριστίνα είναι ο άνθρωπός μας εκεί και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το πούμε. Και τελικά στο τέλος του επόμενου μήνα, γιατί έλειπε κάποιο έγγραφο, εν πάση περιπτώσει, θα καταφέρει η κυρία να πάρει τα χρήματα τα οποία της οφείλονταν και να πάρει τη σωστή σύνταξη αναπηρική που έπαιρνε. Οφείλουμε να πούμε ευχαριστώ. Να κατακεραυνώσουμε βεβαίως υπηρεσίες περιφερειακά, όπως είναι ο ΕΦΚΑ της Σύρου, που η συμπεριφορά προς το κοινό είναι και απαξιωτική, από ό,τι μας είπε η κυρία, και πρέπει να το πούμε στον αέρα.
0: Εντάξει, προφανώς αυτό δεν χαρακτηρίζει όλους τους υπαλλήλους μιας υπηρεσίας, έτσι.
1: Όχι,
0: σε κάθε περίπτωση
1: απλά
0: το διευκρινίζουμε.
1: Αλλά μέχρι το γραφείο
0: μπορεί
1: σου.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις ή κάποιοι να μην φέρθηκαν όπως θα έπρεπε στον ασφαλισμένο.
1: Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνει κάποιος στο γραφείο σου, σημαίνει ότι έχει ανάγκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι και αν συμβαίνει, να είστε υπομονετικοί, να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Εδώ τουλάχιστον στα κεντρικά του ΕΦΚΑ, την επικοινωνία που έχουμε εμείς με το γραφείο τύπου του ΕΦΚΑ, όποια υπόθεση έχουμε θέσει υπόψη τους, την έχουν λύσει και πάρα πολύ γρήγορα. Και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εντάξει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και τη συναλλαγή με το κοινό, έτσι και την άμεση επαφή, κάνουν και εκείνη μια προσπάθεια αρκετά μεγάλη και γι' αυτό έτσι χρειάζεται έτσι και μια ενθάρρυνση ακόμη περισσότερη. Κοίταξε τι σου είπε ο Θεμιστοκλής. Έτσι, μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία από το Λευκό Οίκο.
1: Ο Λευκός ο Πύργος.
0: Ηλιόλουστος.
1: Ναι. Όχι, Λευκός θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
1: Λευκός δεν είναι. Λευκό τον λένε.
0: Είναι. Πιο παλιά λένε πως ήταν κάποια στιγμή. Λοιπόν, αλλά μετά με τον καιρό. Και εκεί λίγο κάπως θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει και εδώ έτσι, σιγά σιγά αρχίζει λίγο και το ισιώνει.
1: Το μόνο που θα μας χαλάσει αυτές τις μέρες, ειδικά την Παρασκευή μαθαίνω ως προς την Αττική, είναι οι λασποβροχές. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να μου πεις, ότι θα έχει λάσπη.
0: Πάλι
1: θα βρέξει λάσπη, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οπότε...
1: Γιατί θα έρθει σκόνη πάλι και θα έχουμε βροχούλες όπως καταλαβαίνετε, επομένως ναι, θα δεις τώρα, λασπωμένα αυτοκίνητα, λασπωμένα μπαλκόνια, θα μπορείς να βάλεις μπουγάδα.
0: Αυτό ειδικά μετά τη σκόνη, έτσι όσοι έχουν και τα τέτοια και τα προβλήματα έτσι λίγο με τις αλλεργίες δεν είναι ότι καλύτερο. τι να κάνουμε. Μας πάει λίγο έτσι ο καιρός, ή τουλάχιστον να σβρέξει μετά και λίγο κανονικά για να το καθαρίσει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα κάνουμε στο μεγάλο Μανιτού τις προσευχές.
1: Μανιτού. Μπάς
0: και πιάσει, ναι. Όπως και να έχει. Έχουμε στην ώρα της εκπομπής αυτή προγραμματίσει να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί ένα κλάδο της εργασίας της καθημερινής, με τον οποίο νομίζω ερχόμαστε όλοι σε επαφή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και αφορμή ήταν το περιστατικό αυτό που είχαμε, το διανομέα στην Κηφισιά που έκανε τις επιθέσεις. Αφορμή όμως.
1: Τις πέτρες, τεράστιες πέτρες από κοντινή απόσταση, τραυμάτισε γυναίκες και άνδρες όμως, όχι μόνο γυναίκες. Και διαπιστώνεις λοιπόν ότι ένας αλλοδαπός, ο οποίος δεν έχει κανένα χαρτί, πώς προσελήφθη, δεν είχε χαρτιά καν και δεν είχε και δίπλωμα. Και λες, ρε παιδί μου, συγγνώμη. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλοί που επιλέγουν να κάνουν τους διανομείς γιατί χρειάζονται μια δεύτερη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ένα συμπλήρωμα στην εργασία, γιατί δεν φτάνει ο μισθός. Τα έχουμε πει πια χίλιες φορές.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Μέχρι τις 15 του μήνα, ό,τι κάνεις μετά, αρχίζεις και μαζεύεσαι δραματικά, γιατί πραγματικά δεν επαρκεί ο μισθός μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι λοιπόν μια δεύτερη δουλειά. Πολλά παιδιά είναι η κύρια δουλειά τους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να προσλάβεις έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρεις, παιδί μου, από πού κρατάει σκούφια εδώ, ποιος είναι, ένα χαρτί, κάτι να σου δείξει?
0: Έχει προκαλέσει εντύπωση αυτό το πράγμα, διότι είχαμε και λίγο την αίσθηση, επειδή ο συγκεκριμένος κλάδος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης αρκετές φορές και άλλες στο παρελθόν, και για τις συνθήκες ασφάλειας και για τις αμοιβές των ανθρώπων αυτών και για πολλά άλλα πράγματα. Επομένως, υπήρχε έτσι, λίγο μια αίσθηση ότι κάπου έχει μπει σε ένα κανάλι, σε έναν έλεγχο, σε μια κανονικότητα.
1: Έχει μπει μια τάξη, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Υπάρχουν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν οι γνωστές πλατφόρμες, έτσι, παραγγέλνεις ηλεκτρονικά. Υπάρχουν οι εργολάβοι οι οποίοι συνεργάζονται με τις πλατφόρμες, που πολλές φορές και οι ίδιοι είναι αλλοδαποί. Θα μας τα πει ο καλεσμένος μας σε λίγο. Και από εκεί και πέρα το χάος. Η επιθεώρηση εργασίας δεν κάνει ελέγχους.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ελέγχους. Όποιος θέλει ξυπνάει ένα πρωί και λέει: ωραία, θα πάω να γίνω διανομέας. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί είναι σοβαρή δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούν στο δρόμο, έχουν τα μηχανάκια, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δίπλωμα. Πώς θα πάρεις μηχανάκι? Είσαι δημόσιος κίνδυνος. Και επίσης φτάνουν ως την πόρτα μας, Δημήτρη. Χτυπάνε το κουδούνι. Κάποιοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι έτσι όλοι έχουμε λίγο κάπως εξαφνιαστεί, γιατί είχαμε την αίσθηση, τώρα να δούμε, αυτό είναι ένα μονομέρο προστατικό ή είναι εκτεταμένο. Έτσι, αυτό είναι το φαινόμενο. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει, τουλάχιστον πώς να σου πω, και μιλώντας και με ανθρώπους που μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, πάντα σου ζητάνε κάτι. Ή τουλάχιστον αυτή η αντίληψη υπάρχει. Δεν είναι έτσι? Θα μας πει ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε. Προκαλεί δηλαδή έτσι μια απορία για το πώς μπορούσε να λειτουργεί έτσι κάποιος. Μακάρι να είναι ένα μονομένο περιστατικό.
1: Ναι, πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, να το διευκρινίσουμε, ότι εμείς ως σταθμός εδώ και χρόνια είμαστε πάντα δίπλα στους διανομείς. Και σε όλες τις κινητοποιήσεις που έκαναν και σε όλες τις διεκδικήσεις τους, πάντοτε τους φιλοξενούσαμε, πάντα είχαν βήμα στον αέρα. Είναι πολύ συμπαθείς και πολύ κοντινοί σε εμάς, έτσι, επαγγελματική τάξη. Οι περισσότεροι ταλαιπωρούνται. Πολλές φορές λέμε σε κακές καιρικές συνθήκες, τα παιδιά αποφύγετε σήμερα να παραγγείλετε, αφού γίνεται ο κακός χαμός έξω. Δηλαδή, μην βγει ο άνθρωπος με στην καταιγίδα. Θα μου πεις, η δουλειά είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όσο μπορούμε να είμαστε κι εμείς ευγενικοί απέναντί τους. Και κάθε φορά είμαστε δίπλα τους. Ο Γιώργος Δέος Στεφανάκης, που θα είναι κοντά μας στη συνέχεια, είναι ο ίδιος διανομέας.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού της Αττικής και πρόσφατα ανέλαβε και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Και αυτό, αν θέλεις, για μένα είναι ελπιδοφόρο. Ευχόμαστε κάτι να αλλάξει και μέσα από αυτή την ιδιότητα να πιεστούν οι καταστάσεις, έτσι ώστε να γίνονται έλεγχοι και να δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί σε ανθρώπινες συνθήκες.
0: Αυτό είναι νομίζω που θέλουμε όλοι, και σε ασφαλείς συνθήκες και ασφάλεια και για όλους, έτσι. Διότι αυτό φέρνει και μια ανησυχία, όπως λες και εσύ, έτσι, το να ξέρεις τουλάχιστον ότι η επιχείρηση η οποία έχει προσλάβει έναν άνθρωπο ξέρει ποιος είναι και έρχεται στο σπίτι σου. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ψητοπολίου και σου λέει: τώρα εγώ μαύρα θέλω, να του δίνω κανένα δεκάρικο θέλω, όσο γίνεται λιγότερα. Πραγματικά και απλήρωτη εργασία πολλές φορές και υποαμοιβόμενη.
0: Και σου
1: λέει:
0: ρωτήσουμε...
1: έλα εδώ, έρχεται ο κύριος ο οποίος έχει έρθει από ποια χώρα, ας πούμε, και δεν έχει δουλειά εδώ. Ωραία, πάρ το μηχανάκι και τράβα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Και θα σου πω και μια άλλη διάσταση. Και για το δίπλωμα, αλλά και για την νοοτροπία της οδήγησης που υπάρχει εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει λίγο να το βάλουμε. Έτσι, σε πολλούς ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά και ενδεχομένως και σε ανθρώπους που έρχονται και με άλλες χώρες. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα, στο πώς έχουν μάθει να οδηγούν εκεί. Δεν το λέω ότι ξέρεις, ένας άνθρωπος από άλλη χώρα δεν οδηγεί σωστά, αλλά άμα έχεις ανθρώπους που ασχολούνται, που μάθουν να οδηγεί σε μηχανάκια σε χώρες άλλες,
1: στο Πακιστάν ας πούμε,
0: ναι, ναι. Ή στην Αίγυπτο, έτσι. Πώς οδηγεί ο κόσμος εκεί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν το έχουμε δει. Λοιπόν, μπορεί να είναι η κοινοτροπία του ξανά ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό λίγο στο πώς έχει μάθει να οδηγεί. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Δηλαδή, στο ότι κατεβαίνεις εσύ κάτω, έρχεται ανάποδο ρεύμα μπροστά σου για να κάνει το σλάλομ να πάει στα δεξιά σου που είναι το πιστοπωλείο και να παρκάρει. Υπάρχουν και αυτά.
1: Τα βλέπουμε καθημερινά και πολλές φορές μας τα επισημαίνετε και εσείς. Θέλει τεράστια προσοχή γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρώνε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο δρόμο. Και οι ίδιοι διακινδυνεύουν, έτσι. Ναι. Και για τη δική τους ασφάλεια.
0: Ναι, ακριβώς, και για να το διευκρινίσω, αυτό λέω το να υπάρχει έστω ένα δίπλωμα. Δηλαδή, ξέρεις, όχι ότι οδηγούν εκείνοι που είναι από άλλες χώρες άσχημα και οι δικοί μας καλά. Δεν λέω αυτό.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Πάση περιπτώσει, ένα θέμα νομίζω το οποίο ενδιαφέρει, γιατί είπαμε ότι πολλοί ερχόμαστε σε επαφή με τους διανομείς, κυρίως φαγητού ή καφέ. Πολύ συχνά και εσείς είστε στη δουλειά, ας πούμε, δεν προλαβαίνετε να βγείτε έξω, δεν μπορείτε να πάτε έξω. Παραγγέλνετε το καφεδάκι σας στη δουλειά ή το μεσημέρι, ας πούμε, το μεσημεριανό σας φαγητό, είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι. Μας περιπτώσει, είναι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή πολύ συχνά και πάντοτε είμαστε δίπλα τους, πάντοτε για να διεκδικήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Αλλά πρέπει να γίνεται με κανόνες. Πώς θα γίνει?
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πολλά πολιτικά έχει, έτσι, αρκετά.
1: Πολιτικά γρίνες, έχει κοινοβουλευτική μανούρες. Ομάδα Νέας Δημοκρατίας σήμερα, πολιτικό συμβούλιο ΠΑΣΟΚ χθες. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, Alpha Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Μελέτη που μας στέλνει φωτογραφία από το χώρο εργασίας. Το γατάκι δεν μας έστειλες. Πώς κάνει παρέα καθημερινά στη βάρδια, Μελέτη.
1: Ευχαριστούμε, Μελέτη. Εδώ πέρα σκληρή δουλειά βλέπουμε. Ο Χρήστος επίσης μας στέλνει το μήνυμά του για τον χώρο της εστίασης. Μας λέει ότι έχει ένα τέτοιο κατάστημα αυτή διανομής. Δεν λειτουργεί με τα καταστήματα αλλά με πλατφόρμες, μας λέει.
0: Ότι είναι ένα κύκλωμα, μας λέει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ότι έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι οποίοι ετοιμάζουν το προϊόν και περιμένουν το διανομέα να έρθει να πάρει το προϊόν. Τι συνέβη πρόσφατα, τι μας λέει ο Χρήστος?
1: Ένας διανομέας, λέει, πήρε την παραγγελία μου. Ο Χρήστος είναι που έχει το μαγάζι. Έτσι.
0: Έχει
1: λοιπόν,
0: το μαγάζι.
1: Έρχεται ο διανομέας να πάρει την παραγγελία. Και αυτές τις μέρες που είχε ήλιο, πήγε και έκατσε στο μηχανάκι, την έβαλε μέσα, λέει, τέλος πάντων στη θήκη, πήγε στο περίπτερο, πήρε ένα παγωτό, ένα
0: παγωτό,
1: νερό.
0: Πήρε νεράκι.
1: Άρχισε να πίνει νερό για να τρώει το παγωτό. Λοιπόν, και του λέω, φίλε, το φαγητό πότε θα το πας, τέλος πάντων, γιατί θα χαλάσει εδώ πέρα με τη ζέστη. Και άρχισε να ορίζεται, να βρίζει τα αγγλικά, τι πρόβλημα έχεις και τα λοιπά. Λοιπόν, έχει, λέει, μια ασυδοσία.
0: Υπάρχει μια ασυδοσία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο, γιατί μας στέλνει το δικό του μήνυμα από την πλευρά του επιχειρηματία που συνεργάζεται,
1: ναι,
0: έτσι, με τις πλατφόρμες και έχει την αγωνία πώς θα πάει το προϊόν του, πώς θα φτάσει στον πελάτη, γιατί ο πελάτης το κατάστημα θα βρει μετά.
1: Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο Χρήστος είναι το εξής, ότι δεν προσλαμβάνει εμένα να πάω εγώ με το μηχανάκι κανονικά, με το δίπλωμά μου, τέλος πάντων, το ότι προβλέπεται, και να πηγαίνω για το μαγαζί του Χρήστου τις παραγγελίες. Έτσι. Mm-hmm. Συνεργάζεται, τέλος πάντων, με μια πλατφόρμα, του στέλνει τον οποιοδήποτε, του στέλνει τον Τάσο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμφανίζεται ο Τάσος, παίρνει το παγωτό και αντί να πάει την παραγγελία, κάθεται για το παγωτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, το λέμε λίγο και βγάζει λίγο χιούμορ το συγκεκριμένο σκηνικό, αλλά έχει σημασία να δούμε και λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σίγουρα, ο φίλος ο Δημήτρης, ας πούμε, λέει τι πρέπει να γίνει για τα delivery. Όταν η παραγγελία είναι από πλατφόρμα, μαζί με την αποδοχή της παραγγελίας, θα πρέπει κανονικά να σου αποστέλλεται όνομα διανομέα, πινακίδα από το μηχανάκι. Όταν ο διανομέας είναι του καταστήματος, να είναι υποχρεωτική η νόμιμη πρόσληψη του διανομέα και να γίνει επιτέλους ένα μητρό με τους διανομείς. Και όλοι υποχρεωτικά να φοράνε, να έχουν μαζί τους προφανώς ένα τύπου πάσο, ρε παιδί μου, κατά διάρκεια της βάρδιας. Που να έχει πάνω τα στοιχεία, αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, αυτό εννοείς. Να μην είναι ανεξέλεγκτη,
1: ναι,
0: κατάσταση.
1: Ναι, λογικά αυτό.
0: Και ο Γιώργος μας στείλει ένα αστείο περιστατικό που του συνέβη, γιατί δούλεψε και εκείνος, λέει, delivery σε μια πιτσαρία. Ένα,
1: ναι,
0: φεγγάρι.
1: Την περίοδο της Ραχμής όμως, έτσι, στα καλά τα χρόνια.
0: Πιο παλιά, εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: σε γνωστή αλυσίδα πιτσαρία, είχα πάει μια παραγγελία σε ένα σπίτι, πόρτα εισόδου ανοιχτή, ο πελιάτης λιώμα στο πάτωμα από το ποτό, μου λέει, φιλαράκι, τα λεφτά είναι στο τραπέζι.
0: Πολλά μπορεί να συμβούν και είναι και επικίνδυνη η δική σας δουλειά, το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει συζήτηση για το θέμα των delivery και μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για τους διανομείς και για το πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνεται η πρόσληψη ενός διανομέα. Και Οι έλεγχοι βέβαιως θα πρέπει να γίνονται έτσι και στις πλατφόρμες και στις επιχειρήσεις που έχουν διανομής.
1: Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εσείς. Ο Γιώργος να λέει ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να συμβιβαστούν εφόσον έχουν κέρδους και του πουλάνε παραμύθι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο όλες τις πλευρές. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο έτσι τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση στην αγορά και έχει προβλήματα, και αυτά πρέπει να τα δούμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λυθούν.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι, θα μιλήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ενδιαφέρει το θέμα και μας θέλουν όλες οι πλευρές. Άνθρωποι που έχουν εργαστεί ως διανομής, άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις και συνεργάζονται με διανομής ή έχουν μπει σε πλατφόρμες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε πιάσει ένα θέμα που ενδιαφέρει, νομίζω, την πλειοψηφία, γιατί όλοι ερχόμαστε κατά καιρού σε επαφή βεβαίως με το θέμα της διανομής φαγητού ή καφέ ή άλλων προϊόντων, όπως σου έλεγα νωρίτερα.
1: Σε πολύ λίγο θα τα δούμε αυτά αναλυτικά.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι. Περιμένουμε να δούμε αν θα τοποθετηθούν, ποιοι θα τοποθετηθούν, και κυρίως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους βουλευτές οι οποίοι πρόσφατα έβγαλαν αυτή την επιστολή, ρε παιδί μου, την ανοιχτή επιστολή για το ρόλο του βουλευτή και τα καθήκοντα του βουλευτή. Και με έναν τρόπο έλεγαν, εντάξει, μην πετροβολείτε, ας πούμε, τους βουλευτές, γιατί και εμείς δουλειά προσπαθούμε να κάνουμε. Και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους ψηφοφόρους και δίπλα στον κόσμο που ζητάει από μας πράγματα.
1: 40 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας λέγεται πως έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έτσι διάθεση από ένα μεγάλο τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας να τοποθετηθεί.
0: Υπάρχει διάθεση να τοποθετηθούν. Το θέμα είναι να ακουστούν κιόλας. Έτσι, ναι, δεν είναι. Έχουμε δει συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών ομάδων στο παρελθόν που πηγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος, λέει ό,τι έχει να πει και μετά φεύγει. Έχει συμβεί και αυτό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν σου δίνω και σημασία.
1: Ναι.
0: Σε χρησιμοποιώ, είσαι μέλος της κοινοβουλευτικής μου ομάδας, θα ψηφίζεις όπως σου λέω εγώ και θα σου δίνω την κομματική γραμμή, και αν εσύ έχεις κάποια ένσταση ή αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την κυβέρνηση ή με το κόμμα, δεν δίνω σημασία, σου γυρίζω την πλάτη και φεύγω. Έχουν συμβεί στο παρελθόν αυτά.
1: Έχουν συμβεί, έτσι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα, που όπως σας είπαμε είναι ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους. Επίσης θα παρουσιαστεί η βάση συζήτησης για το Σύνταγμα, έτσι, για τα άρθρα προς αναθεώρηση. Και μέσα σε αυτή την κουβέντα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν στο σταθμό μας.
0: Και να πούμε ότι είμαστε και λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Που βεβαίως μάθαμε ότι τελικά ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί, ναι, στο συνέδριο. Και αυτή είναι μια ηχηρή απουσία. Πολλοί λένε ότι αν πήγαινε θα πρέπει να μιλήσει.
1: Ναι, νομίζω
0: που
1: ότι.
0: Θα έλεγε δεν θα ήταν και τόσο ωραία. Στα αυτιά, ναι, των Δημοκρατών τουλάχιστον.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο. Έτσι, ακριβώς με βάση τις τοποθετήσεις που έχει το τελευταίο, ναι, διάστημα.
0: Και σου λέει καλύτερα να μην πάω. Γιατί αν πάω θα πρέπει να τα πω και αυτά που θα πω δεν θα αρέσουν όχι στους Νεοδημοκράτες. Οι περισσότεροι μπορεί να βρουν και κοινό τόπο, εν πάση περιπτώσει, στην κυβέρνηση. Επομένως, ναι, επέλεξε να μην πάει.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Νομίζω έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις πάλι χθες ο κύριος Καραμαλής, πάρα πολύ πρόσφατα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή, που είναι και το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θα ήταν καλό, γιατί κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε ενδεχομένως, ξέρεις, να προκαλέσει μια έριδα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα εάν θέλει ή αν ασκεί ή όχι ο ίδιος κριτική προς την κυβέρνηση. Θα έχει δηλαδή μια άλλη βαρύτητα να ερμηνευτεί ότι η δική του παρέμβαση δημιούργησε κάποιο ρήγμα. Mm-hmm. Τώρα, χθες μίλησε στο σταθμό μας και για τον κύριο Καραμαλή, έτσι, ο οποίος ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα τον ήθελε στο συνέδριο, και όπως δήλωσε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια με τους πρώην πρωθυπουργούς.
5: Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους, με μια ιστορία, μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες. Θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία. Ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας. Είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το σημερινό. Μην κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23. Και ξέρετε, οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε και στην πλευρά του Πασόκ, όπου εκεί πέρα έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση με την αποχώρηση του κύριου Καστανίδη, έτσι, ο οποίος μίλησε και αυτός στο σταθμό μας, τον Αλφα Ρέιντιο 98,9 και τον Γιάννη Τριάντη, και είπε ότι η κίνησή του να παρατηθεί ήταν η έκφραση δύο λέξεων. Φτάνει πια.
6: Με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Είναι και άλλα. Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής. Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σε μη αξιοπρέπειας να απαντήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία. Αυτά λοιπόν τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το Πασόκ στο 4,5%. Η κίνησή μου είναι η εκδήλωση δύο λέξεων. Φτάνει πια.
0: Φτάνει πια λοιπόν, είπε ο κύριος Καστανίδης. Νομίζω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγήθηκε προς τον έξοδο. Προδιαγεγραμμένο το βλέπω εγώ αυτό, γιατί όλη η στάση γενικώς του Νίκου Ανδρουλάκη και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν μια στάση απαξίωσης. Εντάξει, είναι ένα από τα ιστορικά στελέχη, ναι. Πρώην υπουργός. Έχει κάνει σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το οποίο πέρασε, και αυτό, αν θέλησε, να το παράπονο του. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αγαπητό στη Θεσσαλονίκη. Δεν συγχώρησε ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη που επέλεξε να κρατήσει την έδρα στη Θεσσαλονίκη και να μείνει εκτός ο Χάρης Καστανίδης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το λέει, ακόμα το συζητά και ακόμα τον πονάει.
1: Εντάξει, γιατί προφανώς το εξέλαβε πέρα από την προσωπική διάσταση που υπάρχει αυτό το θέμα. Κοίταξε, ο Καστανίδης είναι από τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία, πώς να σου πω, και στο δημόσιο λόγο είχαν πάρα πολύ μεγάλη παρουσία. Έτσι, mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια, ένας άνθρωπος με καλή ρητορική, έτσι, δυνατός και στις αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, είναι από τα πρόσωπα που επίσης εκφράζουν και μια γενιά ανθρώπων στο Πασόκ.
0: Οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που διαχωρίζει τη θέση του από το Πασόκ ή που απομακρύνεται ή που επιλέγει ο ίδιος να φύγει. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και την κοινωνική συμφωνία με τον Κακατσέλη, έτσι, η οποία δεν πήγε καλά. Βρήκε και έναν αυτόκλητο υπερασπιστή, τον Δημήτρη Ρέπα, τον πρώην υπουργό, που απίθυν έκλεισε, εν πάση περιπτώσει, στο πολιτικό συμβούλιο το χθεσινό.
1: Ναι,
0: ότι δεν είναι δυνατόν να αφήνεται τον Καστανίδη. Κάτι, μια εξαίρεση συγκεκριμένα για τον Καστανίδη, να μπορέσει να είναι στα ψηφοδέλτια, να παραμείνει στο κόμμα κλπ. Θεωρεί τώρα ότι αυτό που είπε για τις θητείες, αυτή τη δικλίδα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις θητείες, να μην μπορείς δηλαδή μετά από κάποια χρόνια να είσαι πάλι υποψήφιος, στην ουσία τον φωτογράφησε. Εδώ τώρα όμως έχει ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει ένας ψήθυρος ότι προσεγγίζει τη Θεοδώρα Τζάκρη. Και η Θεοδώρα Τζάκρη έχει επίσης πολλές θητείες. Δηλαδή θα διώξει τον Καστανίδη, θα πάρει τη Θεοδώρα.
1: Δεν ξέρω, ή λίγο Βυζάντιο μου ακούγεται.
0: Καλά, Βυζάντιο είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως βλέπεις τώρα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν όλα αυτά, γιατί θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι κλείσαν τα ζητήματα στο Πασόκ της εσωστρέφειας και πάμε μπροστά. Τώρα σου λέει, ακούω πάρα πολλά στελέχη να λένε, μα είναι δυνατόν να αφήνεις τον Καστανίδη εκτός ή τον οδηγείς προς την έξοδο, ας πούμε, και μου παίρνεις το φαραντούρι.
1: Πιστεύεις ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όταν θα έχουν περισσότερες πρωτοβουλίες από τον κύριο Τσίπρα, αυτά μπορεί να ενταθούν?
0: Καλά, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Τέλος πάντων, θα έχουμε να λέμε σε κάθε περίπτωση. Και ο Μάιος, θυμίζουμε ότι θα έχει ανακοινώσεις εκτός απρόπτου δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, που το είπε ότι θα είναι ένας ιστορικός μήνας αυτός. Και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως, να δούμε τι θα κάνει.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση που σας είχαμε προαναγγείλει, έτσι, με τους ήχους μουσικής του Τζίμι Πάνωση.
1: Τι είπαμε όμως, πες το και αυτό, εκτός αέρα. Άρε Τζίμι, αν ζούσε σήμερα, τι θα έγραφες.
0: Τι θα έγραφες και πραγματικά. Τι θα έλεγες. Λοιπόν, ο Γιώργος Στεφανάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Αττικής. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Στεφανάκη?
1: Καλημέρα, κύριε Στεφανάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς?
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μιλάμε συχνά πυκνά μαζί. Τα προβλήματα των διανομέων τα γνωρίζουμε. Τα έχουμε αναδείξει ως σταθμός. Και αυτό έλεγα νωρίτερα πριν συνδεθούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αναλάβει και την Προεδρία του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Ελπίζω ότι θα γίνουν επιτέλους πράγματα με τη δική σας πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Κύριε Στεφανάκη,
2: θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, είναι σίγουρο.
1: Σίγουρο, βέβαια.
0: 2026, μπορεί κάποιος να εργάζεται ως διανομέας χωρίς χαρτιά και χωρίς δίπλωμα?
2: Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να εργάζεται σε ασφαλείς συνθήκες. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Στην τριτική πλειοψηφία δουλεύει κανονικά, με δίπλωμα και με χαρτιά.
0: Ωραία. Θα το πούμε και αυτό με τις ασφαλείς συνθήκες, εννοείται. Θα το δείξουμε και θα το αναδείξουμε.
2: Από ό,τι φαίνεται, και δεν είναι καινούριο. Εντάξει, το περιστατικό είναι τραγικό αυτό που συνέβη με τον διανομέα που διώκεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει προχωρήσει το θέμα, είναι στη δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο, αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Εσείς λέτε ωστόσο ότι στη συντριπτική πλειονότητα υπάρχει κανόνας, έτσι, έχουν δίπλωμα τουλάχιστον, η στοιχεία είναι κάτι μεμονωμένο, λέτε, το συγκεκριμένο?
2: Όχι, μεμονωμένο είναι το περιστατικό με τον διανομέα που ενήργησε έτσι όπως ενήργησε.
0: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει, ναι, προφανώς.
2: Έτσι, αλλά όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μεμονωμένα τα περιστατικά που απασχολούνται με τέτοιο τρόπο οι συνάδελφοί μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε να το δούμε, κύριε Στεφανάκη, από την αρχή. Αν κάποιος επιθυμεί να εργαστεί ως διανομέας, τι επιλογές έχει?
2: Είναι ελάχιστες οι επιλογές του. Αν δεν δουλέψει σε πλατφόρμα ή σε εργολάβο που συνεργάζεται μέσω των πλατφορμών, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ως διανομέας δουλειά. Ο διανομέας, να το πούμε έτσι, σε αυτό το αντικείμενο, έτσι. Mm-hmm. Όχι courier δηλαδή.
1: Ναι, μιλάμε για διανομή, φαγητού, καφέ κλπ.
2: Ναι, και άλλων μικρών αντικειμένων πλέον που έχουν μπει στην αγορά. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ευθύνη λοιπόν των μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, όπως και του ΣΕΠΕ, αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι απλά με λίγα λόγια, υπάρχουν χιλιάδες διανομής κατά κύριο λόγο μετανάστες, οι οποίοι έχουν σοβαρή ανάγκη για δουλειά, mm-hmm. τους οποίους τους εκμεταλλεύονται οι εργολάβοι που συνεργάζονται με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να δουλεύουν ατελείωτες ώρες, ατελείωτες, μέχρι και 16 ώρες δηλαδή στο 24ωρο, mm-hmm. προς όφελος του εργολάβου και των εταιριών. Τόσοι χιλιάδες διανομής, ιδιαίτερα μετανάστες, αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να έχουν σήμερα όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψουν έτσι. Προφανώς εδώ έχουν κλείσει τα μάτια και οι επιθεώρησης εργασίας και...
0: Άρα εσείς λέτε το ότι δουλεύουν χωρίς δίπλωμα είναι φαινόμενο και κατάσταση είναι σε κάποιες περιπτώσεις? Γιατί για να πας κάποιος να δουλέψει σε μια πλατφόρμα δεν έχει κάθε τυπικές προϋποθέσεις, δεν πρέπει να πληρούνται.
1: Κάποιες προδιαγραφές.
2: Αυτό είναι το θέμα, δεν δουλεύει στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα έχει βρει το κόλπο,
0: ναι,
2: και λέει ότι δεν δουλεύει σε μένα, δουλεύει στον εργολάβο. Ο εργολάβος είναι συνεργάτης της πλατφόρμας, οι λεγόμενοι αυτοφοράκηδες στην πιάτσα.
0: Ωραία.
2: Έτσι, οι συνεργάτες δηλαδή, οι οποίοι φαίνονται ως εργοδότες.
1: Ναι.
2: Προσλαμβάνουν τύπεις με ένα ένσημο την εβδομάδα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ως υπαλλήλους τους διανομής. Η πλατφόρμα έχει διαμορφώσει μια εφαρμογή ειδική για τους εργολάβους που δεν σταματάει να δουλεύει στο 8ωρο. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στην eFood που δουλεύει με μισθωτή σχέση εργασίας απευθείας στην eFood, με βάση το πρόγραμμά του, η εφαρμογή σταματάει όταν λήξει η βάρδιά του. Δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει πλέον.
1: Mm-hmm. Και τι γίνεται και συνεχίζει να δουλεύει?
2: Υπάρχει ειδική εφαρμογή για τους εργολάβους, για αυτούς δηλαδή που προσλαμβάνουν προς όφελός τους διανομής, που δεν σταματάει να δουλεύει. Δηλαδή μπορεί ένας διανομέας να την έχει ανοιχτή 24 ώρες το 24.
0: Σαν διπλά βιβλία δηλαδή.
2: Ναι. Όχι ακριβώς. Τέλος
0: πάντων, εντάξει, όχι ακριβώς, ναι.
2: Όταν είναι όμως ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, όλο το μυαλό, το φυσιολογικό μυαλό, πάει στο ότι ένας άνθρωπος δεν δουλεύει 24 ώρες. Άρα κάποιος άλλος δουλεύει.
0: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου, τουλάχιστον και στον εργολάβο.
2: Υπάρχουν εφαρμογές που έχει ένα όνομα, Γιώργος Στεφανάκης, και να δουλεύουν δύο, τρεις.
0: Ναι.
2: Εφαρμογέται.
0: Άρα αυτός τον εργολάβο, έτσι, που πάει, ναι. Κάποιος δεν βλέπει με ποιον μιλάει, ποιος είναι, πώς είναι το όνομά του, ποια είναι τα στοιχεία του που έρχεται.
2: Υπεύθυνος είναι ο εργοδότης του.
0: Είναι ο εργοδότης του, ωραία.
1: Από εκεί και πέρα ο εργοδότης αυτός, που μπορεί να είναι και αλλοδαπός, έτσι δεν είναι, κύριε Στεφανάκη? Και ο ίδιος, ναι, δηλαδή ο εργολάβος, αλλοδαπός.
2: Βέβαια. Είναι πολλές περιπτώσεις που είναι και οι ίδιοι μετανάστες. Δεν είναι, ναι, εννοείται. Δεν είναι. Οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ως, πολλοί από αυτούς είχαν ξεκινήσει ως διανομής στις πλατφόρμες και αντικειμενικά οι πλατφόρμες τους αξιοποίησαν για να ξεμπλέξουν με ασφαλιστικές εισφορές, με υποχρεώσεις που αφορούν τα δικαιώματα που χτίζονται από τις συμβάσεις αορούς του χρόνου κλπ. Κλπ.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει ένα τέτοιο καθεστώς πρόσληψης, μας λέτε, το οποίο είναι ασαφές, αλλά και μια διαδικασία στη συνέχεια, όπου ενώ ένας άνθρωπος πρέπει να δουλεύει ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών, στην πράξη δουλεύουν περισσότερο.
2: Και περισσότεροι.
0: Και περισσότεροι.
2: Δηλαδή προσλαμβάνεται ένας για μια εφαρμογή και μπορούν να δουλέψουν δύο-τρεις μαύρα, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα, χωρίς να φαίνεται ποιος είναι, τι κάνει.
1: Άρα ένας φαίνεται τίποτα και οι υπόλοιποι όχι. Παράδειγμα, ναι. Έτσι. Ένας, ναι, φαίνεται ως εργαζόμενος.
2: Δεν επιτυχάνεται αυτός ο στόχος. Δεν μπορεί να σε καθημερινή βάση να δουλεύει μια εφαρμογή 16 ώρες, ας πούμε. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό.
1: Η αμοιβή και το κέρδος του εργολάβου που είναι ενδιάμεσος, ποια είναι, έτσι να δώσουμε ένα παράδειγμα, κύριε Στεφανάκη? Δηλαδή, ένας διανομέας που εργάζεται για τον εργολάβο, ο οποίος εργολάβος συνεργάζεται με την πλατφόρμα. Πάμε να δούμε, ναι, λίγο την αλυσίδα.
2: Ναι. Ο εργολάβος πληρώνεται από την πλατφόρμα σύμφωνα με ό,τι καταγράψει η εφαρμογή. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να έχει 100 εφαρμογές και μέσα σε μία μέρα να καταγράψουν 10.000 ευρώ τζίρο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά τα 10.000 ευρώ τα εισπράττει ο εργολάβος,
1: mm-hmm,
2: και κρατάει από τον διανομέα το 30%.
1: Mm-hmm.
2: Για παράδειγμα, ένας διανομέας αν γράψει η εφαρμογή του τη μέρα 100 ευρώ, mm-hmm, δεν θα πάρει 100 ευρώ. Θα πάρει 70 ευρώ. Mm-hmm. Δεν θα πληρωθεί δηλαδή όπως πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι με το μισθό του, με τα επιδόματά του, με τις υπερορίες του κτλ.
1: Mm-hmm.
2: Θα πληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα φαίνεται όμως ότι έχει πληρωθεί στην τράπεζα ένα μισθό.
1: Πόσοι περίπου διανομής υπάρχουν εδώ στο λεκανοπέδιο?
2: Πάνω από 5.000.
1: 5.000. Οι περισσότεροι εργάζονται 8ωρο ή υπάρχουν και πολλοί part-time?
2: Όχι, δεν υπάρχει το 8ωρο. Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει το μοντέλο του freelancing, δηλαδή το μπλοκάκι που λέμε,
1: mm-hmm,
2: που το αξιοποιούν πολλοί συνάδελφοι ως δεύτερη δουλειά, ως έξτρα δουλειά, δηλαδή βγαίνουν και 2-3 ώρες την ημέρα για να καλύψουν βασικά έξοδα που δεν τους καλύπτει ο βασικός τους μισθός στην άλλη δουλειά που δουλεύουν.
1: Mm-hmm.
2: Και υπάρχουν ο κύριος όγκος των διανομέων που είναι στους εργολάβους που δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Κανένας δεν ξέρει πόσες ώρες μπορούν να δουλέψουν αυτοί. Σίγουρα δεν δουλεύει κανένας από αυτούς 8 ώρες. Δουλεύουν πάνω από 10 ώρες και η εφαρμογή τους έχει στην eFood έχει το δικαίωμα να δουλεύουν 16 ώρες και στην Bolt 24 ώρες το 24. Μπορεί να δουλεύει κάποιος 24 ώρες το 24.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα αυτό προφανώς είναι το ακραίο που μας περιγράφετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν θέλω εγώ να πιάσω μια δουλειά τετράωρη και να κάνω αυτήν την απασχόληση 4 ώρες τη μέρα, τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή? Εγώ σας ρωτάω. Θέλω να είμαι, δουλεύω 4 ώρες το απόγευμα ως διανομέας.
2: Ή πρέπει να ανοίξετε ατομική επιχείρηση, άκουσον,
0: ναι,
2: ή να βρείτε κάποιον εργολάβο να σας συμπεριλάβει στο στόλο του που λέμε σε εισαγωγικά.
0: Ωραία. Ατομική επιχείρηση εννοείται, δηλαδή και να πάω μετά, ξέρω εγώ, στο ψητοπολείο ή σε ένα εστιατόριο και να τους πω ότι...
2: Στην πλατφόρμα.
1: Η πλατφόρμα στέλνει ειδοποίηση, καταλαβαίνω, με την παραγγελία και πηγαίνεις, έτσι.
2: Ναι, πλέον οι πλατφόρμες ελέγχουν τον κύριο όγκο των παραγγελιών στην Αττική. Έχουν ελαχιστοποιηθεί πολύ τα μαγαζιά τα οποία έχουν δικούς τους διανομής, λόγω του κόστους που έχει αυξηθεί συνολικά της λειτουργίας των μικρών μαγαζιών. Πλέον δηλαδή και τα μικρά μαγαζιά είναι έρμεα των μεγάλων πλατφορμών και εταιριών. Φανταστείτε, πληρώνουν από το 28% και πάνω προμήθεια για να συνεργαστούν με αυτές τις εταιρείες και να έχουν πελατεία. Και άρα είναι πολύ μικρά τα περιθώρια να βρείτε κάπου αλλού δουλειά εκτός από την πλατφόρμα ή στον εργολάβο που συνεργάζεται με την πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Και αυτό γίνεται γιατί εντάξει, όλοι εμείς ουσιαστικά όταν θέλουμε να παραγγείλουμε, ξέρω εγώ, θα κάνουμε πρώτα αυτή την επιλογή, έτσι δεν είναι? Άρα και το ψητοπολείο, η πιτσαρία της γειτονιάς πρέπει να αναπτύξει μια συνεργασία με την πλατφόρμα για να με δει μέσα στο κάδρο των επιλογών που θέλω να επιλέξω για να παραγγείλω κάτι.
2: Έτσι, για να έχει πελατεία, για να, έχει, για να μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του. Πλέον είναι μονόδρομος για πολλές μικρές επιχειρήσεις. Εκτός από αυτές που έχουν μια σταθερή σχέση εκεί στη γειτονιά, ας πούμε, και βγαίνει ένα μεροκάμα.
1: Σημαντικό είναι και το θέμα των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Είπατε στην εισαγωγή σας, κύριε Στεφανάκη, ότι οι έλεγχοι γίνονται ελάχιστοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Οι έλεγχοι γίνονται μόνο όταν απαιτούμε εμείς να γίνουν και μάλιστα ελλιπείς. Χωρίς να μπορούν να πιάσουν δηλαδή τον κύριο όγκο. Και προφανώς μέχρι σήμερα εμείς έχουμε εντοπίσει ότι όχι μόνο δεν φτάνει το προσωπικό που υπάρχει σήμερα στο ΣΕΠΕ, αλλά δεν μπορεί κιόλας με τα μέσα που έχει. Έτσι. Δηλαδή χρειάζονται αυτοκίνητα, χρειάζονται άνθρωποι επιθεωρητές οι οποίοι θα γυρίσουν όλη την Αττική. Είναι πολλά τα σημεία, δεν μπορεί να τους βρεις καταρχήν. Πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος, μη σε αυτό και καθημερινός για να μπορέσει αυτό το... Ας πούμε είχαμε πάει και είχαμε κάνει συνάντηση στο διοικητή του ΣΕΠΕ και είχαμε καταγράψει και στοιχεία και είχαμε δώσει και εργολάβους με τα άφημή τους για το πού βρίσκονται και πώς εμείς τέλος πάντων έχουμε καταγράψει την παρανομία που σας είπα τώρα και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί οι έδρες των εταιριών αυτών βρίσκονται μέσα σε σπίτια και χρειάζονται εισαγγελική παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Και αυτή η διάσταση που μας δίνεται ενδιαφέρουσα και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, κάτι που κουβεντιάζουμε και δεν μπορούμε έτσι να σας το πούμε πάρα πολύ, είναι λίγο και για τον τρόπο οδήγησης, αν θέλετε, των διανομέων. Πολλοί είναι ενδεχομένως οι άνθρωποι οι οποίοι μας περιγράψατε, οι οποίοι μπορεί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς μας λέτε τώρα, προφανώς κάτι πρέπει να υπάρχει, ένα δίπλωμα έστω, κάτι. Αλλά είναι ένα ζήτημα και αυτό, έτσι.
1: Ότι οδηγούν αρκετή ρυψοκίνδυνα, λέει ο Δημήτρης. Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους ακροατές μας, έτσι.
2: Ισχύει και εντάξει, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να σκοτωθεί, έτσι, δεν το συζητάμε, ειδικά πάνω στη δουλειά. Εμείς έχουμε χάσει πολλούς συναδέλφους.
0: Φυσικά.
2: Έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Βέβαια.
2: Πάνω στη δουλειά. Και προφανώς είναι αντικείμενο συζήτησης και στις γενικές μας συνελεύσεις, που πάντα συζητάμε ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και γι' αυτό το λόγο παλεύουμε κιόλας για να έχουμε μέτρα υγείας και ασφάλειας και συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν. Έτσι, αλλά ξέρετε κάτι, αντικειμενικά υπάρχει το έδαφος για να γίνεται αυτό. Δεν λέω ότι δεν έχουν ευθύνη οι συνάδελφοι που δεν με οδηγούν προσεκτικά. Προφανώς έχουν ευθύνη και το κράνος τους να φοράνε κιόλα. Αλλά υπάρχει ένα έδαφος. Το έδαφος είναι πρώτον ότι για να βγάλουν μεροκάματο πρέπει να κυνηγάνε την παραγγελία. Για να κυνηγάνε την παραγγελία πρέπει να την πάνε γρήγορα. Έτσι. Και για να μαζέψουν πολλές παραγγελίες πρέπει να δουλέψουν πολλές ώρες.
1: Υπάρχει μια πίεση χρόνου δηλαδή και ακριβώς αυτή η πίεση είναι που τους κάνει να οδηγούν και πολύ γρήγορα και παράσταση.
0: Πάντως αυτό είναι και λίγο θέμα της...
2: Υπάρχει καταμέτρηση, παρακολούθηση μέσω του GPS.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα υπάρχει και... ειδοποίηση, δηλαδή όταν ξεπεράσεις κάποια λεπτά και δεν έχεις παραδώσει την παραγγελία και οδηγάς, χτυπάει το καμπανάκι της εφαρμογής.
1: Μάλιστα.
2: Που είσαι, γιατί έχεις αργήσει.
1: Χρονομέτρηση. Λοιπόν.
2: Χρονομέτρηση και μάλιστα με ήχο. Δηλαδή εκείνη την ώρα που οδηγάς, ακούς έναν ενοχλητικό ήχο που σου λέει τι έγινε, γιατί δεν έχεις πάει. Αυτό καταλαβαίνετε και με την αντίστοιχη ωριμότητα που μπορεί να υπάρχει, με την αντίστοιχη πίεση και με όλα αυτά
1: σωστά.
2: Τα προβλήματα που ζουν όλοι οι άνθρωποι. Δημιουργεί μια τέτοια οδηγική συμπεριφορά που πάλι, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι είναι δικαιολογία γιατί πρέπει να οδηγάμε.
0: Όχι.
2: Αλλά ας φτιάξουν αυτά που πρέπει να φτιάξουν αυτοί που έχουν ευθύνη, που διαμορφώνουν την κατάσταση για να μιλήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό, είναι κάτι νομίζω το οποίο μπορεί να το δούμε και παράλληλα αυτό, έτσι, και μπορεί να μην αφορά μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν, έτσι, και είναι εκτεθειμένοι και ακούν το καμπανάκι, έτσι, μπορεί να αφορά και λίγο και την κοινωνική συμπεριφορά τη δική μας, του να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, έτσι, όπως επίσης ξέρουμε ότι και στα καταστήματα, και εσείς το ξέρετε καλά τη εστίαση, η ταχύτητα δεν έχει να κάνει με το μόνο το πότε θα φύγει η παραγγελία, πώς λειτουργεί το μαγαζί γενικότερα.
2: Έτσι. Και αν το θέλετε να σας πω και κάτι, είναι και ένα κοινωνικό πρόβλημα γενικότερο, γιατί κοιτάξτε τώρα να δείτε. Έχει γεμίσει η Αθήνα μηχανάκια και μαγαζιά που στέλνουν φαγητό. Πού το στέλνουν το φαγητό αυτό? Εγώ έχω δουλέψει και δουλεύω ως διανομέας.
1: Είστε μάχημος διανομέας, αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε.
2: Ναι. Πρώτο πράγμα που παρατήρησα, γιατί είμαι μάγειρας ταυτόχρονα, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα όταν ξεκίνησα τη δουλειά του διανομέα ήταν ότι πάω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να φάνε σαν μια πραγματική λαϊκή οικογένεια.
0: Καλά, τώρα
2: σε
0: αυτό...
2: ανθρώπους που δουλεύουν, σε ανθρώπους... Έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο ζωής του. Τόσο που έχει γεμίσει η Αθήνα μηχανάκια που στέλνει φαγητό. Αντί λοιπόν να φροντίσουν, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν, γιατί στα ξενοδοχεία τουλάχιστον το έχουμε κατακτήσει. Να τρώμε τουλάχιστον εκεί που δουλεύουμε. Να τρώμε στο σπίτι μας όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και να μπορούμε να ζούμε με την οικογένειά μας, όπως θυμάμαι και εγώ μικρός, ας πούμε, και είχαμε τουλάχιστον ένα οικογενειακό τραπέζι. Να εξασφαλιστεί δηλαδή ένας ελεύθερος χρόνος στο ωράριό μας, στη δουλειά μας, στις συνθήκες μας. Γιατί αυτή την ανάγκη πάνε να καλύψει τώρα η διανομή.
1: Σίγουρα είναι και πολλοί άνθρωποι μόνοι, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι, δεν προλαβαίνουν πάνω το μεσημέρι, δεν μπορούν. Και αναγκαστικά παραγγέλνουν φαγητό. Είναι πολύ, πολύ δημοφιλής η διανομή φαγητού πια και ως επάγγελμα, καταλαβαίνω, αλλά και για όλους εμάς που εισπράττουμε τις υπηρεσίες που προσφέρετε.
2: Δεν είναι μια ανάγκη, δεν είναι μια επιλογή.
1: Είναι ανάγκη, ναι. Είναι ανάγκη, σωστά.
0: Κύριε Σταμανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η συζήτηση για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται στον χώρο αυτό. Εδώ είμαστε πάντοτε για να αναδεικνύουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν για τους διανομείς. Και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Στεφανάκης είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, πρόεδρος Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Αττικής και

0: αγάπη, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
4: Εμένα μου αρέσει ο συνολάκης.
3: Τώρα που τα λες, πείνασα περισσότερο. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος.
5: Το συνολάκι θα το πει αύριο.
3: Το συνολάκι το λέω τις πρωινές ώρες.
5: Το συνολάκι το λέω.
3: Λοιπόν, όχι τώρα. Πάνε τα παιδιά σχολείο.
5: Πάνε τα παιδιά σχολείο, σωστά.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Σταμάτης, μωρέ, πώς να ξέρουν ελληνικά οι Πακιστάνοι, μας λέει. Καλημέρα, παιδιά, ο Ηλίας. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά που ακούσαμε, γιατί έχουν ανεβάσει το κόστος στην πίτσα και στο σουβλάκι. Λοιπόν, να το παίρνουμε 5 ευρώ όταν παίρνει τα 28 από τα 100 η πλατφόρμα. Αυτό μας γράφει ο Ηλίας. Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουν τη λύση της ατομικής επιχείρησης να υπάρξει εξαίρεση βάση CAD και νομίμως να εκπίπτει το ΦΠΑ, έτσι, από τα κάψιμα.
1: Ο φίλος ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν το διαβάσαμε. Όπως γνωρίζω, λέει, διανομής πλέον κάνουν ατομικές επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι τους. Αυτό είπε τώρα. Και όχι μόνο ο άνθρωπος που θέλει να δουλέψει κατά μόνας, ας πούμε, ως διανομέας. Είπε και οι εργολάβοι έχουν έδρα το σπίτι τους. Και όταν, λέει, εμείς τους καταθέσαμε συγκεκριμένες καταγγελίες, με αφημείς συγκεκριμένους εργολάβους κλπ. Δεν μπορούσαν οι αρχές να κάνουν τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η έδρα είναι το σπίτι.
0: Σωστά.
1: Και χρειαζόντουσαν εισαγγελική εντολή, ας πούμε, για να μπορέσουν να μπουν μέσα και να κάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή, πια θα βγω και κούρευα.
0: Είναι πιο σύνθετο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Είναι πιο σύνθετο, προφανώς. Λοιπόν, η Αγγελική μας στέλνει την καλημέρα. Τις αισιόδοξες δροσερές καλημέρες. Χωρίς τις μικρές πέτρες, ούτε μεγάλες μπορούν να σταθούν. Έτσι, πάρα πολύ σοφό.
1: Σωστά. Και να ευχαριστήσω το μελέτη που είπα, πού είναι το φιλαράκι σου, αυτό το γατάκι που σου κρατάει παρέα όταν δουλεύεις, και μου το έστειλε σε βίντεο. Βλέπω ότι έχεις βάλει και φαγητούλη. Μπράβο, μελέτη μου. Μπράβο. Είναι πανέμορφο εδώ μεταξύ.

0: Γαλλικό, το είδες.
1: Ναι,
0: τρία χρώματα έχει.
1: Τρία χρώματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Υπέροχη γατούλα.
1: Μπράβο, ναι. Καλημέρα λοιπόν και στο Μελέτη που μας στέλνει το μήνυμά του. Σε όλους τους φίλους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, τον Πάτροκλο από το πρωί. Και σε όλους και σε όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σιγά σιγά εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος. Ο Τάσος Τασκαδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Μουσική στις μουσικές επιλογές, ατμοσφαιρικές σήμερα.
0: Αφροδίτη Μουσική είπες.
1: Ναι, Αφροδίτη και Μουσική.
0: Γιατί Αφροδίτη Σεμίτη είναι Αφροδίτη Μουσική.
1: Συνώνυμο.
0: Θα μπορούσε να το πάρεις και ως επίθετο.
1: Ακριβώς.
0: Η Αφροδίτη Μουσική.
1: Πολύ σωστά.
0: Και γεια σου Αφροδίτη,
1: εννοείται,
0: καλημέρα.
1: Εννοείται, το κρατήσουμε αυτό, Αφροδίτη
0: πολύ
1: Μουσική.
0: Πολύ ωραίο, Αφροδίτη Μουσική.
1: Υπέροχο. Δυναμός στο μικρόφωνο.
0: Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6.
1: Και η Λένα Βασιλάκου έρχεται.
0: Λένα μας.
1: Καλημέρα Λένα.
2: Καλημέρα, ζωγραφική.
0: Ζωγραφική. Στη ζωγραφική η Λένα. Ναι, γιατί η Λένα ζωγραφίζει στα δελτία ειδήσεων, είναι γνωστό. Γιατί είναι το αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο, πώς το πάμε, εγκυρότερο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ένα έργο τέχνης. Λοιπόν, μετά το οποίο έρχονται στα μικρόφωνα Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ταξιατζής Αθηναής, Νέγκα, Σαρδάμ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα, στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωση και Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Επίσης στο κόμβο 8 της Μεταμόρφωση στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στη Βασιλή Σοφία στο ρεύμα από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει εντός της ημέρας την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Η Wall Street έκλεισε με άνοδο, ενώ αλματώδης είναι η αύξηση των δικτών στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, με το πετρέλαιο Brent να υποχωρεί κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε και δήλωσε πως θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει εκ νέου τη Βηρυτό, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, σε πλήγμα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν λόγω Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Μεταξύ των τραυματιών και γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, όπως ανέφερε η πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδρίαση η οποία θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα θέσει και το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακολούθως το λόγο θα λάβουν οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, ενώ σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές. Συναγερμό σήμανε χθες στις αρχές της Κορίνθου μετά την πτώση 15χρονης από ύψος περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή στον Ισθμό. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμενόταν να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών άντρα στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού. Αναζητείται η πηγή μετάδοση. Συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει προς τα Κανάρια νησιά υπό αυστηρά προληπτικά μέσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 χθες με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού με 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και σιγά σιγά το φάγαμε και το Μάιο, τι λέω. 7 Μαΐου είναι. Σταμάτη, γιατί μην κοιτάς έτσι περίεργα. Κοιτάς από εδώ και από εκεί. Λοξοκοιτάς. Σε βλέπω. Με κοντομάνικα σήμερα, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Είναι ανοιξιάτικος ο καιρός. Να έχεις κάτι ψιλονεφοσούλες. Ένα τέλος πάντων ένα συστηματάκι το οποίο δεν θα επηρεάσει την Αττική. Θα περάσει κάπου εκεί, δυτικά, βόρεια κτλ. Αλλά είμαστε βουρ ντούρι για καλοκαίρι. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, δηλαδή εντάξει, πέρα από το πρωί που εντάξει δεν έχει τίποτα φοβερό, απλώς το χρειάζεσαι λίγο το ζυπουνάκι σου, έτσι ένα μαχρημάνικο. Αλλά εδώ πέρα ο Σταμάτης μας ψήνει στο στούντιο, οπότε εγώ ήρθα με κοντομάρκο, άστο να ζεσταθεί αυτός. Λοιπόν, και πάμε βουρ για το καλοκαίρι. Τώρα όταν τρως τις πρώτες 10 μέρες του Μαΐου, 7 Μαΐου, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, φοβερή συναυλία Μετάλλικα, θα πάμε να ρίξουμε τους τρελούς μας χορούς εκεί, τις δροκές μας. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα είναι από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες με την Βαλένθια. Δηλαδή πραγματικά μπήκε πολύ νοθρός. Εμένα δεν μ' αρέσει όλο αυτό το κλίμα της αρένας, του τζαμπουκά, των καυγάδων. Αποβλήθηκαν οι προπονητές, πλακώθηκε και ο Αταμάν με τον άλλον. Τους διώξανε. Μπήκε πολύ νοθρά ο Παναθηναϊκός. Έφτασε σε ένα σημείο να χάνει και 19 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι έχει επιβληθεί ποινή στον Γιαννακόπουλο, τον ισχυρό άνδρα της ομάδος. Και αν πέρναγε σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος έχανε τον τελικό. Αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός τον τελικό, έτσι. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάπου αυτό όμως είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, γιατί το Game 4 της Παρασκευής δεν είναι τυχαία ομάδα η Βαλένθια. Μην βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε 2-0 εκτός έδρας, έσπασε την έδρα τους, γιατί το πήγε με την ψυχή στο στόμα, έτσι, γιατί το δεύτερο παιχνίδι το πήρε στην παράταση. Καλά, η διαιτησία είναι ανεκδίκητη, αλλά τέλος πάντων δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Είναι κάποια σφυρίγματα όμως καθοριστικά προς το τέλος του παιχνιδιού κυρίως, αλλά άμα δώσει τη δυνατότητα στον αντίπαλο, γιατί να σε παίξει η διαιτησία, έτσι, αλλιώς ξέρουμε ότι είναι εχθρικό το περιβάλλον της διαιτησίας για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Πάντως τώρα την Παρασκευή θα γίνει μάχη, τρελή μάχη, γιατί πλέον αναθάρισαν οι Ισπανοί, γιατί σου λέει ένα παιχνίδι είναι και μετά του πάμε στην έδρα μας. Η πίεση τώρα μεταφέρεται στον Παναθηναϊκό για να αποδείξει ότι μπορεί. Άρα τέτοια παιχνίδια σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν τα κάνεις. Δεν ξέρω τώρα αν υπολόγισε. Δηλαδή είναι και παιχνίδι μυαλού των παιχτών πολλές φορές. Σου λέει ο πρόεδρος να είναι στον τελικό, πώς αυτό και εκείνο κτλ. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ζητήματα φοβερά και τρομερά. Έχουμε πρώτα απ' όλα τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, του Τραμπ. Δηλαδή, έλεος, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Ο Τραμπ πανηγυρίζει, αλλά από την άλλη το Ιράν δεν είναι και απόλυτα σίγουρο ότι συμβαίνουν αυτά που ο ίδιος τουλάχιστον βγάζει προς τα έξω, ότι είναι σίγουρος για τη συμφωνία και όλα αυτά, εκτός αν πάλι παίζεται ένα παιχνιδάκι ισορροπιών, επικοινωνίας, δεν ξέρω ρε παιδί μου πώς να το εκτιμήσω αυτό, γιατί η Ουάσιγκτον μας λέει ότι υπάρχει ένα μνημόνιο 14 σημείων, το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, μας λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος το Ιράν από την άλλη όμως τον χλεβάζει και τον ηρωνεύεται. Όλα περνάνε και από μια διαδικασία όπου φιλτράρεται και από την Κίνα η υπόθεση στα στενά του Ορμούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Από την άλλη έχουμε στην Κρήτη αυτή την απίστευτη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή ο 54χρονος όχι μόνο λέρωσε τη μνήμη του παιδιού του, πραγματικά είναι εξοργιστικός ο τρόπος που πήγε δολοφόνησε αυτό το παιδί, επειδή του χρέωσε ότι σε ένα τροχαίο ότι έφταιγε. Έφταιγε, δεν έφταιγε, δηλαδή πας, παίρνεις το όπλο και σκοτώνεις το φίλο του παιδιού σου. Δηλαδή είναι από τα απίστευτα αυτά που δεν χωράει το μυαλό σου με τίποτα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος της αστυνομίας. Είχαν γίνει μηνύσεις, αναφορές, δηλαδή είναι από αυτά που λέμε όλοι γνώριζαν ότι θα γίνει το κακό και κανένας δεν έκανε τίποτα. Μιλάμε για γονείς ενός παιδιού που χάθηκε άδικα σε ένα τροχαίο, οι οποίοι το έλεγαν Είχαν γίνει απόπειρες στο παρελθόν, του λέγαν του παιδιού του 21χρονου Νικήτα που είναι το θύμα αυτής της δολοφονίας, φύγει από το νησί, αυτός πήγαινε στην αστυνομία, η αδερφή του έλεγε και έλεγε και το παιδί αυτό ότι την επόμενη φορά δεν θα την γλιτώσω, και η αστυνομία τι ακριβώς έκανε? Ασφαλιστικά μέτρα, αυτό, εκείνο, το άλλο, τίποτα απολύτως. Έκανε ό,τι γούσταρε ο 54χρονος πατέρας και βέβαια σκότωσε το φίλο του παιδιού του. Έτσι. Γιατί τον θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνος. Και βέβαια και μια διαδικασία όπου άργησε σε σχέση και με το να αποδοθεί η ευθύνη για το θανατηφόρο του Ροχαίο. Δηλαδή 2-3 χρόνια περιμένανε να εκδικαστεί η υπόθεση, έτσι, γιατί τρέχουν οι υποθέσεις αυτές στην διαδικασία αυτή. Για να μην ξεχάσω να ρωτήσω και τον Άδωνη Γεωργιάδη ποια είναι η άποψή του για την οπλοκατοχή, έτσι. Επειδή είχε εκφραστεί για την οπλοκατοχή, όπως το είχα κάνει και με τον ηλικιωμένο που πήρε την καραμπίνα και πυροβολούσε στα δημόσια κτίρια. Τέλος πάντων, έχουμε όλα αυτά τα ωραία ζητήματα, τα κοινωνικό αστυνομικά, γιατί τώρα ασχολούμαστε και με το πατίνι, έτσι. Ναι, γιατί τώρα είναι το θέμα το πατίνι. Επειδή έχουμε τα θανατηφόρα, ξαφνικά η πολιτεία δείχνει το ενδιαφέρον. Αλλά το ενδιαφέρον του κ. Χρυσοχοίδη είναι να απαγορεύσει. Απαγορεύσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να ενσωματώσουμε καινούργια πράγματα που μπορεί να είναι για τη μικροκινητικότητα μέσα στην πόλη το πατίνι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όχι όμως να το παίρνει ένα δεκάχρονο. Να πουλιέται σε ένα δεκάχρονο. Γιατί εκεί μπαμ, κατευθείαν πρέπει να βάλει τους γονείς μέσα. Δηλαδή, άμα δίνεις ένα δεκάχρονο, δεκατριάχρονο παιδί το πατίνι και βγαίνει στους δρόμους, είναι θάνατος κίνδυνος. Άρα εδώ πέρα δεν είναι απλώς να ποινικοποιήσουμε το πατίνι, είναι να εφαρμόσουμε τους νόμους. Και βέβαια το πλαίσιο, το νομοθετικό, δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μπορεί να κινείται ένα πατίνι σε κεντρικό δρόμο χωρίς να είναι ασφαλισμένο και να αναπτύσσει ταχύτητες πάνω από 20-30 χιλιόμετρα και να μην είναι ασφαλισμένο, να μην έχει πινακίδα, να μην έχει τίποτα. Να κάνει ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να μην παρεβαίνει η αστυνομία, να περιμένουμε να σκοτωθεί κόσμος για να βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και να μας το περιγράφει. Μα δεν θέλουμε υπουργούς που περιγράφουν, δεν θέλουμε κυβερνήσεις που περιγράφουν. Θέλουμε κυβερνήσεις που λύνουν τα προβλήματα. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένα πρόβλημα, να είναι κάτω το χαλάκι, να αναπτύσσονται τα πατίνια, γιατί ξέρουμε ότι πέρα από τα ιδιωτικά πατίνια υπάρχει και μια εμπορική χρήση στα πατίνια. Έτσι. Και δεν λέω ότι είναι κακή η εμπορική χρήση, αλλά όταν δίνεις εμπορική χρήση, δηλαδή με μια πιστωτική κάρτα, πας και παίρνεις ένα πατίνι από το κέντρο της Αθήνας και τα βλέπουμε ότι τα παίρνουν και φτάνουν στις συνοικίες πεταμένα από εδώ και από εκεί, πρέπει να υπάρχει ρυθμισμένο πλαίσιο. Αλλά σε ποια χώρα σαν την Ελλάδα υπάρχει ρυθμισμένο πλαίσιο για το οτιδήποτε? Όλα άναρχα γίνεται όλο αυτό το έργο, το ταβαντούρι, και μετά, αφού αρχίζουμε και βλέπουμε τις επιπτώσεις, ψάχνουμε να βρούμε τα μέτρα, να το κλείσουμε το πράγμα. Όπως γίνεται και με τις υποθέσεις με τα παιδιά, με το ίντερνετ, με τα social media, αφού αφήσαμε τις πλατφόρμες να κάνουν ό,τι γουστάρουν, τα social media και όλα αυτά, τίποτα χαμπάρι δεν παίρναμε, παρκάραμε τα παιδιά στα κινητά, ανακαλύψαμε ότι τους κάνει κακό. Και τώρα θα το ρυθμίσουμε. Και πώς θα το ρυθμίσουμε? Δια της απαγορεύσεως. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο μας έχει ξεφύγει πάει για απαγόρευση. Έλεος. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε τα ωραία, τα όμορφα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έκανε μια γκάφα. Τώρα εδώ θα αξιοποιηθεί από την άλλη πλευρά. Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Εντάξει, εδώ τώρα θέλει για μια σοβαρότητα, έτσι. Γιατί από την άλλη θα σε αποδομήσουν σε σχέση με την προχειρότητα. Το σημαντικό είναι όμως ότι τους καλεί 22 Μαΐου ως υπόπτους, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα αν είχε κανένα υπονοούμενο το κακούργημα, λόγω του ότι η κυβέρνηση αυτή, επειδή είναι πιστή στο δόγμα το ότι πρέπει οι υπουργοί να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, εδώ γελάμε τώρα, και επειδή θα μεταρρυθμίσει και το άρθρο 86, επικαλέστηκε το άρθρο 86 για το Λιβανό και την Αραμπατζή να μην γίνει η προανακριτική όπου είχε έρθει η δικογραφία. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ad hoc και κατά το πώς τη συμφέρει αντιμετωπίζει τα θεσμικά ζητήματα με κομματικό συμφέρον. Γιατί πολύ απλά επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο παρελθόν όταν ερχόντουσαν δικογραφίες, για παράδειγμα Καραμαλή Τριαντόπουλου, μπαμ, λέει στο φυσικό δικαστή. Γιατί τώρα δεν κάνει είτε την προανακριτική, αν το στείλει στο φυσικό δικαστή? Δηλαδή Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε και τον group therapy σήμερα. Έχουμε group therapy. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα δούμε τώρα τι θα κάνουν οι γαλάζιοι αντάρτες. Δεν τους αρέσει αυτό. Λένε το δικαίωμα του βουλευτή να λέει την άποψή του. Εγώ συμφωνώ μαζί τους. Έχουμε τη σημερινή συνεδρίαση που μοιάζει λιγότερο με κομματικό όργανο και περισσότερο με οργανωμένη συνεδρία πολιτικής εκτόνωσης. Έτσι να το δείτε. Είναι group therapy, παιδιά. 3 και 4 ώρες θα μιλάνε οι βουλευτές εκεί πέρα. Θα ξεκινήσει 11 η ώρα. Θα μεταφέρουν τις αγωνίες τους, θα εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, θα αφήσουν αιχμές, αλλά πάντα με μέτρο, έτσι, χωρίς υπερβολές, χωρίς ρήξεις. Να δούμε πόσοι θα μιλήσουν. 40 λέει είναι στη λίστα. Για να δούμε αν θα το τολμήσουν, γιατί πετάχτηκε και το ωραίο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και το καρότο. Το καρότο σε αυτή την περίπτωση είναι ο ανασχηματισμός, γιατί τάζει το Μαξίμου ανασχηματισμό μετά το συνέδριο, για να τους έχει όλους μέσα στη στρούγκα. Καταλάβατε, μην βγείτε τώρα και πείτε τίποτα ακραίο, γιατί μετά θα έχει μαστίγιο, δεν θα μπείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και βέβαια έρχονται και οι εκλογές και σου φοβούνται και αυτοί. Τι να κάνουνε. Λοιπόν, το Μαξίμου θέλει ένα Μητσοτάκι ήπιο, ενωτικό, ψύχρεμο, έναν πρωθυπουργό που θα ακούσει τους πάντες, θα απαντήσει όπου χρειάζεται και θα δείξει ότι καταλαβαίνει το μήνυμα. Αυτό είναι το μυστικό. Θα δείξει, όχι ότι καταλαβαίνει, γιατί δεν έχει καταλάβει 7 χρόνια κυβερνάει, ή αν ήθελε να καταλάβει, έτσι. Έχουμε και τους 5 που έστειλαν την επιστολή, θα μιλήσουν πολιτικά, λένε. Και κάπως έτσι χτίζεται ένα νέο κυβερνητικό δόγμα, γκρίνια με δόσεις, εσωκομματική πίεση, υποέλεγχο και διαφωνίες σε πολιτικά ασφαλή περιβάλλοντα. Το ενδιαφέρον είναι αλλού. Όταν ένα κόμμα επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν πρέπει να μπει σε σπιράλες οστρέφειας, συνήθως σημαίνει ότι έχει ήδη βάλει ένα πόδι μέσα. Και όταν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μην πυροβολούμε τα πόδια μας, αυτό ήταν το μήνυμα, ήδη έχει πυροβολήσει το ένα ποδάρι. Για να δούμε το άλλο τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Και έχουμε την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δύναμό σου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, έχουμε πολλά ωραία ζητήματα. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σταμάτη, στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλους που μου στέλνετε στα social media. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Νικόλα, καλημέρα. Άναψε φωτιές ο Βαρουφάκης χθες στο κόντρα. Καλά, χαμός έγινε. Αποκάλυψε πάρα πολλά ο Βαρουφάκης και σε σχέση με το ρόλο του Γερμανού πρέσβη του τέως, που βγήκε και είπε για τον Τσίπρα. Αυτά που είπε, τέλος πάντων, διπλωματικά, ως διπλωμάτης, δεν θα έπρεπε. Ο Βαρουφάκης μου είπε λοιπόν χθες ότι ο συγκεκριμένος πρέσβης λειτουργούσε ως κατακτητής μέσα στη χώρα και τον κάλεσε μάλιστα πριν τις εκλογές και μάλιστα με ύφος, δηλαδή απίστευτο, του είπε ότι κοίταξε να δεις, αν δεν υπογράψετε θα χάσετε τα σπίτια σας. Και έχει πει και διάφορα άλλα, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, και για το πώς συμπεριφέρθηκαν με όλη αυτή τη διαδικασία και το τι ακριβώς κάνανε. Θα πω στη συνέχεια περισσότερα. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με διάφορα άλλα τα οποία περνάνε χαμηλά. Αλλά χθες αναδείξαμε και ένα θέμα σχετικά με το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ, το νέο ναυάγιο για την έρευνα, το οποίο το αναδείξαμε χθες στο δελτίο του Κόντρα και σήμερα το βλέπω πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Και θα σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Για πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί το θέμα σχετικά με το πρόγραμμα Trust Your Stars, όπου έχει προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια και ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πολύ διαφημισμένο, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν για την έρευνα και ήταν στο ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, και ήταν πολύ σημαντικό πόρο για την έρευνα, την καινοτομία, και ξαφνικά το βγάλανε από το πρόγραμμα. Και εδώ υπάρχει κρίσιμο ερώτημα, το πώς έγινε η αξιολόγηση, για το έργο υπήρξαν αντιδράσεις και υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό για τις καταγγελίες που γίνονται σε σχέση με τον τρόπο που κατατέθηκαν οι προτάσεις, στο πόδι δηλαδή, ακόμα και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επανεξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ενός νέου υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Δηλαδή τώρα όλα αυτά είναι περίεργα. Έτσι, πάρα πολύ περίεργα για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, επίσης έχουμε τα ζητήματα. Θέλω, δηλαδή πραγματικά βλέπω ότι στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και επειδή γίνεται μια ιστορία με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής βγήκε χθες και μίλησε και είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαχείριση που έγινε και όλα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, από εκεί που τον παρακαλούσαν να πάει στο συνέδριο, στείλαν και την Τώρα Μπακογιάννη να τον πείσει κτλ. Εκεί που τον θέλανε, τώρα ξαφνικά βγήκαν τα παπαγαλάκια να γράψουν την παλιά ιστορία. Και ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο Ραφινάτος, ο Ράθυμος, ο Τεμπέλης που έριξε τη χώρα στα βράχια, αυτά τα γράφανε τα παπαγαλάκια του Μαξίμου με διαρροές μέσα από το Μαξίμου από συγκεκριμένα πρόσωπα εναντίον του Κώστα Καραμαλή, γιατί πάντα κάποιοι τον έβλεπαν ως εχθρό, ότι μπορεί να επιστρέψει, ότι μπορεί. Πάντα ο Κώστας Καραμαλής, το όνομα του Κώστα Καραμαλή, ήταν ένας εφιάλτης για τον οποιοδήποτε αρχηγό και πρωθυπουργό. Τα ίδια έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην βλέπετε τώρα που έχουν ένα κοινό βηματισμό. Για να λέμε τα πράγματα, εμείς που έχουμε κάνει το ρεπορτάζ, ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το επιχείρημα λοιπόν κατά του Κώστα Καραμαλή, το οποίο επανέρχεται, βασίζεται σε μια πολιτικά βολική αλλά και ιστορικά αποσπασματική αφήγηση. Ότι δήθεν η κρίση του χρέους ξεκίνησε ξαφνικά το 2004 και ξεκίνησε από τη διαχείριση της κυβέρνησης Καραμαλή κτλ. Δηλαδή η χώρα λειτουργούσε με μια δημοσιονομική διαφάνεια και ευρωπαϊκή κανονικότητα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ πιο άβολη για όσα παπαγαλάκια επιχειρούν σήμερα να κάνουν μια επιλεκτική ιστορική μνήμη. Η Ελλάδα δεν μπήκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στην ΟΝΕ, στο ευρώ, ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Για την οικονομία τραβεστή, τα είχε πει ο Καραμαλής, για τα μακιγιαρισμένα νούμερα, γιατί μπήκε με λογική δημιουργικής λογιστικής, με μεταφορά υποχρεώσεων στο μέλλον, με swaps, με απόκρυψη δαπανών και με ωραιοποιημένα στοιχεία που παρουσίαζαν μια εικόνα τεχνητής σύγκλησης. Αυτό έκανε ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Τουρνάρας, για να ξέρουμε τι λέμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η περίοδος διακυβέρνησης Σιμίτη συνδέθηκε ακριβώς με αυτή τη στρατηγική. Να εμφανιστεί η χώρα έτοιμη για το ευρώ, ενώ δεν ήταν και το πληρώσαμε μετά, ακόμα και αν το πραγματικό δημοσιονομικό βάρος μεταφερόταν στα επόμενα χρόνια. Και τι έκανε τα επόμενα χρόνια ο Σιμίτης? Έφυγε. Έφυγε, εξαφανίστηκε όταν είδε το πρόβλημα που έρχεται. Και βέβαια δεν έκανε τίποτα για το χρέος. Αργότερα ακολούθησαν οι αναθεωρήσεις από τη Eurostat. Έτσι, μην ξεχνάτε το πώς άλλαζαν τις δαπάνες και τις φέρναν πιο πριν, ενώ τις είχαν απλωμένες για μετά. Για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Αποκαλύψεις για τον τρόπο καταγραφής των ελλημάτων και τις δημόσιες συζητήσεις για τα περίφημα swaps δεν τα κάνω εγώ. Τα έκανε η Goldman Sachs. Η εικόνα λοιπόν μιας οικονομίας ισχυρής, η ισχυρή Ελλάδα που μας λέγανε, του χρηματιστηρίου, Γιάννος Παπαντονίου, Στουρνάρας, όλο το σύστημα αυτό λοιπόν, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο δανεισμό, στην κατανάλωση και σε λογιστικές μετακινήσεις υποχρεώσεων. Όταν ήρθε η κυβέρνηση Καραμαλή, είχε να αντιμετωπίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να αντιμετωπίσει δηλαδή κάτι το οποίο έπρεπε να δείξει την Ελλάδα ισχυρή. Ποιος έφτιαξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Η κυβέρνηση Σιμίτη. Ποιος υπερκοστολόγησε τις εγκαταστάσεις και όλα αυτά? Όλα αυτά τα έργα που γίνανε και συμμετείχανε στη χρεοκοπία της χώρας ήταν το τεράστιο κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων. Και μετά ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου να λέει λεφτά υπάρχουν. Και μαζί όλα αυτά τα παπαγαλάκια, τα εξυγχρονιστικά, στα μέσα ενημέρωσης, που τότε όταν Καραμαλής τους καλούσε και τους έλεγε να τα πάρουμε μέτρα, έλεγαν είναι ο Καραμαλής της φτώχειας και ο Καραμαλής που πάει τη χώρα σε λιτότητα. Και όταν έλεγε να μην δώσουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε, έβγαινε ο Παπανδρέου και έλεγε δώστε, οι λεφτά υπάρχουν. Και μετά όταν ήταν διαχειριστή ο Παπανδρέου, αφού δεν συνένεσε στο να μπούμε σε μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και αφού είχε πει το λεφτά υπάρχουν, άρχισε ο Παπανδρέου να μιλάει για τον περίφημο Τιτανικό, για τις δημόσιες δηλώσεις περί διεφθαρμένης χώρας. Και εκτόξευσε τα σπρέντς τότε. Και γινόντουσαν οι συναντήσεις κρυφές για το Δουνουτού. Και επιτάχυνα φυσικά την κατάρρευση εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις αγορές, όχι μόνο λόγω αριθμών, αλλά και λόγω πολιτικών χειρισμών, που έστελναν ένα μήνυμα πανικού προς το εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η περίοδος Καραμαλή δεν είχε ευθύνες. Είχε. Υπήρξε ζήτημα για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, για την αύξηση των δαπανών και ενδεχομένως και την αδυναμία μεταρρυθμίσεων. Αλλά η απόπειρα να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός αρχιτέκτονας χρεοκοπίας είναι περίπου πολιτική προπαγάνδα, παρά σοβαρή ιστορική αποτίμηση. Γιατί αν κάποιος θέλει πραγματικά να μιλήσει για την πελατειακή αντίληψη για τα δημοσιονομικά, η συζήτηση δεν ξεκινά το 2004, ξεκινά δεκαετίες πριν από ένα πολιτικό σύστημα που έμεθε να κρύβει χρέη κάτω από το χαλί, να δανείζεται για να συντηρεί την εικόνα ευημερίας και να μεταθέτει το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, για να τελειώνει η πλακίτσα τώρα με όλα αυτά, γιατί αυτό το σύστημα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ο κ. Στουρνάρας, που είναι Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, βγαίνει σήμερα και αποκαλύπτει. Αφού πρώτα κοίταζε αλλού για το στεγαστικό πρόβλημα, για να μας πει ότι τα ενίκια έχουν φτάσει σε επίπεδα ασφυξίας, οι νέοι να μην βγαίνουν από το σπίτι τους και να επιστρέφουν στο παιδικό δωμάτιο και ολόκληρες γειτονιές να μετατρέπονται σε επενδυτικά προϊόντα, για να διαπιστώσει σήμερα ο κύριος Στουρνάρας ότι υπάρχει στεγαστική κρίση. Και τώρα με ύφος τεχνοκρατικής ουδετερότητας καταγράφει, λέει, αυτό που ζουν ήδη εκατομμύρια πολίτες. Ότι η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό και γίνεται χρηματοοικονομικό asset. Συγγνώμη, ο κύριος Στουρνάρας που ήταν όταν τα funds κάνανε πάρτι, όταν τα funds κλειδώνουν ακίνητα, όταν η Golden Visa μετατρέπει τις πόλεις σε real estate βιτρίνα, όταν η βραχυχρόνια μίσθωση αδειάζει τις γειτονιές, οι τράπεζες εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, οι συστημικές τράπεζες. Και τα νοικοκυριά καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε μια αγορά κατοικίας που λειτουργεί εναντίον τους. Ξέρετε ποιο είναι το ειρωνικό? Ότι η έκθεση Τράπεζα της Ελλάδος σχεδόν πανηγυρίζει ότι οι τράπεζες αντέχουν και παραμένουν κερδοφόρες. Αφού ξεφόρτωσαν τα κόκκινα δάνεια, αφού δεν κάνανε τις λύσεις που έπρεπε να κάνουν για τους ανθρώπους που είχαν κάποια χρήματα ή θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους για να μείνουν τα σπίτια στα χέρια τους, τώρα ξαφνικά έρχεται τι, να μας πούνε ότι πάρτε μέτρα, ο Στουρνάρας. Έτσι. Και όλο αυτό το κλίμα βέβαια διαμορφώνεται σε περιόδους κρίσης, αβεβαιότητας και ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη και προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract, η energy και το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορα και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο? Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε σχέση με την καθημερινότητα. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα Νίκο, ευτυχώς κάποιος τα λέει, έτσι ακριβώς είναι που τα λέει σχετικά με το τι έγινε. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα Νίκο, ο Σιμίτης τα έκανε, δεν λέω τι τα έκανε, αλλά έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε, φίλε, με τον Καραμαλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα μου το λες λίγο μπερδεμένο, θα το πω στη συνέχεια, γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε γενικότερα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική. Και την Δευτέρα 10 Μαΐου ξεκινά τις εργασίες του το συνέδριο στην Ορεστιάδα με θέμα ο ρόλος της δουλωματικής εποχής των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στο πλαίσιο των εφημερωμένων ελληνογαλλικών διαλόγων. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρο και με την επίσκεψη Μακρόν στη χώρα μας και με την αναβάθμιση των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και τις θέσεις της Ελλάδας, για να δούμε εκεί και τα συμπεράσματα, αλλά να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, ομότιμου καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο παντέων Σορμπών, όπου εδώ θα έχει και την ευθύνη, καθώς είναι ο επιστημονικός συντονιστής, ο καθηγητής ο κ. Πρεβελάκης, αυτού του συνεδρίου, και να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα γεωπολιτικά. Κύριε Πρεβελάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Πρεβελάκη, πώς αξιολογείτε την κατάσταση γεωπολιτικά τώρα με τις εξελίξεις που έχουμε με τον πόλεμο στο Ιράν και συνολικότερα τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο που μπαίνουν έτσι πάλι σε μια διαδικασία κρίσης?
4: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Η εποχή που γνωρίσαμε τις περασμένες δεκαετίες με την ηγεμονία την αμερικανική, με την παγκοσμιοποίηση, με την ενοποίηση του κόσμου λίγη, ετοιμάζεται μια καινούργια οργάνωση του κόσμου. Θα πάρει 10-20 χρόνια για να δούμε ποια θα είναι η μορφή της, και σε αυτό το διάστημα της μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο είναι φυσικό να υπάρχει αστάθεια. Αυτό είναι το οποίο ζούμε τώρα, την αστάθεια, η αστάθεια η οποία εκδηλώνεται με τους δύο μεγάλους πολέμους που έχουμε στη γειτονιά μας, δηλαδή στην Ουκρανία και στο Ιράν, και με όλες τις συνέπειες που έχουν αυτοί οι πόλεμοι και στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Το άμεσο είναι αυτό που βλέπουμε με το θέμα της ενέργειας, με το κίνδυνο να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό. Είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων η οποία είναι επικίνδυνη. Όπως αναφέρατε, το διεθνές δίκαιο αμφισβητείται. Βλέπουμε ενέργειες και από μεγάλες δυνάμεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά από την Ρωσία, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που εισέβαλε στην Ουκρανία. Σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη και την επικίνδυνη, έχει σημασία να προστατεύσουμε όσο μπορούμε το διάλογο, και γι' αυτό ο ρόλος της διπλωματίας είναι πολύ σημαντικός. Αυτό είναι το αντικείμενο του συνεδρίου μας. Είναι πώς μέσα σε αυτή την αναστάτωση, πώς μπορεί η διπλωματία να παίξει όσο και το δυνατόν μεγαλύτερο ρόλο.
0: Και βλέπω ότι είναι
4: μια...
0: Ναι, όσες ακούσεις εγώ.
4: Και είναι μια θέση την οποία συμμερίζεται η Ελλάδα και η Γαλλία. Γι' αυτό και η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
0: Και βλέπω και ενδιαφέρουσες ενότητες. Και βέβαια πείτε μας και λίγο και για τους ανθρώπους που θα έρθουν στο συνέδριο, και οι ενότητες αυτές βλέπω διαπερνούν ιστορικά και γεγονότα, αλλά και τις στάσεις που υπήρχαν ανά εποχή σε σχέση με αυτό που μας εξηγήσατε πριν από λίγο, το ρόλο της διπλωματίας, έτσι.
4: Είναι η εποχή μας, έχει ίσως ομοιότητες με το τέλος του 19ου αιώνα, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την αναφορά την ιστορική, και είναι αυτή η αναφορά που μας συνδέει και με τον τόπο, με την Νέα Ορεστιάδα, γιατί το 1878 είχε γίνει με ένα διεθνές συνέδριο, το συνέδριο του Βερολίνου, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις πάνω στην περιοχή μας. Είναι τότε που καθορίστηκαν τα όρια των Βαλκανικών εθνών. Είναι η εποχή κατά την οποία κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό το θέμα της παρουσίας της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, και σε αυτό το συνέδριο είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ένας σημαντικός φαναριώτης από την οικογένεια των Καραθεοδωρή, ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή.
0: Μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής και της οθωμανικής διπλωματίας. Ένας διπλωμάτης υψηλού κυρούς και που διαμόρφωσε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστός. Πείτε μας μερικά στοιχεία για τον Καραθεοδωρή.
4: Κοιτάξτε, ο Καραθεοδωρή ήταν κομμάτι μέλος αυτής της οικογένειας, η οποία είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στην ιστορία της Ελλάδας. Ίσως πιο γνωστός είναι ο μαθηματικός,
0: ναι,
4: ο
0: οποίος... Λόγω Αϊνστάιν, έτσι, ναι.
4: Ναι, πολύ σημαντική πολύ μορφή στην μαθηματική, μαθηματική επιστήμη.
0: Αλλά για τον διπλωμάτη δεν ξέρουν, δεν ξέρει ο κόσμος πολύ για το ρόλο που διαδραμάτισε, γιατί χρησιμοποιείται και ως ιστορικό παράδειγμα για τη ρεαλιστική διπλωματία. Έτσι, το Realpolitik που λέμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ιστορικό παράδειγμα αυτής της λογικής, έτσι.
4: Κοιτάξτε, ήταν, δεν ήταν μόνο διπλωμάτης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ρόλο και πολιτικό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε διοικητικές ευθύνες. Όμως το συνέδριο του Βερολίνου ήταν, όπως είπαμε, ήταν ο επικεφαλής της Οθωμανικής Αντιπροσωπείας. Επομένως, είχε πολύ μεγάλη ευθύνη στο πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν κάποια συμφέροντα, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν κοινά ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ελληνικό κράτος. Γιατί τότε η μεγάλη απειλή ερχόταν από τη ρωσική πολιτική. Η Ρωσία προσπαθούσε να εισδύσει, να κατέβει προς την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ουσιαστικά επαναχάραξε τον πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων, έτσι, και καθόρισε τις ισορροπίες ισχύως της Ευρώπης μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, έτσι.
4: Ναι. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί ο πόλεμος, είχαν φτάσει οι Ρώσοι στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης, έγινε μια πρώτη συμφωνία, αυτό που ονομάζουμε το συνέδριο του Αγίου Στεφάνου. Ο Άγιος Στέφανος ήταν τότε ένα χωριό έξω από την Κωνσταντινούπολη, τώρα βέβαια είναι μέρος της πόλης. Και αυτή η συμφωνία ήταν θρίαμβος για τη ρωσική πολιτική, γιατί δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Δηλαδή έφτιαχνε για πρώτη φορά, δεν υπήρχε Βουλγαρία τότε, έφτιαχνε ένα βουλγαρικό κράτος, το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος από τα Βαλκάνια.
0: Βέβαια, να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, τότε η Ελλάδα δεν είχε τη Θεσσαλία, δεν είχε την Ήπειρο, και ουσιαστικά το σημαντικό για την Ελλάδα τότε ήταν ότι άνοιξε τον δρόμο για τις μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις. Θεσσαλία, αργότερα Ήπειρο και μετά ό,τι έγινε ιστορικά, έτσι.
4: Ναι, οι διάφορες εθνικές οντότητες εκείνης της εποχής, οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν την εθνική τους ταυτότητα, οι Αλβανοί ενδεχομένως κοιτάζανε προς τα Βαλκάνια, τα οποία ήταν Οθωμανικά, για να δουν με την ελπίδα ότι θα πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι. Ήταν μια ενδιάμεση περιοχή αυτή, από τη Μακεδονία ως τη Θράκη, μια ενδιάμεση περιοχή την οποία διεκδικούσαν διάφορες οντότητες, χωρίς να είναι καθόλου σαφές πώς αυτός ο χώρος πώς θα διανεμηθεί. Ξαφνικά με το συνέδριο του Αγίου Στεφάνου οι Βούλγαροι τα παίρνουν όλα. Αυτό κατόπιν ανατρέπεται στο συνέδριο του Βερολίνου. Και η ψυχολογική συνέπεια είναι η εξής, ότι για τους Βούλγαρους το όνειρο είχε πραγματοποιηθεί στον Άγιο Στέφανο και μετά αισθάνθηκαν ότι τους το αφήρεσαν. Έμειναν λοιπόν με το όνειρο να ξαναφτιάξουν τη Μεγάλη Βουλγαρία, το οποίο είναι μια πολιτική που την ακολουθούν κατόπιν στον Πρώτο Παγκόσμιο, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Οι άλλοι λαοί αντιθέτως ζουν με τον εφιάλτη μήπως επανέλθει η Μεγάλη Βουλγαρία και επομένως χαθεί το παιχνίδι για αυτούς. Και αυτό μας διαμορφώνει το ψυχολογικό κλίμα για όλες τις αδελφοκτόνες συγκρούσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, του επόμενου αιώνα.
0: Άρα, για να κλείσουμε, κύριε Βρεβελάκη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο και το τι θα βγει από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί συμμετέχουν και πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Άρα τώρα, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, στα έχνη του Αλέξανδρου Καραθεδωρή, αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα, για να κλείσουμε με αυτό πολύ σύντομα, σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και αναθεωρήσεων, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει?
4: Κοιτάξτε, είναι μια επικίνδυνη εποχή, όπου οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όπως και στο τέλη του 19ου και στην αρχή του 20ου αιώνα, παίζονταν το μέλλον του ελληνισμού, παίζονταν η μορφή του ελληνικού εδάφους, παίζονταν η παρουσία του ελληνισμού με κέρδη αλλά και με μεγάλες ζημίες. Κέρδη γιατί επεκτάθηκε η Ελλάδα, αλλά τη τεράστια ζημία η οποία ήταν η μικρασιατική καταστροφή και το ξερίζωμα ενός ίσως του πιο σημαντικού κομμάτιου του ελληνισμού. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί μας έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια αντίληψη ότι η εθνική μας ύπαρξη και παρουσία είναι κάτι το δεδομένο. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να δούμε πόσο είμαστε προετοιμασμένοι και υλικά, ας πούμε οικονομικά ή στρατιωτικά, αλλά και ψυχολογικά, πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσκολίες. Χρειάζεται μια αλλαγή, καταρχήν μια ψυχολογική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
4: Πρέπει να περάσουμε από μια επιφανειακότητα της πολιτικής μας ζωής και του διαλόγου σε μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Κύριε Βρεβελάκη,
4: διαθέτουμε σοβαρά πλεονεκτήματα, διαθέτουμε συμμαχίες, αλλά μπορούν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη να ανατραπούν.
0: Κύριε Βρεβελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Νέα Οριστιάδα, λοιπόν, 11 Μαΐου, χτυπάει η καρδιά της γεωπολιτικής και της διπλωματίας. Πανεπιστημιακοί, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, διπλωμάτες, διεθνείς προσωπικότητες συναντώνται στους εφαρμοσμένους ελληνογαλλικούς διαλόγους με θέμα η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεδωρή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνετε και ελπίζω και εύχομαι να το μεταδώσουν τα μέσα ενημέρωσης όλα. Εμείς θα είμαστε να μεταδίδουμε τα πράγματα από εκεί, το τι βγαίνει, και να κάνουμε και μια συζήτηση στο τέλος αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι δύο ημέρες συζητήσεων για τη νέα παγκόσμια τάξη, τη Δύση, τη γεωπολιτική, τη θάλασσα, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της διπλωματίας, που μας αφορά άμεσα και αφορά άμεσα το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρεβελάκη, να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: New York. New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο καιρός έχει ζεστάνει, οι μέρες έχουν ζεστάνει, οι νύχτες έχουν γλυκάνει και το μπάρμπεκιου μας περιμένει. Μια αυθόρμητη πρόσκληση ψώνια για το μενού, καλή παρέα, και αυτό που μένει είναι η σωστή φιάλη. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas, φυσικά για κορυφαία εταιρεία μπάρμπεκιου, για να μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, την ασφάλεια. Μια τριπλή προστασία, σύστημα προορισμού και περιορισμού της ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από χάλιβα υψηλής αντοχής. Η Prime Coral Gas σας επιτρέπει να ψήνετε με απόλυτη σιγουριά και θα τη βρείτε εύκολα σε περισσότερα από 170 σημεία πώλησης και σε επιλεγμένα πρατήρια Avin και Shell. Άντε και καλοψήσιμο, φιάλη Prime της Coral Gas, ασφάλεια σε κάθε στιγμή. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκατόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989. Ο Κώστας τώρα, να επανέλθω λίγο, γιατί μου λέει για το Σιμίτι ο Κώστας, για τα πάρτι που γίνανε, δεν μπορεί να κυβερνήσει ο άνθρωπος, πάμε για άλλα, μην κολλάμε στους ίδιους. Καλά, εντάξει τώρα, Κώστα, λίγο και το, αυτά που λες, τέλος πάντων, με μια ευπρέπεια, δεν μπορώ να τα διαβάσω εγώ το μήνυμα αυτό, θα με κόψει το εσουρού. Λοιπόν, ο PD μου λέει: το 2025 οι τράπεζες είχαν καθαρά κέρδη 4,6 δισεκατομμύρια. Ξέρετε αν πλήρωσαν φόρο και αν ναι, πόσο? Αναβαλλόμενος φόρος είναι, του αναβάλλεστε. Κατάλαβες, οι συστημικές τράπεζες. Τέλος πάντων, το θέμα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί το έκανα εγώ τη συγκεκριμένη αναφορά, γιατί ξαφνικά ανακάλυψαν τη διακυβέρνηση Καραμαλή κάποιοι, επειδή ο Κώστας Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο, επειδή ξυνίζει σε κάποιους. Ότι ο Κώστας Καραμαλής παίρνει αυτή τη θέση που παίρνει σε απόσταση από τα πράγματα, και πάντα έτσι ήταν ο Κώστας Καραμαλής τα τελευταία χρόνια. Αυτό ξυνίζει κάποιους και βάζουν τώρα διάφορους να γράφουν πάλι το παλιό παραμυθάκι, για να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται και το τι έγινε, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή η συζήτηση για την κρίση δεν μπορεί να είναι μια αφήγηση αποκομμένη. Για παράδειγμα, αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky. Άμα θέλουμε να ξαναδούμε το τι έγινε και γιατί χρεοκοπήσαμε, να κάνουμε μια συζήτηση και να φτιαχτεί ένα ντοκιμαντέρ για όλα όσα έχουν συμβεί στη χώρα. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι εκτός κάδρου και κάποιοι να είναι συνεχώς στοχοποιημένοι, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί ο Κώστας Σιμίτης έμεινε στην απέξω. Γιατί ο Κώστας Σιμίτης θα είσαι πολύ κόσμο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Και ποια ήταν η θέση και η στάση των μέσων ενημέρωσης όταν κάποιοι προσπάθησαν να διορθώσουν κάποια πράγματα? Λέω εγώ τώρα, γιατί κάποια μέσα ενημέρωσης τώρα ξαφνικά, και κάποιοι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν τη Realpolitik και τώρα αρχίζουν και μας λένε διάφορα αφηγήματα. Τότε όμως, όταν τους έλεγες δεν θα κάνουμε αυξήσεις στις συντάξεις, έλεγαν ψίχουλα δίνει ο Καραμαλής. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Και τότε πίεζαν στο πάρε, πάρε, πάρε, δώσε επιδόματα. Τώρα ξαφνικά όχι, κόψε επιδόματα. Και τι πράγματα είναι αυτά που γίνονται? Γιατί όλοι.

0: ο κόσμος έξω δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα βάρη, τα οικονομικά, τα οικογενειακά. Μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα στο δημογραφικό. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε το στεγαστικό, ενώ έχουμε κάνει από πριν όλες εκείνες τις κινήσεις όπου έχουν δημιουργήσει μια ασφυξία στην αγορά, στην οικονομία. Άρα τώρα να συζητάμε να βγαίνουν οι εκθέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται άμεσα κατά την άποψή μου με το δημογραφικό, όταν τα νέα παιδιά δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, πώς θα φτιάξουν τη φωλίτσα για να κάνουν παιδάκια και να αυξηθεί ο πληθυσμός, όταν το κόστος διαβίωσης είναι τόσο ακριβό? Πώς, δηλαδή με τι, δηλαδή θεωρεί κάποιος, ας πούμε, σοβαρά και είναι σοβαρή πολιτική το να δώσεις 500 ευρώ ή 1000 ευρώ ή 1500 ευρώ στη γέννηση ή να δώσεις ένα επίδομα 100-150 ευρώ στο κάθε παιδί, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι? Τα 150 ευρώ δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, 100 ευρώ έτσι είναι για την πλάκα, για την εβδομάδα, έτσι, χωρίς να βάλω βαριά πράγματα. Άρα όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν λεφτά, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος? Όχι, υπάρχουν προτεραιότητες όμως. Δηλαδή βάζεις κάποιες προτεραιότητες και λες, εγώ θα επενδύσω σε αυτό. Θα επενδύσω στο να αντιμετωπίσω το δημογραφικό μου πρόβλημα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης της χώρας. Θα επενδύσω στο να δώσω χρήματα στην κοινοτομία για να αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο. Και όχι να κόβω τα 80 εκατομμύρια, κυρία Ζαχαράκη, από το Trust Your Stars. Ο κ. Μαμουλάκης το έβγαλε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τις καταγγελίες και βγάζουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν βγάζει ανακοινώσεις και αυτά διαβάσει, δεν το λέει η αντιπολίτευση, δεν το γράφει η Αυγή, το γράφει η Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

Και εδώ, παιδιά, γίνεται ένας κακός χαμός, για να ξέρουμε τι γίνεται με τις κλήσεις. Έρχονται παλιές κλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και προκαλούν ένα εφηδιασμό, έτσι. Και γίνεται χαμός, γιατί οι δήμοι, και βέβαια υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ μπερδεμένο. Οι δήμοι τι κάνουν? Ψάχνουν να βρουν τις παλιές κλήσεις και τις στέλνουν μετά από χρόνια. Και εδώ υπάρχει η νομολογία που είναι μπερδεμένη. Ξεκαθαρίζουν ότι οι δήμοι δεν μπορούν να διατηρούν επαόριστο παγωμένες απαιτήσεις. Για τις περισσότερες κλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά για παραβάσεις στάθμευσης, ισχύει τριετής προθεσμία για την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής. Αν αυτή παρέλθει, η απέτηση θεωρείται αποσβεσμένη και δεν μπορεί να αναβιώσει.

0: Παράλληλα, τα δικαστήρια ξεκαθαρίζουν ότι ούτε οι οργανωτικές αδυναμίες των Δήμων, ούτε η απλή τοποθέτηση της κλίσης στον Μπαμπρίζ επιτρέπουν απεριόριστη καθυστέρηση. Διαφορετικά, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Γιατί διαφορετικό είναι το στάδιο της βεβαίωσης και διαφορετικό εκείνο της σύσπραξης, όπου ισχύει η 20ετής παραγραφή μόνο για νόμιμα και εκπρόθεσμα βεβαιωμένες οφειλές. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί και ο νόμος είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, σου λέει τώρα, μπορεί ο Δήμος να βεβαιώσει ή να σου στείλει ένα χαρτί. Εγώ το βεβαίωσα την κλίση σου το 2015. Άρα, μπορεί να σου στείλει τα επόμενα 20 χρόνια. Και που θα μυρίσεις τα νύχια σου. Πότε και πώς έγινε βεβαίωση. Και θα θυμάσαι την κλίση και στη δίνει μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτό το μπάχαλο όμως, με τις παλιές κλίσεις, που αποκαλύπτουν ένα βαθύτερο πρόβλημα του ελληνικού κράτους, τη συνήθεια της διοικητικής καθυστέρησης, που μετατρέπεται σε ευνηδιασμό για τον πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει μετά από 20 χρόνια κλίση. Και εδώ πρέπει να τελειώσει. Να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Μπορεί να έχει μπει αυτό με βεβαίωση και την επίδοση, αλλά όμως πάλι υπάρχει ένα gap τεράστιο. Και η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ και είναι εξοργισμένη κι αυτή με αυτές τις κλίσεις. Έτσι δεν είναι, Λένα μου?
1: Βλέπω και το μου. Και πάει και το μου μετά.
0: Το γλυκένω. Τι γίνεται εκεί έξω, Λένα?
1: Κοίταξε να δεις. Σε γενικές γραμμές καλά είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα στην Κατεχάκη Κανελοπούλου, τώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε ένα άλλο στην Παραλιακή στο ύψος της Καλυθέας.
0: Θα τα ακούσουμε. Ναι. Τα πετραγμένα.
1: Αλλά δεν είναι
0: κάτι.
1: Δεν είναι όπως χθες που είχαμε την Καραμπόλα και ήταν το πρωί μέχρι.
0: Γι' αυτό είσαι πεσμένη σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και σε συνέχεια τα έχεις κατζήσει Αθηναίδα. Να κατάστε πάντα. Τι?
1: Μόνο Αθηναής.
0: Α, μόνο Αθηναής. Α, ωραία. Μόνο Αθηναής λοιπόν. Για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, στο τμήμα από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας και στις εξόδους της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την λεωφόρο Σχιστού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αγία Βαρβάρα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου λόγω τροχαίου στο ύψος της Καλλιθέας. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στη Βουλιαγμένη προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, καθώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση της δολοφονίας του 52χρονου έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι υποπτοί μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του λεγόμενου ελληνικού FBI. Εκτός από την εκτέλεση του 52χρονου, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιάζει η άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, ενώ το πετρέλαιο Brent στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησε κατά περίπου 8% στα $101.27 το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σε μία ώρα υπογράφεται η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου από τους αρμόδιους υπουργούς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Τη σύμβαση θα υπογράψουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, Εσωτερικών Θοδωρος Λιβάνιος, Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών, καθώς και οι κτηριακές υποδομές ΑΕ. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, Μήλοποτάμου, για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε άγρια χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών άνδρα. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος τη σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχει ξεσπάσει επιδημία χάντα ιού. Αναζητείται η πηγή μετάδοσης του ιού. Συνολικά 146 άνθρωποι από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν επί του κρουαζιερόπλοιου που πλέει προς τα Κανάρια νησιά υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Ήταν του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Η ΑΕΚ διασταυρώνει τα ξύφη της απόψε στις 10 με την κάτοχο του τροπέου Unicaja Málaga με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Πέμπτη, 7 του μηνός. Η κίνηση καλά κρατεί, εντάξει, έτσι πηγαίνει συνήθως. Αλλά βεβαίως σε λίγο, να τα πούμε όλα πάρα πολύ αισιόδοξα. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοιοι τύποι που τα λένε όλα αισιόδοξα. Σε λίγο η βενζίνη θα είναι φθηνότερη, όλα θα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Θα έχει συμφωνήσει το Ιράν στα 14 σημεία που έχει στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. 14 σημεία. Περιμένει τώρα οι Ιρανοί να συμφωνήσουν και στα 14. Και τέλος πάντων θα υπάρχει μία άνεση. Ο Τάκης Χατζής σήμερα δεν είναι εδώ γιατί έχει μία μικρή υποχρέωση. Θα επιστρέψει όπως επιστρέφει πάντα. Και εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία, με SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 212-214-800. Μπορείτε να μας στείλετε και mail για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα on-air-papaki-alpha-radio. 989.gr. Να δούμε τα πρώτα μηνύματά σας. Η Όλγα μας λέει καλημέρα από Ζάκυνθο με αγάπη. Καλημέρα και από εμάς. Στέλνει ο Ταμπάκη, στέλνει για την Κρήτη. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τώρα λέει που πήγε το πετρέλαιο 123 δολάρια. Δεν είναι 123 δολάρια, είναι στα 100, αν δεν κάνω λάθος. Το βαρέλι η κυβέρνηση θα δώσει λέει πάλι fuel pass. Αυτό το γελίο ποσό μας λέει εδώ ο ακροατής. Οι υπόλοιπες χώρες, όπως μας λένε, έχουν χειρότερη οικονομία. Πώς μπορούσαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Εδώ η κυβέρνηση απλά δεν θέλει. Καλά, το η κυβέρνηση απλά δεν θέλει είναι το πιο εύκολο από όλα. Τα υπόλοιπα, τα δύσκολα θα μας τα πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι στη Βουλή. Τέτοια ώρα είναι κανείς στη Βουλή?
1: Ήμουν στα τηλέφωνα μέχρι πριν 5 λεπτά. Mm-hmm. Έχω όλο το κλίμα. Θα πάω σε λίγο στη Βουλή. Ήσουνα, η ώρα θα στήσει.
0: Ήσουν γιατί... στο τηλέφωνο για το Πασόκ ή για το τι πρόκειται να αρχίσει στη Βουλή?
1: Και για τα δύο, αφού ξέρεις ότι είμαι περίεργος.
0: Είσαι περίεργος από μικρός. Αυτό είναι, αυτό είναι ελάττωμα, είναι και προτέρημα όμως. Οπότε, για πες μας σήμερα, τι περιμένουμε να δούμε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στις 11 ακριβώς αρχίσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τώρα είναι αυτή η συνεδρίαση, τώρα όλο αυτό το διάστημα, μετά τις επιστολές που των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν δημιουργηθεί, μετά τη δυσφορία που υπάρχει στους κόλπους των βουλευτών με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ με τους 13 βουλευτές. Όλο αυτό έχει φτιάξει μια εικόνα, να σου το πω πάλι, δυσφορίας μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο αγανακτισμένη, mm-hmm. λίγο δεν πάει άλλο κάπως για το ρόλο του βουλευτή. Μέσα στο ρόλο του βουλευτή.
0: Είναι μια δοκιμασία αυτό που θα συμβεί σήμερα, πιστεύεις? Δηλαδή, είναι ενδεικτικό για το μέλλον?
1: Έχω την εντύπωση ότι ύστερα από τα τελευταία 24 ώρα που έχει γίνει ένα πολύ καλό μασάζ πολιτικό. Με τηλέφωνα, συναντήσεις,
0: διαβεβαιώσεις,
1: πολύ σωστά, ναι. Γαδάκια εκτός κοινοβουλίου πέριξ των γνωστών, έτσι, στα γνωστά στέκια, ναι. Έχουν πέσει τόνοι και νομίζω ότι δόθηκε μια έτσι πολύ υπερβολική διάσταση. Καλό είναι αυτό βέβαια, τουλάχιστον για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξέρεις, κορυφώθηκε, κλιμακώθηκε, σου λέει τώρα θα γίνει μέσα Βεζούβιος. Τελικά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά πάνε, έχουν καμπλυνθεί, λιανθεί οι γωνίες, mm-hmm. και θα πάμε σε μια συνεδρίαση όπου φαντάζομαι, δηλαδή τα μηνύματα που έχω πάρει, ναι. είναι ότι θα τίνει να γίνει παραγωγική και όχι κούντι. Δηλαδή, mm-hmm, τι θέλω ναι. να πω, θα ξεκινήσει τώρα με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Το θέμα
0: αναθεώρηση.
1: Είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα δώσει τις βασικές κατευθύνσεις. Έχουν υπάρξει συνεννοήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα με βουλευτές οι οποίοι έχουν δώσει προτάσεις. Έχουν καταθέσει προτάσεις, είτε γραπτός είτε προφορικά. Mm-hmm. Έχουν ζητήσει το λόγο 45 βουλευτές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Και τα βασικά σημεία τώρα, σημεία που θα υπάρχουν, θα είναι σίγουρα. Το θέμα είναι η ένταση με την οποία θα γίνει η έκφραση αυτών των παραπώνων.
0: 45 βουλευτές, επειδή άκουσα στη φωνή σου ένα χρωματισμό. Είναι πολλοί να ζητήσουν το λόγο σε μια τέτοια διαδικασία?
1: νομίζω ότι είναι ένας ικανός αριθμός και δείχνει και κάτι άλλο για μένα. Ότι δεν είχαν, ότι το να μιλήσουν 45 βουλευτές δείχνει την επιθυμία τους να εκφραστούν.
0: Ναι.
1: Και δείχνει και την επιθυμία έκφρασης και των άλλων βουλευτών.
0: Okay.
1: Γιατί όπως φαίνεται, λέγαμε για το ΠΑΣΟΚ, έτσι ας ανοίξω μια παρένθεση, ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά και στη Νέα Δημοκρατία δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή έτσι δεν συνεδριάζουν τα όργανα συχνά. Δηλαδή και πάρα πολύ καιρό είναι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το βασικό όμως αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφορία ποιο είναι. Είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα κάτσει μέχρι το τέλος, θα τους ακούσει, ενδεχομένως θα παρεμβαίνει όπου κρίνει και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή και επικοινωνιακά, δηλαδή το να μιλάει ο άλλος και να μην σε ακούει ο Πρωθυπουργός, ξέρεις, δηλαδή γιατί είναι τώρα το κυβερνό κόμμα, είναι κάτι, το ότι θα κάτσει μέχρι, αυτό δείχνει.
0: Δίνει μια εικόνα ενότητας, ναι, συνεργασίας θα έλεγα, καλοκουρδισμένου κόμματος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Είναι μια καλή εικόνα, είναι το φυσιολογικό, εγώ θα έλεγα.
0: Χωρίς φυσιολογικό,
1: κάνει μια συνεδρίαση. Μιλάς, δεν τα λες για να τα ακούσουν οι συνάδελφοί σου. Είναι συγκεκριμένος ο αποδέκτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, εκεί λοιπόν ένα από τα θέματα τα οποία ένα θα είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Mm-hmm.
1: Όπως αυτός έχει κατά κάποιο κλονιστεί μετά και με τη δικογραφία αυτή και τις δικογραφίες όλες αυτές. Δηλαδή τώρα το να γίνεται Βουλή Δικαστήριο, το να βγαίνουν στη σέντρα βουλευτές.
0: Mm.
1: Όταν ξέρεις είναι αυτό που λέμε έσμα ή κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρείται φυσιολογικό. Δηλαδή η επαφή και του βουλευτή με τους πολίτες.
0: Ναι. Mm.
1: Είναι ένα θέμα, ξέρεις, το οποίο γίνεται, θέλει μια αναδιάταξη στη σκέψη, στη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι το ρουσφέτη, τι δεν είναι ρουσφέτη, ξέρεις.
0: Ναι, μια συζήτηση πάντως.
1: Είναι μια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να είναι και παραγωγική.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η συζήτηση θα είναι παραγωγική για το πώς λειτουργεί η ελληνική κοινωνία? Δηλαδή, εάν συζητήσουμε δημόσια, που δεν είχαμε συζητήσει τώρα τελευταία, τελικά τι είναι το ρουσφέτη? Μπορείς να παίρνεις έναν άνθρωπο και να του ζητάς να κάνει κάτι? Πόσο νόμιμο μπορεί να είναι αυτό ή πόσο παράνομο? Ή αν μπορείς να ζητήσεις μια διευκόλυνση, αν αισθάνεσαι ότι χάνεις το δίκιο? Πιστεύεις ότι θα πάμε μπροστά ως κοινωνία? Ή να το συζητήσουμε όλο και μετά την επόμενη μέρα τα τηλέφωνα πάλι στα γραφεία των πολιτικών θα έχουν τα ίδια αιτήματα?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί και αυτό έχει μια βασική αιτία, τη λειτουργία του κράτους και του δημόσιου συστήματος. Γιατί τι είναι το κράτος? Είναι η υπηρεσία του πολίτη. Αυτή η υπηρεσία προς τον πολίτη είναι προβληματική. Το ξέρουμε όλοι, την καθημερινότητά μας, όλοι εδώ ζούμε. Και εκεί είναι ο πυρήνας αυτού του φαινομένου.
0: Και σε ένα βαθμό, κακά τα ψέματα, έχει παραμείνει και με ένα περίπλοκο το κράτος. Και τιμωρητικό πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο οι βουλευτές, δεν είναι μόνο τα ρουσφέτια, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλος ο υπόλοιπος χαλασμένος μηχανισμός, όπου είναι χαλασμένος ο μηχανισμός, ο οποίος θέλει να λαδώνεται για να λειτουργεί, να παίρνει τα πάνω του. Πασόκ, πες μου.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, Πασόκ εχθές είχε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Ήταν μια σχετικά, όχι σχετικά, ήταν μια ήρεμη συνεδρίαση. Δεν υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν όμως μηνύματα.
0: Δηλαδή
1: το φόντο αυτή τη φορά ήταν η διεύρυνση. Και όπως καταλαβαίνεις, η δήλωση αποχώρησης του Χάρη Καστανίδη με το σκληρό περιεχόμενο που είχε αυτή η δήλωση και τις ευθείες βολές για το ρόλο και την ποιότητα της ηγεσίας, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο εγώ επιμένω δεν επηρεάζει, δεν προκαλεί όπως θα γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Αν γινόταν δηλαδή πριν το συνέδριο, θα είχε αναταράξει, θα γινόταν τώρα, θα ήταν όλοι στα παράθυρα. Αυτό όμως δεν έχει προκαλέσει αυτές τις αναταράξεις που ήταν. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει,
0: ναι,
1: είναι η ποιότητα της διεύρυνσης που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπενθυμίζω ότι επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Κώστας Κανταλίδης. Είναι πολύ έμπειρος, παλιός, ξέρει πώς παίζει το, πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Το ξέρει και επικοινωνιακά πάρα πολύ καλά, νομίζω, το πώς επικοινωνούνται πράγματα. Και εκεί το Πασόκ έχει μια δυσκολία, το συζητάμε τόσο καιρό.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι, υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, μπορεί και τρεις. Ότι δεν πρέπει να δίνουμε μια εικόνα ως κόμμα ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν φίλτρα σε όλους όσοι θέλουν να επικυρίως στις επιστροφές, στις επιστροφές στελεχών. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν φύγει από το Πασό και, οι αναφορές τους ήταν από επικριτικές έως, δηλαδή λες και δεν υπήρχε χθες, δηλαδή για το κόμμα το οποίο είχαν αναδειχθεί. Εκεί λοιπόν υπήρχαν μπηχτές καρφιά, μπηχτές από, υπήρξε ένας τέλεχος ή ευκαλάτης παραδείγματος χάρη σύμφωνα με πληροφορία, γιατί είναι κλειστή η συνεδρία, που είπε ότι αυτό που έθεσε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή τα όρια της θητείας των βουλευτών, αυτό είναι μια απόφαση συνεδρίου, εκεί φαίνεται, εκεί τσίνησε ο Χάρης Κασανίδης, να ισχύουν για όλους.
0: Ναι, και να είναι
1: δηλαδή
0: τα 20 χρόνια.
1: Ναι, να ισχύουν για όλους. Και αυτό έχει να κάνει τώρα γιατί φωτογραφήθηκε...
0: Το παλιό Πασόκ στην ουσία, ό,τι έχει απομείνει μάλλον από αυτό.
1: Είναι αυτό, αλλά είναι και η επιστροφή της στον Δώρα Τζάκρη που ακούγεται παρασκηνιακά σύμφωνα με πληροφορίες και η ίδια δεν το έχει αποκλείσει.
0: Σε πόσα χρόνια είναι η κυρία Τζάκρη?
1: Αν θυμάμαι καλά, εξελέγει πρώτη φορά το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Παραπάνω 22, δηλαδή, στα χρόνια. Εκτός αν δεν πιάνονται τα χρόνια που έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Πραγματικά, αυτό πώς το υπολογίζεις? Αν κάποιος έχει φύγει και έχει ξαναέρθει, μετράει στα 20 χρόνια.
1: Εκεί είναι το θέμα τώρα.
0: Αυτό είναι θέμα. Δεν το σκέφτηκαν να το συζητήσουν. Θα πρέπει να το διευκρινίσουν, φαντάζομαι, μεταξύ τους.
1: Ναι, δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Όλα αυτά που λέμε τώρα για τη κυρία Τζάκρη είναι στο πλαίσιο ρεπορτάζ. Έχει ρωτηθεί δημοσίως, δεν το έχει αποκλείσει, το έχει αντιμετωπίσει πολιτικά, ευέλικτα, διπλωματικά, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε, ξέρεις, μας δίνει και εμάς τη λαβή για να φτιάξουμε το σενάριο το δικό μας. Αν τώρα λοιπόν η κυρία Τζάκρη δεν είναι η μόνη, είναι η κυρία Κασιμάτη.
0: Σωστά.
1: Η οποία και αυτή βρίσκεται στο προθάλαμο. Είναι ο Θάνος Μωραΐτης. Και αυτός βρίσκεται στο προθάλαμο της επιστροφής. Λοιπόν, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία όμως, αυτά τα τρία πρόσωπα παραδείγματος χάρη, με δηλώσεις τους ή με συμπεριφορές, έχουν ενοχλήσει πτέρυγες τάσεις πρόσωπα μέσα στο Πασόκ. Και δεν είναι, ξέρεις, μια επιστροφή. Δηλαδή για την κυρία Κατσιμάτη παραδείγματος χάρη, ο Φίλιππος Σακινίδης από την πλευρά του που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του Γιώργου Παπανδρέου, των Παπανδρεϊκών που λέμε, είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσει άφεση αμαρτιών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, αυτά προς το παρόν από το Πασόκ. Δεν ξέρω αν θα σε ξανακούσουμε αργότερα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα να σε πάρουμε,
1: σου
0: θα είσαι εδώ.
1: Ό,τι
0: τι θέλετε, κυρία Αντωνόπουλε, εμείς σας ανοίγουμε. Τι θέλετε, τι σας βολεύει περισσότερο, πείτε μας.
1: Ό,τι θέλετε, έχω ένα δικαστήριο σήμερα, πρέπει να πάω.
0: Α, το γνωστό, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Μιλάμε ονόματα
0: θα
1: τώρα.
0: Δεν θα πούμε, θα πούμε μετά όταν όλο αυτό τελειώσει. Οπότε θα συνεννοηθούμε εκτός αέρα να σε ευχαριστήσουμε.
1: Για μάρτυρα πάω, μην παρεξηγήσω.
0: Όχι, δεν είναι κατηγορούμενο. Για μάρτυρα, ο οποίο δεν είδε κιόλα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Έχω μαρτυρήσει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολιτικό πολιτικοί πρωταγωνιστές αυτό το επεισόδιο που διηγείται ο Αντώνης. Κάποια στιγμή θα μπορέσει να μας το διηγηθεί, νομίζω, και κανονικά. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεννοηθούμε τώρα εκτός αέρα για το πότε θα μας δώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τασούλα.
9: Καλημέρα. Θα μιλήσουμε για την Κρήτη.
0: Ναι.
9: Διότι είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει σοκάρει όλους. Mm-hmm. Την Δευτέρα απολογούνται ο 54χρονος και σύζυγός του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με πρόθεση.
0: Ναι.
9: Και για την σύζυγη για συνεργεία. Αυτό σημαίνει ότι η ποινική δίωξη, οι δικαστικές αρχές αναγνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος, στη στιγμή που τελούσε το έγκλημα, ήταν, θα είχε 400, αν το πω απλά.
0: Μα είχαν περάσει πόσα χρόνια, γιατί να υπενθυμίσουμε τώρα, ο κόσμος δεν είναι και υποχρεωμένος, ναι, να τα ξέρει όλα και να τα παρακολουθεί, ότι ο λόγος που μάλλον κυνηγούσε αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος χρόνια και κατάφερε δυστυχώς να το σκοτώσει, είναι ότι ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο σε ένα δυστύχημα όπου ο γιος του έχασε τη ζωή του.
9: Ήταν ο οδηγός.
0: Και ήταν οδηγός λοιπόν και τα δύο παιδιά στη συνέχεια είχαν νοσηλευτεί και μάλιστα στην ΜΕΘ ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ο γιος του ανθρώπου που σκότωσε το νέο αυτό παιδί, το 20χρονο, δεν τα είχε καταφέρει και από τότε υπήρχε συνεχώς ένα πρόβλημα. Ο πατέρας προσπαθούσε να βρει, να κυνηγούσε τον άτυχο 20χρονο.
9: Εδώ τώρα οι συγγενείς του θύματος, του Νικήτα, ναι, να το λέμε έτσι γιατί με τις ηλικίες τώρα τα μπερδεύουμε.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, του άτυχου παιδιού που κυδεύεται στις 12 η ώρα, πρέπει να πούμε, λένε το εξής, ότι εμείς είχαμε κάνει όλα τα νόμιμα. Δηλαδή είχαμε προσφύγει στην αστυνομία, είχαμε προσφύγει στη δικαιοσύνη, είχαμε πάρει περιοριστικούς όρους,
0: ναι,
9: τους παραβίαζε, τον συλλάβανε, τον αφήσανε ελεύθερο. Προειδοποιούσαμε τις αρχές ότι εδώ θα έχουμε φωνικό επί της ουσίας.
0: Mm-hmm.
9: Μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να πούνε στο παιδί, σήκω φύγε από την Κρήτη.
0: Ναι.
9: Εδώ έχουμε μια περίπτωση ξεκάθαρης αυτοδικίας, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα αυτοδικίας. Εδώ είναι μια εκτέλεση ψυχρό, το παιδί κατάλαβε. Όταν έγινε η υπόθεση την Τρίτη απόγευμα, έγινε ως εξής.
0: Mm-hmm.
9: Το παιδί γινόταν με ένα αυτοκίνητο και ο 54χρονος ήταν με τη σύζυγό του στο αυτοκίνητο, τον τράκαρε, κατέβηκε το παιδί, κατάλαβε όταν τον είδε ότι κάτι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
9: Προσπάθησε να ξεφυγεί, υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
9: Το παιδί προσπάθησε να φύγει, προσπάθησε να πάει σε ένα σπίτι που ήταν ανοιχτή η αυλόπορτα.
0: Mm-hmm.
9: Εκεί όμως δεν πρόλαβε και τον σκότωσε με 6 σφαίρες. Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι συγκλονιστικό, ναι.
9: Είναι μια τραγωδία η οποία ξεκίνησε το 2023, όπου ένα παιδί 17 ετών τότε, ο γιος του 54χρονου, χάνει τη ζωή του μετά από 19 ημέρες, όπως είπε, στην μονάδα δυτικής θεραπείας. Ο πατέρας θεωρεί υπεύθυνο τον οδηγό, τον 18χρονο τότε.
0: Ναι.
9: Και σήμερα, και μάλλον την Τρίτη, είχαμε τη δεύτερη τραγωδία.
0: Ναι.
9: Αυτό που είπε ο πατέρας είναι ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, που είπε στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, γιατί παραδόθηκε μόνος και παράδοσε και το όπλο. Δεν είχε, του είχε αφαιρεθεί η άδεια πληροφορίας. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι το όπλο που κατήχε το είχε παράνομα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ ισχυρά, γιατί, και φανταστείτε, δεν πήγανε χθες οι κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα. Πήγε ο εισαγγελέας στην αστυνομική διεύθυνση, διότι αντιλαμβάνεστε τι θα γινότανε στη θέα και μόνο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Διότι η οργή είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά της οικογένειας του τωρινού θύματος.
0: Το θέμα είναι να μην συνεχιστεί η αυτοδικία, να μην έχουμε βεντέτα, γιατί δυστυχώς τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και πρόσφατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
9: Όχι, είναι πολύ, πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη σήμερα για το Ηράκλειο, γιατί σας πακιδεύεται το παιδί.
0: Ναι.
9: Τα αδέρφια του ζητούν και η οικογένεια να ντυθούν όλοι στα λευκά. Να μην τυθούν δηλαδή στα μαύρα. Είναι τραγικές καταστάσεις.
0: Τραγικές καταστάσεις και εικόνες. Μάλιστα.
9: Και ξέρετε κάτι, θα πάμε τώρα σε ένα δικαστήριο. Και θα λέμε, η κατηγορία είναι συγκεκριμένη, φέρει ποινή μέχρι και ισόβια.
0: Ναι.
9: Όμως τα πράγματα στην ουσία είναι ότι δύο σπίτια έχουν κλείσει.
0: Ναι. Τραγικά πράγματα.
9: Δηλαδή θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα πάμε τη Δευτέρα στην ανάκριση. Ξέρουμε τι θα πει στην απολογία. Το λέει ήδη ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στο δικαστήριο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό που μας κάνει να απορούμε ακόμη περισσότερο, μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο, μπορούμε να καταλάβουμε το πένθος, την αυτοδικία δεν πρέπει να την καταλαβαίνουμε, είναι τι έκανε αυτή η μάνα, η οποία ήταν και αυτή από ό,τι φαίνεται στο αυτοκίνητο και συνελήφθη από την αστυνομία για συνέργεια. Και αυτό κάτι πρέπει να μας πει, νομίζω.
9: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Το διάβασα χθες, δεν ξέρω αν ισχύει. Οι γονείς ήταν σε μια ομάδα για τα τροχαία της Κρήτης. Και οι ψυχολόγοι, περάσαν από ψυχολόγους, γιατί βλέπαν ότι κάτι δεν πάει καλά, διαπίστωσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, την οποία δεν δέχτηκαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εδώ υπάρχουν δύο ζητούμενα.
0: Όταν λες βοήθεια επειδή πέρασαν κάτι πολύ βαρύ, είχαν κάποιο σοβαρό νόσημα.
9: Όχι, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το θάνατο του παιδιού. Ναι. Δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Δηλαδή προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν και δεν δεχόντουσαν τη βοήθεια.
0: Μάλιστα.
9: Και εδώ είναι δύο τα ερωτήματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν ψυχολογική υποστήριξη και γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας, αφού παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και θα μπορούσαμε σήμερα να μην είχαμε θρηνήσει ακόμα ένα θύμα.
0: Το ένα είναι αυτό και είναι η ψυχολογική κατάσταση του καθένα και πώς αντιμετωπίζει το πένθος ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πένθος. Το άλλο βέβαια, το οποίο δεν θέλω καθόλου να μπούμε σε αυτό, είναι αν είναι κάποια πράγματα και θέμα κουλτούρας. Γιατί αν φτάσουμε το συζητάμε αυτό, σημαίνει ότι τα πράγματα θα έχουν γίνει ακόμα χειρότερα.
9: Εδώ έχουμε ένα έγκλημα το οποίο έχει σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Διότι εδώ έχουμε ένα πατέρα ο οποίος έχει χάσει το παιδί του και θεωρεί υπεύθυνο το 18χρονο και νιώθει ότι η δικαιοσύνη δεν προχωράει.
0: Ναι.
9: Γιατί αυτό που τον θύμωσε πάρα πολύ είναι ότι η δικογραφία για το τροχείο του 23 δεν προχωρούσε.
0: Ναι.
9: Και αυτό τον θύμωνε. Και μάλιστα, όπως λένε οι άνθρωποι στην Κρήτη, ήταν μεταξύ σπιτιού, νεκροταφείου, δικαστηρίων και ρωτούσε καθημερινά τι γίνεται με την υπόθεση. Τι γίνεται με την υπόθεση.
0: Ναι.
9: Και αυτό τον θύμωνε καθημερινά, όπως και τη μητέρα.
0: Μάλιστα.
9: Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
0: Θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
9: καλημέρα.
0: Τάσουλα. Καλή σου ημέρα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber όπως κάθε μέρα στο 6947-989-989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 212-212-4800 και για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα μπορείτε να γράψετε στο email μας onair@alfaradio989.gr. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα. Με ρωτάτε αν όλα είναι καλά με τον Τάκη. Λέει μήπως δεν του κολλάνε τα ένσημα. Όχι, μια χαρά είναι. Συμβαίνουν καμιά φορά. Υποχρεώσεις προκύπτουν και γι' αυτό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας γράφει η Αθανασία. Όμως, αν το κράτος μας είχε κοινωνική πολιτική, θα είχαν δει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά και θα έπρεπε να κλειστεί στο κατάλληλο ίδρυμα. Αυτοί με το που έχασαν το παιδί τους παραλόγησαν και ήταν φανερό. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσει το παιδί. Καθαρή τύχη ήταν που δεν τον είχαν σκοτώσει τόσο καιρό. Κρίμα, κρίμα. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να προσέχουν και να μην βάζουν στο αυτοκίνητό τους ποτέ κανέναν. Εντάξει, τώρα όλα αυτά να μην βάζουν κάποια στιγμή, κάποιον θα βάλουν. Είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης είναι στη γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανέα, καλημέρα στο κράτος σας.
0: Θα σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την Κρήτη.
1: Τι έγινε καταρχήν, τι έγινε ο κύριος Τάκης.
0: Ο κύριος Τάκης σήμερα έχει μια υποχρέωση, προέκυψε κάτι και δεν είναι μαζί μας, οπότε άφησε εμένα.
1: Μας άφησε του δυο μας, εντάξει, ωραία.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω και ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Αν θεωρείτε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια τραγωδία, ή αν αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα που έχει οδηγήσει σε βεντέτες και σε διάφορα τέτοια θέματα που τα έχουμε παρακολουθήσει και πρόσφατα.
1: Είναι μια αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί στην Κρήτη διαχρονικά της αυτοδικίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή, με βάση το ρεπορτάζ, γιατί ό,τι έχουμε δει στο ρεπορτάζ μπορεί να σχολιάσει κανείς. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, κατά λάθος σκοτώνεται σε ένα φυσικό δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταβολίζεται στο μυαλό του πατέρα του θύματος ότι ήταν, ας πούμε, υπαίτιο. Και εκεί έρχεται μετά από 3 χρόνια και μετά από 4 οχλήσεις που υπήρχαν την οικογένεια να αυτοδικήσει. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Mm-hmm.
1: Θα όφιλε, κατά τη γνώμη μου, το κράτος να αξιολογήσει πολύ, όπως αξιολογεί τώρα, τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας παλιά. Αυτά δεν έφεραν ποτέ στη δημοσιότητα.
0: Όχι, τώρα υπάρχει το panic button, υπάρχουν και κάποια μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά.
1: Δώστε μου μισό λεπτό να πω κάτι. Εάν λοιπόν αυτές οι 4 οχλήσεις, τα εξώδικα τα οποία είχαν πάει τα ασφαλιστικά μέτρα στην αστυνομία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά δεδομένα. Υπήρχε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε αποφασίσει να το κάνει. Θα το έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην το κάνει με τον πιστόλι, να το κάνει με το αμάξι. Μπορεί να το κάνει με το αμάξι, να το κάνει με το μαχαίρι. Κάπως θα το έκανε. Ήταν προφανές δηλαδή αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, το πρώτο θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του συγκεκριμένου. Ως κριτικός πρέπει να πω ότι δεν είναι όλη η Κρήτη, έτσι πρέπει να πω.
0: Mm.
1: Γιατί υπάρχει αυτή τώρα η οδηγία. Απλώς στην Κρήτη έχει μπερδευτεί η τιμή με τη συμπεριφορά που είναι παραβατική. Και αυτό είναι πολύ κακό.
0: Ναι. Πάντως βρέθηκε και ένα όπλο, γιατί φαίνεται ότι του είχαν πάρει το όπλο και βρήκε όπλο. Και έγινε το φωνικό. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Εσείς το έχετε θίξει πάρα πολύ για την οπλοφορία στην Κρήτη. Πάμε και λίγο στα πολιτικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ή θέλετε και στα λογοτεχνικά.
1: Τα λογοτεχνικά μου ποια έννοια.
0: Εσείς έχετε γράψει ένα δοκίμιο. Δοκίμιο να το χαρακτηρίσω.
1: Εννοείται για το βιβλίο.
0: Ναι, η τέχνη του δημόσιου λόγου.
1: Είναι ένα επιστημονικό βιβλίο το οποίο είναι 500 σελίδες.
0: Ναι.
1: Έχει μέσα βιβλιογραφία μεγάλη κτλ.
0: Ναι.
1: Το οποίο προέκυψε ως εξής. Εγώ δεν είχα σκοπό να γράψω το βιβλίο, γιατί οι σπουδές μου είναι, όπως ξέρετε, νομική και οικονομικά.
0: Ναι.
1: Όμως εξήγησα να διαβάζω για μένα και διαπίστωσα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια βιβλιογραφία. Υπάρχει ένα μεγάλο. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εσείς, όπως ξέρετε, γιατί έχετε ζήσει στο εξωτερικό.
0: Mm.
1: Στην Αμερική. Είναι βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές το public speaking.
0: Ναι, το public speaking είναι μεγάλο θέμα.
1: Δεν υπάρχει να τελειώσει, ας πούμε, ανθρωπιστικές σπουδές, νομικές, καθηγητικές σχολές, να μην έχει κάνει την τέχνη του δημόσιου λόγου.
0: Και ξεκινάει και από τα σχολεία. Με ομάδες που
1: ακριβώς. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και σε κάποια ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει είναι πρωτόλιο, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε ξεκινώντας εγώ να κάνω αυτή τη διαδικασία, άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω υλικό. Διαπίστωσα λοιπόν κάποια στιγμή ότι είχα 3 χρόνια διάβαζα. Mm-hmm. Και αυτό που διάβαζα το έκανα ένα σύγγραμμα. Mm-hmm. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό μου το έχω ζητήσει ήδη σε 3 μεταπτυχιακά να το κάνω μάθημα. Και λέω ρε παιδί μου, τόσο, δηλαδή πώς προσαρμόζεται η εκπαίδευση στις ανάγκες της πραγματικότητας. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κενό που έχουμε στην Ελλάδα τα πάντα.
0: Δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Είναι ένα από τα σχόλια που κάνετε.
1: Προσέξτε.
0: Μια από τις διαπιστώσεις σας, μάλλον.
1: Αν πάρετε το βιβλίο, θα διαπιστώσετε ότι ξεκινάει το βιβλίο αυτό από το γεγονός ότι ένας καλός ομιλητής πρέπει οπωσδήποτε να είναι και καλός ακροατής. Διότι για να μπορέσει ο άλλος να διεισδύσει επιδραστικά με την ομιλία του, πρέπει να έχει καταλάβει πού απευθύνεται. Άρα να ακούσει το κοινό του, να ακούσει το ακροατήριό του, να ακούσει τον άλλο. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε εδώ, να πάμε και λίγο τώρα υπερβατικά, να μην είμαι αυτοαναφορικός. Εδώ να δούμε τώρα το θέμα της πολιτικής.
0: Εκεί θα σας πήγαινα.
1: Τα διάφορα πάντα, το έχω καταλάβει. Σας έχω συλλάβει.
0: Θα σας ρωτούσα και ποιοι είναι καλοί ρήτορες και αν τελικά είναι καλό να τα λέμε ή να τα γράφουμε, όλα αυτά. Ναι.
1: Να ξεκινήσω από κάτι πιο προηγουμένως. Δηλαδή, αν παρακολουθήσετε τα διάφορα πάνελ, το οποίο θα παρακολουθώ επισταμένα, θα διαπιστώσω ότι περισσότεροι λένε αυτά που πρέπει να πούν αδιάφορον τι λέει ο άλλος. Mm. Δηλαδή, ο καθένας έχει μάθει ένα κομμάτι, πάει το λέει και μπορεί η συνομιλία, ας πούμε, να προκύπτει μέσα από μια άλλη οπτική, αυτός θα πει αυτό που θέλει.
0: Mm.
1: Αυτό είναι και ο λόγος που βλέπετε ότι οι πολιτικές εκπομπές σιγά σιγά χάνουν το ενδιαφέρον και δεν αυτό το καταλαβαίνει, δεν βλάκας ο κόσμος.
0: Και μειώνεται πολύ η τηλεθέαση όταν αρχίζει να μιλάει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ακριβώς, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Mm. Δημιουργείται ένα χάος, εν πάση περιπτώσει, και ο πολίτης, ο οποίος θέλει να καταλάβει 5 πράγματα. Επομένως, επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Για να μπορέσει να μιλήσει, πρέπει να μπορέσει να ακούσει. Όχι μόνο στη δημόσια ομιλία, και στην καθημερινή ζωή.
0: Mm.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας βασικός παράγων. Το δεύτερο είναι, επειδή η τέχνη του δημόσιου λόγου στηρίζεται ουσιαστικά στον Αριστοτέλη, στη ρητορική του Αριστοτέλη δηλαδή, που αναπτύσσεται μέσα αναλυτικά. Δεν είναι δυνατόν στη χώρα που την έχει γεννήσει να μην διδάσκεται.
0: Ναι.
1: Αν πάρετε το βιβλίο, θα δείτε ότι κάνω κάποιες συγκεκριμένες αναφορές και αναλύω ομιλίες με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, αναλύω, ας πούμε, την ομιλία του Jobs
0: mm-hmm.
1: που έκανε στο Stanford.
0: Την περίφημη, ναι.
1: Πριν πεθάνει 3 μήνες,
0: ναι.
1: Του είπε ότι εγώ σε λίγο θα πεθάνω. Θέλω να μάθετε τι είναι ζωή. Και του είπε σε 5 κουβέντες τι είναι ζωή. Mm. Ή επίσης την παρουσίαση του iPhone.
0: Mm-hmm.
1: Μια ομιλία πειθούς που παρουσίασε 3 διαφορετικές συσκευές σε ένα smartphone που δεν υπήρχε παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ξέρετε αυτά όλα είναι τεχνικές που είναι απαραίτητες αφενός μεν για να καταλαβαίνει ο άλλος τι λες, αλλά και αφετέρου για να μπορέσει να υπάρχει ένας διάλογος γενικότερος.
0: Ναι.
1: Το πολιτικό σύστημα πάθει από αυτό, κυρία Νέγκα. Το ξέρω καλύτερα από μένα.
0: Ωραία. Το βιβλίο θα το αγοράσουμε. Πάμε στα πολιτικά όμως τώρα. Όταν εσείς, νομίζω είναι δικό σας χαρακτηρισμός πρόσφατος, έχουμε το ενός ανδρός αρχή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει διάλογος. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο να μην λαλούν πολλά κοκόρια. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και σας ρωτάω και για τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα.
1: Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, το δικό μας πολιτικό σύστημα κινείται ανάμεσα σε υπερβολές. Και αυτές οι υπερβολές συνήθως δεν κάνουν καλό. Κάνουν κακό, πάνε προς το χειρότερο. Εμείς ξεκινήσαμε ένα πολύ ωραίο σύνταγμα το 1975. Βαθιά δημοκρατικό.
0: Ναι.
1: Προϊόντος του χρόνου, με τα αντανακλαστικά, τα προδιδακτορικά, ναι. Επειδή φοβήθηκαν, ας πούμε, ενδεχομένως οι πρώτες δημοκρατίες θα κάνει αρμοδιότητες, τις οποίες είχε κάνει παλιά ο βασιλιάς, με συνέπεια να πάμε σε χούντες. Αφαιρέσαμε αρμοδιότητες της δημοκρατίας και δώσαμε στον Πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Εν συνεχεία έρχεται το παιδευτικό κράτος και αφαιρεί αρμοδιότητες πρακτικά τους υπουργούς και τις παίρνει σε ένα ας πούμε σύστημα το οποίο διοικεί επιτελικά κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία σε ένα μόνο πρόσωπο, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm.
1: Που, δεν είναι βέβαιο ότι ο κάθε Πρωθυπουργός έχει αυτές τις δυνατότητες και δεν πρέπει για να τις έχει. Πρέπει να υπάρχουν φίλτρα.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα να σημειώσετε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί μηχανισμοί που παρήγαγαν πολιτικό προσωπικό. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί ξέρετε πολλές φορές υπάρχουν κατηγορίες που λένε παιδιά του κομμάτικου σωλήνα.
0: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Αν εννοείτε τις νεολαίες ναι. Και αυτά, γιατί αυτές υπάρχουν ακόμα. Ναι.
1: πήραν 10%. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει δύο πτυχία, δύο μεταπτυχιακά, δύο διδακτορικά. Ναι. Από νεολαία πέρασα.
0: Ναι, ξέρετε, ξέρετε από νεολαία πολύ καλά.
1: Στις νεολαίες όμως υπήρχαν και καλοί, υπήρχαν και κακοί. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που βγήκαν ως καλοί ήταν άνθρωποι που κάνουν πράγματα. Το να μηδενίζεις, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά ανακόπτεις μια φυσιολογική εξέλιξη εξυγχρονισμού μέσα από τα κόμματα. Mm. Που υπήρχαν κορυφαίοι πολιτικοί που βγήκαν μέσα από τα κόμματα. Mm. Ταυτόχρονα το να αντικείσεις την τεχνοκρατία ως, ας πούμε, το υπέρτατο και να χαρβαντοποιείς κατά κάποιο τρόπο την πολιτική ζωή της χώρας. Από το Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο το λέω αυτό.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Αυτό είναι πλέον η άλλη οπτική. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Εμένα λοιπόν που με βλέπετε, αν ο πατέρας μου είχε 100 χιλιάρικα να μου δίνει κάθε χρόνο, θα μπορούσα να πάρω 15 μεταπτυχιακά από το Χάρβαρντ.
0: Λίγα λεφτά.
1: Λοιπόν,
0: λίγα λεφτά λέτε.
1: Πάμε λοιπόν. Λίγα λεφτά λέω, το ξέρω. Πάμε σε ένα ελιτισμό λοιπόν. Ο οποίος ελιτισμός τι λέει, ότι έχοντες, κατέχοντες και φραγκάτη γενικώς, είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, είναι υποστήρες. Μα τι μας λες.
0: Ναι. Άρα εσείς θα θέλατε, ας πούμε, τώρα εγώ να το κάνω σαν παραμύθι, να το κάνω εικόνα, να δείτε υπουργούς που να προέρχονται, ας πούμε, από το συνδικαλισμό, να προέρχονται από χώρους. Ναι.
1: Θέλω να δω υπουργούς, κύριε Ανέγκα, που να είναι καλοί και να έχουν κομματική ενσυναίσθηση και τεχνική επάρκεια. Mm. Και τέτοιοι υπάρχουν. Δεν είναι ή κομματικό σωλήνα ή τεχνοκρατία. Υπάρχουν και τα δύο. Mm-hmm. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συναντήσει στη ζωή του πολύ κόσμο. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι τεχνοκράτες είναι μπούφοι, δεν μπορούν να αποφασίσουν τίποτα. Έχω δει κομματικούς που είναι καήλες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχω δει όμως και τις ενδιάμεσες λύσεις. Περί αυτού πρόκειται.
0: Νομίζω μπερδεύουμε πολύ συχνά και την πολιτική απόφαση με την τεχνοκρατική απόφαση.
1: 100%. Ο ρόλος του πολιτικού κυρίως είναι να αποφασίζει, δεν είναι να γράφει.
0: Ναι.
1: Εγώ ως πολιτικός εκαλούμην, ας πούμε, με βάλανε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Εγώ ούτε τα γαλόνια δεν ήξερα όταν με έβαλε ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, έβλεπα και δεν ήξερα τι βαθμό έχει ο καθένας. Mm-hmm. Γιατί ήμουν πάντα σε επιτροπές οικονομικών, πολιτισμού κτλ. Mm-hmm. Εγώ όμως αποφάσισα, ενώ στον Ολυμπιακών Αγώνων τότε, mm-hmm. να πάρω 5-6 αποφάσεις οι οποίες βοήθησαν να γίνουν 5 πράγματα σωστά. Mm-hmm. Ασφαλώς έκανα και λάθη, αλλά η δουλειά μου ήταν να αποφασίζω. Mm-hmm. Δεν ήθελα να πάω να κάνω τον χωροφύλακα εγώ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ο Υπουργός Υγείας θα κάνει το γιατρό στο Υπουργείο, ας πούμε.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διαφωτιστικός όπως πάντα. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έτσι τα λένε οι Beatles αυτά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αθηναίς. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια μεγάλη επιχείρηση που έκαναν τα στελέχη του ελληνικού FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, ακριβώς, για να το λέμε και στα ελληνικά ακριβώς τι είναι. Κατάφεραν λοιπόν να συλλάβουν τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στη δολοφονία ενός 52χρονου στο Χαλάνδρη, ενός ατόμου που, αν θυμάστε, τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει αυτή η δολοφονία έξω από ένα ιατρικό κέντρο και είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς οι κακοποιοί είχαν αδειάσει σχεδόν ένα καλάσνικο μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Περίπου 30 σφαίρες είχαν ανοίξει τότε, Αθηναίδα μου, και είχαν σκοτώσει έναν 52χρονο που εμπλέκεται στην Greek Mafia.
0: Αυτό το, όταν λέμε Greek Mafia, περιγράφεις αυτό το ότι συνδέονται αυτά τα περιστατικά μεταξύ τους. Όταν λέμε Greek Mafia, τώρα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει, υπάρχει μία μεγάλη οργάνωση και αυτά είναι μέρη αυτής της οργάνωσης, δηλαδή έχει επικεφαλής, έχει άλλους, αποτελείται από οικογένειες? Το Greek Mafia παραπέμπει σε κάτι το οποίο είναι πολύ ασαφές, ή απλώς το χρησιμοποιούμε έτσι για να τους χαρακτηρίσουμε? Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω επακριβώς τι συμβαίνει η Αθηναίδα μου. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ? Υπάρχουν μέλη με το βαθύ έγκλημα της χώρας, το οποίο εμπλέκεται σε δολοφονίες, σε λαθρέα τσιγάρα, σε εκβιασμούς νυχτερινών κέντρων, στους νονούς που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν πλοκάμια όπου είναι κάποιοι συγκεκριμένοι αρχηγοί. Σήμερα είναι ο Α, αύριο είναι ο Β, μεθαύριο είναι ο Γ. Είχαμε τους τσιγαράδες που λέγαμε, όπου εμπλέκεται και εμπλέκονται και άτομα από τη ρώσικη μαφία που είχαν έρθει στη χώρα. Και αν θυμάσαι, είχαν εξαρθρώσει οι αστυνομικοί πάλι, τα στελέχη του ελληνικού FBI, μια μεγάλη υπόθεση με τσιγαράδες. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι τσιγαράδες, οι ρωσοπόντιοι, ας πούμε, που κατάγονται κυρίως από χώρες, ανατολικές χώρες, τι είχαν κάνει? Είχαν έρθει στη χώρα και προσπαθούσαν να έχουν τον έλεγχο των λαθρέων τσιγάρων. Όταν οι Έλληνες κακοποιοί πήγαν να μπουν σε αυτό το κομμάτι των λαθρέων τσιγάρων, αυτή η συμμορία τους εξόντωσε. Η Greek Mafia είναι η πλευρά που σας αναφέρω τώρα. Είναι Έλληνες κυρίως, εμπλέκονται βέβαια και Αλβανοί και από άλλες υπηκότητες που μπαίνουν τέλος πάντων και βοηθούν και ξεκαθαρίζουν. Είναι το βαθύ έγκλημα που λέμε.
0: Άρα δεν είναι μία μαφία με αρχηγό που μπορεί να την εξαρθρώσει η αστυνομία και είναι ο Κορλεόνε, ξέρω εγώ, αρχηγός. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Μια φορά μπορεί να είναι κάποιος συγκεκριμένος αρχηγός, όμως όπως είδαμε τον τελευταίο καιρό είχαν δολοφονηθεί γύρω στα 4-5 βαριά ονόματα της Greek Mafia που λέμε, δηλαδή άτομα τα οποία παίρνανε τα ηνία και ελέγχανε τη μισή Αττική, δηλαδή εκβίαζαν ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, έχουμε τα λαθρέα καύσιμα, δηλαδή είναι πολλά τα κομμάτια με τα οποία εμπλέκονται
0: το οργανωμένο έγκλημα. Άνθρωποι,
1: ναι. Το οργανωμένο έγκλημα, η καμόρα που λέμε, η καμόρα της νύχτας. Τώρα λοιπόν οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο βαθύ έγκλημα, να συλλάβουν τρία άτομα, να εντοπίσουν έναν ακόμα ο οποίος βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές του ναυπλίου. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι αστυνομικοί ότι συμμετείχαν στη δολοφονία του 52χρονου τον περασμένο Απρίλιο, αλλά είχαν κάνει και εξίσου ένα συγκλονιστικό περιστατικό που θα σου αναφέρω τώρα. Παρακολουθούσαν τη δικηγόρο ενός ισοβήτη μεγαλοκακοποιού. Είχαν βάλει GPS στο αυτοκίνητό της, κάμερες ασφαλείας στο γραφείο της, κάμερες στο σπίτι της. Με ποιο στόχο? Είναι και πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου, είναι και σύντροφος του συγκεκριμένου ισοβήτη, να φτάσουν στον ισοβήτη και να τον δολοφονήσουν. Αυτός θεωρείται ένας από τους κορλεόνε του εγκλήματος. Δηλαδή, μιλάμε έναν βαρυπινίτη, έναν ισοβήτη που βρίσκεται χρόνια στις φυλακές. Δεν μου επιτρέπετε να λέω ονόματα, γι' αυτό δεν τα αναφέρω. Εγώ τα ξέρω όλα.

0: μετακίνηση όπλων και στην πολεμία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να προσθέσεις.
0: Όχι, τώρα για αυτό το έγκλημα είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Επίσης να πω ότι είχαν συλλάβει πάλι, έχουμε άλλη μια μαφία που εξαπλώνεται συνέχεια και εξαπατεί κόσμο και κοσμάκι, και συνέχεια οι αστυνομικοί προσπαθούν αθηναϊσμού να συνετίσουν.
1: Φαντάζομαι θα λες αυτό με τις τηλεφωνικές και με το τηλέφωνο που λένε διάφορες βλακίες ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας, βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος που βάζουν που λέει βάλτε τα χρυσαφικά σας και ό,τι πολύτιμο έχετε.
0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς ξεγελιώνται οι άνθρωποι. Τώρα πάλι το οργανωμένο έγκλημα κατάφερε να εντοπίσει 117 περιπτώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από διάφορους πολίτες, και εδώ πάλι Λερναία Ύδρα. Όπως το σκοτεινό έγκλημα που σου ανέφερα, έτσι και οι συγκεκριμένοι, κυρίως Ρωμά, οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά, τους πιάνουν και ξανά, και 6 άτομα συνέλαβαν για αυτή τη σπήρα. Ετοιμάζουν και άλλη σπήρα να βγάλουν, θα βγει εντός της ημέρας. Αλλά και πάλι τους πιάνουν. Ο κόσμος πρέπει να βάλει μυαλό, να το λέμε και να το ξαναλέμε. Και όσοι έχουμε μεγάλους ανθρώπους στα σπίτια μας, όσοι έχουμε γιαγιάδες, παππούδες, να τους μιλάμε για αυτές τις σπήρες. Να κλείνουν τα τηλέφωνα. Να μην τα σηκώνουν.
1: Να μην σηκώνουν άγνωστα τηλέφωνα, και υπάρχει τρόπος που κάνεις σφραγή από τηλέφωνα τα οποία είναι απόρριτα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να το λέμε συνέχεια.
1: Προσοχή. Μεγάλη προσοχή όταν σας παίρνουν τηλέφωνο από και σας λένε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
0: Είστε καλά.
1: Καλή σου μέρα.

0: Η φωνή, η γνώριμη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου μας ταξιδεύει. Μη φύγετε πάρα πολύ μακριά. Μάλλον και να φύγετε και να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, δεν είναι όλοι πηγαίνουν στο μεροκάματο, έτσι. Κάποιοι είναι και σε μια εθνική οδό και κάπου πηγαίνουν. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Ηρακλείου. 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. 20 λεπτές στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, δυσκολίες και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου ανατμήματα από την Αττική Οδό μέχρι και τα Κτέλ. Σε τρεις συλλήψεις για την εν ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, 52χρονου ηγετικού στελέχους της λεγόμενης Greek Mafia, πέρσι τον Απρίλιο έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν την δικηγόρο και σύντροφο γνωστού ποινικού. Εκτιμάται πως οι συλληφθέντες σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της λεγόμενης Greek Mafia. Η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία για την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς φέρεται να συνδέεται με τις πιέσεις που δέχθηκε από τη Σαουδική Αραβία, η οποία κατά τις πληροφορίες μπλόκαρε τη χρήση βάσεων και αέριου χώρου της στις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το NBC News. Εντός της ημέρας στο Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Oval γραφείο. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου αλλά και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεκτών. Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, ενώ το πετρέλαιο Brent στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησε κατά περίπου 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα παρουσιάσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Αυτήν την ώρα υπογράφεται η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι υπογράφοντες είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών, καθώς και της ανώνυμης εταιρείας Κτηριακές Υποδομές. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χωνόμηλο Ποτάμου για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος προς όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Την προσεχή Δευτέρα ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας θα απολογηθεί για ανθρωποκτονή από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Επίσης θα απολογηθεί και 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8, ενώ υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Η ήττα του Παναθηναϊκού χθες 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Χημικά έξω από το γήπεδο στο ημίχρονο. Στις 10 απόψε η ΆΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φοντό την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League το προσεχές Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηναή Σνέγκα.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέλνετε μηνύματα για τον κύριο Βουλγαράκη. Λείπει από την πολιτική, εδώ μας γράφει ο Δημήτρης. Το λένε, το αναφέρουν και άλλοι. Ο Μέρο, φίλος μας, κάθε μέρα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή Πέμπτη, λέει σε όλους. Και εσείς, αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε με SMS όπως κάθε μέρα στο Viber στο 6947-989-989. Αν αναρωτιέστε που είναι ο Τάκης Χατζής, σήμερα χρειάστηκε να λείψει. Πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας. Εντάξει, ξέρω ότι Τάκη θέλετε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Σήμερα είμαι εγώ. Υπάλληλος είμαι. Δύο χέρια έχω, ό,τι μπορώ κάνω. Και Τάκη θα έρθει με το γνωστό του απαράμιλο στυλ. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και μερικές φορές είσαι στο ραδιόφωνο και κάνεις κάτι το οποίο έκανες πάρα πολλά χρόνια και γίνεται πάλι, είναι σαν να έχει έρθει κάτι από το παρελθόν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Περή.
1: Καλημέρα, κυρία Νέγκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με θυμάστε ως μια καλή ανάμνηση που επανέρχεται σιγά-σιγά.
0: Φανταστική ανάμνηση.
1: Ωραία, χαίρομαι. Καλημέρα σε εσένα. Καλημέρα στους πολυπληθείς ακροατές του Αλφα Ρέντιο 989.
0: Τόσα χρόνια ραδιόφωνο μαζί. Έχουμε κάνει και τηλεόραση. Εντάξει. Με τη γνωστή κατάληξη, αλλά αυτά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι ο Τάκης εδώ γιατί είχε μία υποχρέωση. Οπότε, κοίταξε, ένας από τους λόγους που νομίζω θέλαμε να σε βγάλουμε.
1: Πάντα... Θα κάνω το χατζί.
0: Για κάνω το χατζί.
1: Να φωνάζω, σου πάρω το κινητό και τέτοια αυτά που κάνεις στην τηλεόραση.
0: Αυτά τα κάνεις στην τηλεόραση.
1: Δεν μπορώ, αυτά είναι δικά του. Δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Αυτό
1: κανείς.
0: Έχει copyright, δεν γίνεται να το κάνει κάποιος άλλος. Λοιπόν, όμως έχουμε δει και σένα τις τελευταίες ημέρες, η αλήθεια είναι, σε μία αναστάτωση στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Που δεν σε είχαμε συνηθίσει. Βλέπουμε εδώ συνήθως χωρίς ήχο την εικόνα.
1: Ναι.
0: Σε έχω δει έτσι με το λιάγκα να είστε σε έναν αναβρασμό. Πώς προέκυψε?
1: Να είμαι ένας κούκλος.
0: Καλά, εντάξει, πέρα από αυτό. Καλά, αλλά λέω αναβρασμός, πώς
1: έχει προέκυψε? Στο λιάγκα είναι δύσκολο, ας πω την αλήθεια. Εντάξει. Είναι η σύγκριση με βοηθάει. Δεν προέκυψε κανένας αναβρασμός, Αθηναίης. Απλώς βρίσκομαι στο επίκεντρο μιας μεγάλης επίθεσης. Δηλαδή η νέα τάξη πραγμάτων με έχει βάλει στο στόχαστρο. Προσπαθεί να με θυμώσει, αλλά δεν γίνεται, θα πω την άποψή μου, και ας αλλάξει αυτός ο κόσμος.
0: Η νέα τάξη πραγμάτων ποιος είναι, πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας?
1: Εντάξει, είναι και λίγο παλιά ταυτόχρονα, τα συνδυάζει. Μωρέ, με το κοκλόνι προέκυψε τον αγαπημένο μας τον Νικόλα, στον οποίο στέλνουμε τη συμπαράστασή μας, την αγάπη
0: πολύ,
1: μας.
0: Πολύ, πολύ. Νομίζω ότι είναι...
1: Περνάει μια στενοπό. Αλλά στην άκρη του τούνελ πάντοτε υπάρχει το φως.
0: Εντάξει, τόσες έχει περάσει και μια χαρά είναι και κυκλοφορεί και εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Και φάτος και κάνει και πάρτι, τα πάντα είναι.
0: Πολύ. Τι σ' αρέσει περισσότερο από κοκλόνι? Νομίζω τα τραγούδια.
1: Μ' αρέσει τα τραγούδια. Είναι μέσα από την ψυχή του, δηλαδή λέει ότι είμαι πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ επιτυχημένος και πρέπει να μου συμπαρασταθείτε γιατί εδώ γίνεται ένα πάρτι. Και μετά το καλύτερο σημείο είναι και έρχεται και δένει με την όλη αισθητική που εμφανίζεται ο Τρίφωνας Σαμαράς. Αν το βρεις τι κάνει ο Τρίφωνας Σαμαράς, θα πάρει την πλάκη του, δεν το περιμένεις. Γίνεται γυναίκα, ρε. Δηλαδή γίνεται γυναίκα και κάνει κάτι σκετσάκια. Παλιός ελληνικός κινηματογράφος που βγαίνει ο Μανέλης με τα σόβρακα και μούτζωνε. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Γιατί ναι, μωρέ, τι. Εντάξει, νοσταλγική δεν είναι διαθέσιμο.
0: Μεγάλη τηλεθέαση.
1: Εντάξει, άμα τα προσθέσεις όλα αυτά, κάνεις μια εκπομπή. Είναι θέμα, να σου πω κάτι μαθηματικό. Η τηλεόραση δεν είναι. Είναι μαραθώνιος.
0: Κατάλαβες
1: και προσθέτεις πόσο κάναμε μέχρι να πάμε τα 5 χιλιόμετρα, προσθέτεις την τηλεθέαση.
0: Και
1: κάθε εβδομάδα, τσακ, βγαίνει μια ικανοποιητικότητα.
0: Πώς τα χαρακτήριζες το φαινόμενο κοκλώνης? Γιατί είναι ένα φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος, ο οποίος, δηλαδή τώρα να κάνουμε μία σούμα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σχέση με τηλεόραση, εμφανίστηκε ξαφνικά.
1: Ούτε έχει. Δηλαδή ως παρουσιαστής, θέλω να σου πω, είναι ένα διαφορετικό μοντέλο τηλεόρασης.
0: Διαφορετικό, εντάξει.
1: Ναι,
0: καλά, εδώ που τα λέμε, όλοι οι παρουσιαστές σου κασίδι στο κεφάλι. Δεν υπάρχει σχολή παρουσιαστών.
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Το οποίο το θυμόμαστε όταν είναι κανένας ηθοποιός και κάνει επιτυχία. Βγαίνουν οι επαγγελματίες στο είδος και λένε: μα πώς έγινε αυτός ο ηθοποιός παρουσιαστής, τι έχει κάνει? Γιατί εσύ τι έχεις κάνει, δηλαδή που το έμαθες?
0: Ναι. Πάντων, πολύ ωραία. Πώς θα το χαρακτηρίζεις λοιπόν αυτό το φαινόμενο? Θα σου βάλω και άλλο φαινόμενο.
1: Το χαρακτηρίζα πέτσινο φαινόμενο. Από την άποψη του δέρματος, δηλαδή το ακριβό δέρμα που κάνει τσάντες. Μερικές φορές μαϊμού στην Τουρκία.
0: Ναι,
1: ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πάντως έχει διάρκεια. Έχει διάρκεια.
1: Ναι, βέβαια, είναι αρκεί να μην το χρησιμοποιείς.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια υψηλή αισθητική όπως εσύ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι συναντάει τις απαιτήσεις που έχουν από το πτυχημένο μαζικό θέαμα.
0: Μπορεί κάποιοι να λένε, ας πούμε, ότι είναι κακόγουστο και αυτά. Εμένα μου αρέσει πάντως.
1: Μπράβο, ρε. Μπράβο, ναι. Μου τραβάει σαν μαγνήτης. Άκου τι ωραίο.
0: Άκου τι βάζει ο Τάσος.
1: Και ο Τάσος είναι άνθρωπος φιλότεχνος.
0: Πολύ. Έχει κάτι που τρελαίνει.
1: Πρόσεξε,
0: είναι φωνή κοκλώνη για όποιον αναρωτιέται.
2: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε.
0: Αυτό, εντάξει, να πάρουμε μία γεύση. Μπορεί κάποιοι να νόμιζαν ότι είναι Παβαρότι. Δεν είναι Παβαρότι.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο πρωινό ξεκίνημα, θα το ξανακάνετε.
0: Πολύ ωραία, το βάζουμε, κοκλόνι. Άλλο τώρα φαινόμενο. Ναι. Μπέος είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολύ
1: δεχθεί. Ο Μπέος, ο δήμαρχος μας. Ο κορυφαίος αυτός, ο Άντρακλας. Ο Πελαγίσιος. Ο άνθρωπος που σε κοιτάζει και σε καθυλώνει. Έχει αυτό το παλαιά σκοπή. Αντριλίκη.
0: Τι θυμήθηκες τώρα. Ναι.
1: Ναι, ναι, πού να το βρεις αυτό. Η χρόνια είχαμε να δούμε ένα τέτοιο τελικανή να βγαίνει και να υπερασπίζεται τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία και τα ζώα. Έχει ένα σκυλάκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θα μπορούσα να πάω τώρα να του ρίξω μια φόλα. Θα μπορούσα. Αλλά του αφήνω 3 μήνες να ζήσει,
0: ναι.
1: Και μετά εντάξει έζησε, ό,τι ήταν να ζήσει το ζήσε, δεν είναι και ονόβια.
0: Λες γιατί,
1: και του κάνουμε ευθανασία.
0: Ναι, λες για την πρόθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου στο Δήμο να γίνονται ευθανασίες.
1: Ναι, αλλά μετά είπε ότι δεν το είπε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί άκουα τι γίνεται, δεν ξέρω, είναι εποχές δύσκολες. Ο Σατανάς μπαίνει παντού. Εντάξει. Τα παρακολουθώ εγώ και τον πατέρα Κλεωμένη, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι, πάντα έχεις.
1: Ο Σατανάς μπαίνει μέσα του και λέει διάφορα πράγματα, αλλά μετά το βράδυ κάνει κάτι ξόρια, τον εξαφανίζει και λέει τα κανονικά. Δεν το είπε ποτέ αυτό που ακούσαμε εμείς. Ήταν μια γλούσα.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα εσύ έτσι το περιγράφεις το φαινόμενο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα φαινόμενο που μας αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρούμε φαινόμενο πολιτισμού και ψυχραιμίας.
1: Μπράβο. Ο συνδυασμός δε αυτός που έκανες είναι θανατηφόρος. Είναι μπράβο. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το σύγχρονο στίγμα της χώρας μας.
0: Ναι. Κυρία Νέγκα και κύριος Περίς μας γράφουν εδώ με άκρατη τρολ διάθεση. Εμείς. Ποτέ, άκου τώρα τι γράφουν. Άκου.
1: Έχω και ένα δικηγόρο εύκαιρο, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις. Στείλε μου τα στοιχεία και θα επιληφθεί εκείνος. Εντάξει.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Αθηναής μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα εκεί.
0: Ανυπομονούμε για την εκπομπή σου. Τι ώρα σε ακούμε σήμερα και τι περιεχόμενο.
1: Μία με 2 κάθε μέρα, μετά είναι το βράδυ και μετά είναι το πρωί. Αλλά το πρώτο υλικό έρχεται σε επαφή με το ευάριθμο, όπως λέγαμε.
0: Τι έχει σήμερα, τι έχει ετοιμάσει.
1: Σήμερα έχω, είμαι και τι δεν έχουμε. Έχω καλά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξη.
0: Εντάξει, θα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πρωτότυπο αυτό. Άντε, γεια.
0: Καλή σημερα.
1: Συγχαρητήρια
3: για την ωραία σας εκπομπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
7: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επιστρέψαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας καλείτε όπως πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, να μας στέλνετε SMS στο Viber στο 6947-989-989 ή να μας στείλετε mail on nerpa@alfaradio989.gr. Λοιπόν, η Ιωάννα η ακροάτρια λέει: καλημέρα σας, υποτίθεται ότι έχω μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Πάντα όμως όταν πηγαίνω στο φαρμακείο πληρώνω συμμετοχή. Τώρα δε που αυξήθηκαν οι τιμές των φαρμάκων, αυξήθηκε και η συμμετοχή. Δεν καταλαβαίνω τι μας λένε λοιπόν για μηδενική συμμετοχή, αφού τελικά πληρώνουμε ένα ποσό. Δοκίμασα να καλέσω το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν απάντησε κανείς. Τυπούσε μέχρι που έκλεισε γραμμή. Το κρατάμε αυτό το μήνυμα. Το κρατάω γιατί νομίζω ότι έχει πραγματικά σημασία να ασχοληθούμε στο μέλλον. Καλημέρα, μας γράφει εδώ ο Δημήτρης. Ακούμε συνέχεια τα κυκλώματα εξαπάτησης ηλικιωμένων που μασκαρεύονται ως δίθεν συνεργεία, ΔΕΔΙΑ κτλ. Όμως τόσο δύσκολο είναι να συλληφθούν. Κάποιοι έχουν συλληφθεί. Τώρα, προηγουμένως το λέγαμε αυτό. Και για τους δικαστές, πότε άραγε τιμώρησαν παραδειγματικά τέτοια κυκλώματα? Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Εδώ λέει δεν τιμωρούν ούτε τους βρωμιάριδες που κάνουν εγγραφή της σε αγάλματα, δημόσια κτίρια, σταθμούς ΙΣΑΠ, μάντρες, τείχους κτλ. Ρολά μαγαζιών και έχουν καταντήσει ελληνικές πόλεις πιο βρώμικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, έχει και άλλες βρώμικες. Όσο λέει για την έκκληση της οικογένειας του δολοφονηθέντος Νικήτα στην Κρήτη, να μην υπάρξουν πυροσβολισμοί στην κηδεία που άκουσαν στο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Βασιλάκου, τι να πει κανείς. Μιλάμε για την τουριστική Κρήτη και οι ξένοι ακούνε ότι πας εκεί και ζεις στη ζούγκλα με βεντέτες κτλ. Τίποτα δεν μπορεί να συνεφέρει τους κριτικούς επιτέλους, λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Δεν είναι όλοι κριτικοί έτσι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι και λάθος. Είναι και προκατάληψη να λέμε ότι η Κρήτη είναι αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και πολλά άλλα πράγματα και πολλοί άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είναι και ζεστοί και να είναι μια χαρά και να μην είναι πολύ μεμονωμένα. Είναι αυτό που είπε νομίζω προηγουμένως και ο κύριος Βουλγαράκης, ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπερδευτεί η τιμή με την παραβατικότητα. Και εντάξει, αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα είναι και παραβατικοί. Τα είχαμε δει. Ο Γιώργος εδώ μου γράφει ότι ο Περίς δεν με έχει υπερασπιστεί. Δεν χρειάζομαι υπεράσπιση, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που λες δεν τον είχαν αφήσει να μιλήσει. Δεν χρειάζεται κανείς να υπερασπιστεί κανέναν δημόσια. Αλλά εκείνο το περιστατικό είχε πολύ πλάκα, γιατί ο Περίς είχε πάει να πει πώς έχει το πράγμα και δεν τον είχαν αφήσει να μιλήσει. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να στέλνετε, όχι για μένα και για τον Περί, και αν είναι φίλος μου ή δεν είναι, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο Viber στο 6947-989-989.

0: αφιερωμένο σε εκείνους που αισθάνονται ότι είναι σε πίεση. Έτσι τα έχουν τραγουδήσει όλα αυτά. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο έρωτος και λουλούδια το τραγούδι. Έχει και πίεση καμιά φορά. Με πολύ χαλαρότητα βεβαίως. Ελπίζω να είναι καλή η τίτλη ειδήσεων. Θα σας πει τους τίτλους ο Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI για την εμψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ 52χρονου ηγετικού στελέχους της Greek Mafia πέρσι τον Απρίλιο έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο. Η ευνηδιαστική αναστολή του σχεδίου ελευθερία από τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συνδέεται με τις πιέσεις που δέχτηκε από τη Σαουδική Αραβία. Το NBC αναφέρει ότι το Ριάντ μπλόκαρε τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του προς τη ΣΥΠΑ. Έντος της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μεταδίδει το CNN. «Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε μία ώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να ευχαριστήσω τη Ρενάτα που λέει. Μην ευχαριστήσει εμένα για τις ωραίες μουσικές, Ρενάτα μου. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που τα φροντίζει όλα αυτά τα μουσικά σήμερα, που δεν είναι εδώ, τάξει να βάλει τα δικά του τα χαρακτηριστικά. Η Αφροδίτη είναι κορυφή στο είδος. Ο Δημήτρης μας γράφει. Πάντως να βγαίνει ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία του 20χρονου δολοφονημένου παιδιού και να λέει να πέσουν οι πυροβολισμοί. Σας απασχολεί, σας έχει κάνει εντύπωση αυτό το θέμα? Αυτή είναι η Κρήτη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη. Δεν είναι. Τα έλεγε προηγουμένως ο κ. Βουλγαράκης που είναι κριτικός. Δεν είναι όλοι. Μην τζουβαλιάζουμε τους ανθρώπους. Ο Παναγιώτης γράφει: καλημέρα σας, αγαπητή κυρία Νέγκα. Άκουσα για πολλωστή φορά το χαρακτηρισμό ελληνικό FBI. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που ενοχλείται από τη συγκεκριμένη φρασούλα. Γιατί να σε ενοχλεί? Τίποτα δεν πρέπει να σε ενοχλεί. Είναι, λέει, τουλάχιστον γελίο να συγκρίνει κανείς μια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό που λέγεται FBI. Αν δεν φτάνει αυτό, φανταστείτε πώς θα ακουγόταν το αλβανικό FBI. Έλεος, λέει, με τη βλακεία. Τα έχει πάρει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, ξέρεις τι, και εγώ είχα ρωτήσει, γιατί δεν είχα καταλάβει γιατί λέγεται FBI, και μου είχε εξηγήσει εδώ η ρεπόρτερ που ασχολείται με αυτά τα πράγματα και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι έχει να κάνει με τη δικαιοδοσία. Ότι είναι ένα συγκεκριμένο τομέα που ασχολείται με το οργανωμένο, τα λέω καλά, Τάσο, που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα και τόσο πάνω έχει δικαιοδοσία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό. Γι' αυτό σου λέει FBI, Federal. Δεν ξέρω.
1: Γιατί είμαστε ομοσπονδία?
0: Όχι. Όχι, δεν είμαστε ομοσπονδία. Δεν έχουμε πολιτείες με διαφορετικούς νόμους.
1: Όταν ήμασταν παλιά πόλεις κράτη, θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει Federal στην αρχαία Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Είδες, για να έχεις ηχολήπτη, ο οποίος είναι διαβασμένος και εντάξει, σου κάνει και τέτοιους παραλληλισμούς. Πράγματι, όχι, λέει. Το χρησιμοποιούν για να μπορεί να καταλάβει και ο άλλος ότι.
1: Είναι λίγο εφετζίδικο.
0: Είναι εφετζίδικο και είναι τώρα το να σου πει ελληνικό FBI, ανοίξτε την πόρτα.
1: Τρομάξαμε.
0: Εντάξει, εμείς ευτυχώς έχουμε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.
1: Και το οικονομικό.
0: Μόνο με το ανοργάνωτο. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και έχουν πολύ πλάκα. Ο Τζον μας γράφει: το ελληνικό FBI λέει είναι σαν το θουβού φαλακρός πράκτορ 00. 000. Τα ακούς και θες να γελάσεις.
1: Σας κάλεσα εδώ για να σας πω: η εκπαίδευση σας τελείωσε. Και ότι από σήμερα πάθετε να είσαστε οικότροποι. Χαίρομαι διότι παραδίδω στην κοινωνία άνδρες ικανούς για το υψηλόν λειτουργήμα του πράκτορος.
2: Μαπ, ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή.
3: Γιατί άρχιγε?
2: Γιατί συγκινήθηκα, Μαπ. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός.
0: Απίστευτη ταινία στην οποία ο Βέγκος, για να είναι πιστικός, είχε σπάσει το πόδι του. Το είχε πει ο Ζανίνος, νομίζω. Το είχε διηγηθεί όλη την ιστορία αυτή. Ότι δεν είναι, πώς λένε τώρα οι stars στο Hollywood, ότι κάνω τα δικά μου stunts. Ο Βέγκος το είχε κάνει αυτά πριν από όλους.
4: Είχε περάσει και μια τζαμαρία.
0: Είχε περάσει και από τζαμαρία, να ήταν αληθινή.
4: Αληθινή ήταν και δεν το είχε καταλάβει ότι είχε τζαμαρία και πέρασε.
0: Υπάρχει σε ταινία, δεν υπάρχει.
4: Ναι, ήταν θηρορός εκεί που ήταν ο
0: θηρορός. Που ήταν ο θηρορός καταπληκτική επίσης με τις αδερφές που είχε. Μ' άρεσε πολύ που είχε κατάστημα στο θηρορείο από πίσω με διάφορα πράγματα που πουλούσε.
4: Μίνι
0: μάρκετ. Έχουμε ξεφύγει, λέει ο Χρήστος, εντελώς ως κοινωνία. Δεν θέλω τέτοιους μηδενισμούς. Όλα, λέει, τα ξέρουμε και τα κρίνουμε, ενώ στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, βάσει γεγονότων, δεν ξέρουμε την τύφλα μας. Εντάξει τώρα. Επιτέλους η Αφροδίτη έβαλε ένα κομμάτι στο δικό της κλίμα. Η Αφροδίτη φροντίζει όλο τη μουσική του σταθμού, αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποια άτακτη παραγωγή, ονόματα δεν λέμε, που θέλουν να ντύνουν την εκπομπή τους με δικά τους κομμάτια. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ στο κλίμα της Αφροδίτης, είμαι μεγάλη φαν, να την ακούτε. Το ξέρουμε ότι την ακούτε δηλαδή. Επειδή λέγαμε για θουβού, τι θυμήθηκα τώρα? Βαρουφάκι θυμήθηκα. Εντάξει, εγώ κάνω αυτό το συνειρμό, τι να σας πω τώρα. Άσχετο, δεν λέω ότι... Αλλά μου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, είπε κάτι το οποίο έκανε μια αποκάλυψη ο Βαρουφάκης. Αποκάλυψη τη λέει ο ίδιος. Ποιένα κάποια ερωτήματα. Είπε, και αυτός είναι και ο τίτλος σήμερα, ότι με τον πρέσβη της Γερμανίας είχαν κάνει, λέει, τρίωρη εικονική διαπραγμάτευση πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να κάνεις οικογενειακή διαπραγμάτευση αν είσαι, όπως παρουσιάζει ο Βαρουφάκης, ο πάρα πολύ σκληρός Γερμανός, ο οποίος, λέει, είχε έρθει με ύφος κατακτητή, τα θέλαν όλα δικά τους. Γιατί ένας τέτοιος τύπος να κάνει εικονική διαπραγμάτευση? Δεν είμαι με τους Γερμανούς καθόλου, έτσι. Δεν θα βρείτε άνθρωπο ο οποίος είναι λιγότερο με τους Γερμανούς από ότι εγώ, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Είπε και άλλα ο κύριος Βαρουφάκης. Είπε, λοιπόν, ότι είχε έρθει με την οτροπία του γερμανικού κατακτητή. Τρεις ώρες είχε κρατήσει εικονική διαπραγμάτευση. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνησή μας. Και επίσης του είχε πει, λέει, αν δεν γίνει αυτό που θέλουμε, θα σας πάρουμε τα σπίτια. Να τα κάνουμε τι? Να τα πάρει ο Γερμανός στα σπίτια. Και σας λέω, δεν είμαι καθόλου.
4: Εξοχικά.
0: Τα εξοχικά, τα καλά στην Ήδρα και τέτοια που αρέσει στους Γερμανούς. Γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Βαρουφάκης. Μόνο εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να τα καταλαβαίνετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία. SMS πάντα περιμένουμε στο Viber. Στείλτε μας SMS γιατί δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 6947-989-989. Αν θέλετε όμως να μας μιλήσετε, 212-214-800 και mail on nerpa@alfaradio989.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
9: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
10: Τι είναι αυτό, ρε?
11: Ξέρω τι είναι.
12: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
8: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
13: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε
13: 6.
8: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
5: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

εντάξει, στην Κεφαλονιά όχημα παρέσυρε τετράχρονο παιδί. Διαβάζω εδώ ότι ο τετράχρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο. Παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλα καλά, γιατί ακούμε πολλά με τροχέα τον τελευταίο καιρό και με μικρά παιδιά. Μεγάλη προσοχή. Ο Τάκης είναι κορυφή στη μουσική, λέει η Όλγα. Όλγα, το σημειώνω να το πω όταν γυρίσει, για να μην λέμε μόνο. Εντάξει, τώρα για την Αφροδίτη, να λέμε για τον Τάκη, ο καθένας με το στυλ του. Η αλήθεια είναι ότι στυλ Αφροδίτης και στυλ Τάκη δεν έχουν κοινά. Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα. Ο Βαρουφάκης είναι ο πιο μορφωμένος πολιτικός αρχηγός μακράν. Δεν θα τον ψήφιζα ποτέ παρά το συμπαθητικό προφίλ του. Λες. Συμπαθητικό προφίλ. Του λείπουν κάποιες σωστές κινήσεις για να τον ψηφίσει ο κόσμος. Γιατί τώρα μοιάζει λίγο αλλουπρόσαλος. Setup δηλαδή. Με εκτίμηση άσονας. Γιατί λες ότι είναι ο πιο μορφωμένος, πιο. Είναι πάρα πολύ καλός συγγραφέας, πρέπει να σας πω, ότι τα γράφει πολύ ωραία αυτά. Τα διαβάζει, είναι πολύ ωραία. Περνάει και η ώρα, διαβάζει και για τις. Άλλο είναι αυτό. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είχε πει ο Βαρουφάκης παλιά, που είχε πει να τυπώσουμε τις Δήμητρες και αυτά. Το θυμάσαι. Και είχε πει, θα δημεύσουμε το τυπογραφείο. Το κρατικό, που είναι ήδη κρατικό. Αλλά εντάξει, άμα έχεις μια όρεξη να δημεύεις πράγματα και το φαντάζεσαι έτσι, αφού έτσι το έχεις φανταστεί. Λοιπόν, ο Χρήστος Ορύμπας λέει καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber με SMS το 6947-989-989. Είναι σαν τον Κρίστοφερ Λί. Ποιος ρε παιδιά είναι σαν τον Κρίστοφερ Λί, ο Βαρουφάκης? Πού τον θυμήθηκες? Τον παλιό Δράκουλα. Ήτανε παλιός αυτός.

Ο Γιώργος άκουσε τώρα το μήνυμα προηγουμένως στις ακροάτριες που λέει ο Βαρουφάκης ήταν ο πιο μορφωμένος. Το μορφωμένος εγώ δεν το καταλάβαινα, παιδιά, πώς το εννοείται μορφωμένος. Εντάξει, είναι, στην Ελλάδα έχουμε και καθηγητό Λαγνία, μεγάλη. Είναι καθηγητής, εντάξει, δεν ξέρω, το ερευνητικό του έργο δεν είναι τόσο... Αλλά γράφει βιβλία, είναι πολύ καλός συγγραφέας. Ο Μπακαλόγατος ήταν πιο μορφωμένος, λέει ο Γιώργος. Πιο μορφωμένος. Και μας έχουμε και ένα από αυτά τα χαριτωμένα, τα dad jokes που λένε οι μπαμπάδες και δεν γελάει κανείς. Μας γράφει ο Κώστας, καλημέρα, λέει, σε όλους και σε όλους. Με τόση παραβατικότητα στην Ελλάδα σύντομα θα κυκλοφορήσει και η λίστα Κλέπστάιν. Είναι από τα λίγο άκυρα. Να σας διαβάσω όμως, γιατί έχουμε και ειδήσεις που μας έρχονται αυτή την ώρα για την προανακριτική. Τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην προσεχή διάσκεψη των Προέδρων. Ο Πρόεδρος της Βουλής, από ό,τι φαίνεται, θα κάνει εισήγηση να μπει προς συζήτηση το συντομότερο μετά τη συζήτηση για προανακριτική. Κάτσε, γιατί τα έχουμε μπερδέψει τώρα όλα αυτά. Περίπου στις αρχές Ιουνίου υπολογίζουν ότι θα γίνει αυτό, και για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που εκκρεμεί. Ο Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε επιστολές στους 297 βουλευτές.

0: Επειδή πριν από λίγο είχαμε αυτή την είδηση για τον κανονισμό της Βουλής, νομίζω ότι έχει νόημα να προβληματιστούμε για το αν όλα αυτά που κατά καιρούς περνάμε οφείλονται στο ότι κάποια πράγματα είναι ακανόνιστα, ότι δεν μπορούμε να υπακούσουμε πάρα πολύ στο μέτρο, ότι αυτό φαίνεται και στην πολιτική ζωή. Να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε αν αυτή η πολιτική σκηνή σε αυτή τη φάση είναι όπως την είχαμε συνηθίσει. Ειδικά ο Τάκης, αν το ρωτήσετε, θα σας πει ότι έκτροπα στη Βουλή και συνέβαιναν και ξεστομίζονταν πάντοτε. Ακόμη και όταν νομίζαμε εμείς ότι οι άνθρωποι ήταν μόνο αξιοπρεπείς. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ένας νέος κανονισμός μπορεί να φέρει κάτι καινούριο. Δηλαδή να ανοίγεις, να δεις Βουλή και να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι το επίπεδο έχει πάρει την κάτω βόλτα. Ότι είναι δηλαδή χειρότερο από αυτά που βλέπεις στους δρόμους. Ή μοιάζει, τέλος πάντων. Μοιάζει με ανθρώπους που, ξέρετε, αυτοί που βγαίνουν και τσαμπουκαλεύονται. Να δούμε λοιπόν αν ένας νέος κανονισμός μπορεί να τα αλλάξει. Νομίζω είναι κάτι που θα θέλαμε όλοι και κάτι που ίσως να μας έκανε και λιγότερο αδιάφορους και λιγότερο όχου μωρέ. Αυτοί όλοι οι ίδιοι είναι. Η Αθηναίη Σνέγκα ήταν εδώ, μόνη, σαν την ανεμόνη. Νομίζω ότι από αύριο ο Τάκης θα είναι εδώ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Βασιλάκου. Θα τα πούμε αύριο στις 9 εδώ. Όλοι εδώ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε τρεις συλλήψεις για την ενψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη, προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φαίνονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο

0: γνωστού ποινικού. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της λεγόμενης Greek Mafia. Ληστής με κλαδευτήρι νωρίς το πρωί στην Ομόνια. Δράστης, άνδρας 31 ετών, άρπαξε το ηλεκτρικό πατίνι 53χρονου, χτυπώντας τον με το κλαδευτήρι και τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στο πόδι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά τη ληστεία. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια Κηφισιά, όταν στη στάση γυροκομείου επιβιβάστηκε 39χρονος, οπλισμένος με λάμες, μήκους 18,5 και 17,5 εκατοστών και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους επιβαίνοντες. Ο δράστης συνελήφθη. Συνεδριάζει εντός ολίγου υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα παρουσιάσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύ ωραία, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Πέρι τα τέλη Μαΐου, προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες νωρίτερα για τη σημερινή συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική, να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Κινάλ. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανού Προέδρου, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ στο στενό του Ορμούς εξόργησε, όπως φαίνεται, το Ριάν, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων του από τις ΗΠΑ, σημειώνει το Αμερικανικό Δίκτυο. Αποτέλεσμα, ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε τη διακοπή του σχεδίου. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε χθες από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ έδωσε νέο τηλεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας το Ιράν ότι έχει διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Ουάσιγκτον έχει παραδώσει στην Τεχεράνη ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Σε μία ώρα θα ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χωνόμηλο Ποτάμου για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος προς όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Την προσεχή Δευτέρα, ο 54χρονος καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας θα απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια. Κατάδυση στο ναυάγιο του φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου θα επιχειρήσουν σήμερα δίτες προκειμένου να ελέγξουν αν υπάρχει διαρροή καυσίμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ποσότητα πετρελαίου που είχε στις δεξαμενές του θεωρείται διαχειρίσιμη. Στο τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 χθες με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Μετά τις 4 η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο τουρνουά τένις της Ρώμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μέχρι και τις 12 πάμε μαζί σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της Πέμπτης. Φτάσαμε αισίως την Πέμπτη κυρίες και κύριοι, 7 Μαΐου, και το Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας. Ηλιόλουστο λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι πλέον κοντοζυγώνει, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι θα έχει πλέον πολύ καλό καιρό από αυτόν τον ωραίο καιρό που δεν είναι πολύ ζέστη, αλλά είναι αρκετά ζέστη. Βεβαίως, αυτά ισχύουν για την Αττική. Στα νοτιότερα της χώρας πάμε για πάνω από 30 έως και 33, 34, 35 λένε την άλλη εβδομάδα οι μετεωρολόγοι. Και γιατί να μην τους πιστέψουμε, το καλοκαίρι έρχεται. Ο χρόνος κάνει όπως είναι γνωστό τον κύκλο του και από το κρύο περνάμε στη ζεστή. Περίοδος για να κάνουμε ντουλάπες κοινώς τώρα που πέρασαν και τα κρύα. Στην διεθνή επικαιρότητα απασχολούμαστε από αυτό το deal or no deal του κυρίου Τραμπ με τους Ιρανούς, εκεί που ήμασταν στο σκέλος της κλιμάκωσης και λέγαμε για την επιχείρηση ελευθερίας, περάσαμε στην επιχείρηση αποκλιμάκωσης σε μια συμφωνία που είναι άμεση, αλλά μπορεί και να μην είναι τόσο άμεση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε μια συμφωνία, και αν δεν κάνουμε μια συμφωνία πρέπει να θυμούνται οι Ιρανοί ότι θα τους βομβαρδίσουμε. Οι Ιρανοί στο ενδιάμεσο εμφανίζονται πανηγυρίζοντες παρά τα πλήγματα που έχουν υποστεί. Βεβαίως, από την άλλη, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να συναξιολογούνται, όπως για παράδειγμα ο ρόλος που διαδραματίζει το Πεκίνο σε αυτήν την σύνθετη γεωπολιτική άσκηση. Το Πεκίνο δεν είναι ένας παραδοσιακός δρόν στο πεδίο, δεν ενεργοποιείται στρατιωτικά ιδιαιτέρως, παρεκτός αν υπάρχουν κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Όμως είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς, υπό την έννοια ότι πήγε εκεί ο κύριος Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, και την επόμενη εβδομάδα πηγαίνει εκεί ο κύριος Τραμπ, οπότε κάτι θα ακούσουν όλοι από τους Κινέζους. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Κινέζοι αφενός ζητούν αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία χωρίς να αδειάζουν το Ιράν. Από την άλλη, οι κρατικές τράπεζες της Κίνας κόβουν την χρηματορροή προς ιρανικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το πετρέλαιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σύνθετη άσκηση. Δεν πρόκειται για κάτι που είναι εύκολο. Θα το δούμε και στην εξέλιξη των πραγμάτων. Λένε κάποιοι ότι και εντός της ημέρας ή μέσα στην εβδομάδα, τις εργάσιμες ημέρες εβδομάδας, θα δούμε κάτι το οποίο θα είναι ουσιαστικό. Και αν δεν το δούμε, οι αγορές όπως είναι γνωστό μπαίνουν σε παύση και από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβούν. Εδώ στο εσωτερικό συζητούμε διάφορα τινά. Τα πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν κάτι φοβερά ενδιαφέρον, αν εξαιρέσεις αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα. Προμηνύεται ότι θα είναι ένα γαλάζιο group therapy. Από αυτά τα σεσιόν τα οποία είναι υποχρεωτικό να γίνονται από καιρού εις καιρών στα κόμματα για να υπάρξει μια εκτόνωση της σοβούσας έντασης. Επισήμως έχει θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της εκκίνησης της συζήτησης. Τώρα, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα αφορά 30 άρθρα προς αναθεώρηση. Είναι μια βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, μετά και την επεξεργασία και προτάσεων που έχουν κάνει οι βουλευτές. Τώρα μας ήρθε μία πρόταση από την Νέα Δημοκρατία, για εμένα έχει ενδιαφέρον, το άρθρο 86. Στο άρθρο 86, που είναι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, διαβάζω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα αρίου πάγου. Εναλλακτική προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών
απομεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο. Άσκηση δίωξης με απόφαση βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία, με 151 δηλαδή. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία πάει να καταργήσει αυτό το οποίο γινόταν μέχρι τώρα, δηλαδή αυτό που έλεγε ότι όταν πέφτει σε όνομα υπουργού ο εισαγγελέας, όπα, alt, σταματάμε, το στέλνουμε στη Βουλή και η Βουλή κάνει προανακριτική. Εδώ την προκαταρκτική εξέταση πάνε να την κάνουν δικαστές κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ή αλλιώς ένα μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο. Λοιπόν, αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχουν και όσα θα ακουστούν και στην πορεία της ημέρας και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, γκρίνιες και παράπονα θα υπάρξουν, δεν τίθεται θέμα, μην το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα όργανα, για παράδειγμα να πω, θα λείπει ο κύριος Δένδια σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, όπως και πολλοί άλλοι υπουργοί που δεν πηγαίνουν γιατί έχουν δουλειές κανονικές, μπορούν να κάτσουν 5 ώρες να ακούνε τον κάθε βουλευτή. Ο κύριος Δένδιας έχει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Πορτογαλία. Εμφανίστηκε από το πρωί μια διαρροή ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα πάρει το λόγο στην κοινοβουλευτική ομάδα και είναι άσπονδος φίλος του κύριου Δένδια, αφού πει διάφορα και για την Κοβέση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρένθεση, την Κάφα ήταν και χθεσινή που έστειλε στους ανθρώπους που ελέγχονται για πλημέλημα, κλήση για κακούργημα. Αυτά είναι άμα είσαι πρόχειρος και κάνεις πασαλήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν λέγεται ότι θα πει ότι στα δύσκολα κάποιοι εξαφανίζονται, υπονοώντας ότι ο κύριος Δένδιας την κάνει γυριστή και όποτε η συζήτηση είναι GGS κομματικά κρίσιμη, αυτός την κάνει γυριστή. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο πάντως τώρα από αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος δικαιούται να το λέει, οι κρίνοντες κρίνονται. Έρχεται συνέδριο σε 10 μέρες. Ποιος να κρυφτεί από το συνέδριο, θέλω να πω. Θα τοποθετηθεί και ο κύριος Δένδιας. Θα τοποθετηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης. Θα τοποθετηθούν όλοι στο συνέδριο και θα έχει ενδιαφέρον το τι θα υποθεί. Λίγη υπομονή. Στα κόμματα το group therapy κρατάει καιρό. Δεν είναι άπαξη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα, να πω ότι ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη στην επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο owner@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989. Το Viber του σταθμού επικοινωνείται μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι όσο προλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο θα αρχίσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να παίξουμε λίγο 3-4 λεπτά στην αρχή και θα τα δούμε όλα στην πορεία.

0: μελωδία.
1: Λοιπόν, τώρα. Αυτά είναι τα της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι κόλλησε η διεύρυνση με τζάκρι. Πρόβλημα φοβερό είναι αυτό, μεγάλο πρόβλημα. Διότι τι συνέβη, τους έπιασε η ιστορία με τον Καστανίδη. Τον Καστανίδη τον κόψανε τα ψηφοδέλτια γιατί ήταν 20 χρόνια βουλευτής. Και τζάκρι είναι όμως 20 χρόνια βουλευτής, διότι έχει εκλεγεί το 7 ή το 9, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πρώτο εξελέγει η κυρία Τζάκρη. Και έκτοτε η κυρία Τζάκρη. Το 4. Το 4 εξελέγει. Φοβερό. Τέλος, όποτε και αν έχει εκλεγεί η κυρία Τζάκρη, είναι ήδη αρκετά χρόνια και τέλος πάντων, όταν θα γίνουν οι εκλογές, θα είναι ξανά. Θα έχει συμπληρώσει την 20 ετία. Οπότε είπαν χτες. Από τη μεριά του Παύλου Γερουλάνου στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω η κυρία Έφη Χαλάτση, ότι ρε παιδιά, πώς κόβουμε τον Καστανίδη. Και εντάξει, τον κόβουμε, γιατί έχουμε πάρει συνεδριακή απόφαση για θητεία 20 ετών. Το 4 εξελέγει. Το 4 εξελέγει. Την πιάνει ο κόφτης. Είναι 22 χρόνια βουλευτής η κυρία Τζάκρη. Πόσα κόμματα έχει περάσει. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες. Και ξανά Πασόκ, κύριος είδε. Λοιπόν, τώρα αφού η κυρία Τζάκρη δεν θα μπορέσει να πάει στο Πασόκ, πάμε εμείς στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου παίρνει το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης, για να ακούσουμε την εισαγωγή.
2: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Νομίζω να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, και τέλος ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της στερματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε στην εισαγωγή του ο κύριος Μητσοτάκης. Να κρατήσω αυτό το οποίο λέει, ότι έχει μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον, το ευρύτερο, και λέει ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανησυχίες αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εντάξει, τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα όποιος τα ακούει αυτά θα τα δούμε στην πορεία της ημέρας. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και ένα σοβαρό τροχαίο με θύμα ένα 12χρονο παιδί με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το έχει παρασύρει ένα αυτοκίνητο στην οδό Θρασιβούλου. Το παιδί πηγαίνει με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ένα ακόμα από αυτά τα πολύ προβληματικά περιστατικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία Σδούκου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, κύριε Βιαννίδη. Καλημέρα, σου
5: λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη βάλει έναν καμβά στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, μιλώντας για την ανάγκη αποφυγής της εσωστρέφειας και εκκινώντας την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με μία σειρά προτάσεων. 30 είναι τα προς αναθεώρηση άρθρα με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα αποφευχθεί όμως η εσωστρέφεια εάν ακουστούν εχμές, καρφιά και όλα αυτά, ας πούμε?
6: Ναι, δεν υπάρχει, κύριε Γιαννίδη, καμία εσωστρέφεια. Θα το δείτε αυτό όταν θα τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση. Τώρα, όσο εμείς κάνουμε την κουβέντα και γίνεται η συζήτηση, νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει ο Πρωθυπουργός.
5: Ναι, μιλά.
6: Εντάξει, αυτή η συνεδρίαση σήμερα έχει μεγάλη αξία για μας και παρόλο που έρχεται σε μια συγκυρία που ο περισσότερος θόρυβος, κύριε Γιαννίδη, έγινε με αφορμή τη συζήτηση περί επιτελικού κράτους, με τους βουλευτές που έστειλαν την επιστολή. Η ουσία της συνεδρίασης, να ξέρετε ότι είναι συνταγματική αναθεώρηση και είμαι σίγουρη πολύ χρόνο θα αφιερωθεί σε αυτό, γιατί και οι βουλευτές μας έκαναν δουλειά, σημαντική δουλειά. Και αν θέλετε, αυτός ο πλούτος των προτάσεων δείχνει και την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Θέλω να δω πολύ τι προτάσεις αντίστοιχες θα στείλουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως στο τέλος της συνεδρίασης θα δείτε ένα ενωτικό κλίμα που θα υπάρχει από όλους.
5: Είστε σίγουροι?
6: Ο πρόεδρος, ναι, είμαι σίγουρη, και ο καπετάνιος του Τιμονιού, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσει για τη σημασία της ενότητας. Φυσικά, κύριε Βιαννίδη, θα ακούσει και τους βουλευτές, γιατί αυτή είναι και η κουλτούρα μας στη Νέα Δημοκρατία, να συζητάμε. Εγώ θα σας πω, επειδή φαντάζομαι περιμένετε ποιοι βουλευτές θα μιλήσουν και τι θα πει
5: πάντα
6: ο καθένας. Βεβαίως, κάθε βουλευτής στην παρέμβασή του θεωρώ ότι θα βάλει και μια οπτική γωνία, κάτι που ίσως πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα, κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Και επειδή το ακούω από πολλούς αυτό, Έχετε γκρίνια ή εσωκομματική μουρμούρα ή οτιδήποτε άλλο.
5: Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις και οι επισημάνεις των βουλευτών έχουν πολιτική αξία, αλλά το ύφος, ο τρόπος που αυτές τίθενται, ορίζουν και το πλαίσιο της συζήτησης.
6: Εγώ θεωρώ ότι έτσι υποβιβάζουμε πρώτα απ' όλα τους βουλευτές που έχουν μια αγωνία για τα προβλήματα στις περιφέρειες, που θέλουν να βρεθούν λύσεις. Αλλά ακόμη και το ύφος δεν αναιρεί το περιεχόμενο. Η αλήθεια, κύριε Βγενήρη, και την ξέρουμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι στην πολιτική, όταν η ομάδα δεν είναι ενωμένη και δεν κάνει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, ή αν όπως έχουμε δει και σε άλλους χώρους, σε άλλα κόμματα να συμβαίνει, τσακώνονται μεταξύ τους, τότε πολύ απλά το καράβι βουλιάζει, έτσι δεν είναι, και στο τέλος είναι όλοι πνιγμένοι. Αυτό δεν συμβαίνει όμως στη Νέα Δημοκρατία. Και οι βουλευτές μας, τα μέλη της κυβέρνησης, είτε είναι βουλευτές είτε είναι εξωκοινοβουλευτικοί, οι επιτελείς στο Μαξίμου, άπαντες εγώ θα σας έλεγα, ο καθένας έχει ένα ρόλο. Αλλά όλοι μαζί νιώθουμε περήφανοι και για το έργο που έχει γίνει από το 19 μέχρι σήμερα και γιατί το έργο αυτό το πιστώνεται όλη η ομάδα αυτή. Και φυσικά και οι βουλευτές που έχουν εκ των πραγμάτων καθοριστικό ρόλο, στηρίζοντάς το στη Βουλή. Προφανώς θα σας πω ότι σε αυτά τα χρόνια κάναμε λάθη, κοιτάζουμε να τα διορθώσουμε. Αλλά αν δει κανείς την πλήρη, τη μεγάλη εικόνα, θα δει ότι έχουμε μία κυβέρνηση και ένα κόμμα το οποίο έβγαλε πέρα πολλές κρίσεις και διαφορετικές μεταξύ τους. Ένα πρωθυπουργό που σε πολύ δύσκολες διεθνείς συγκυρίες είναι αϊκίνητος, πάει παντού, αναβαθμίζει το κύρος της χώρας. Εγώ θα σας έλεγα, οι υπουργοί που αναμφισβήτητα κάνουν δουλειά στην οικονομία, στην υγεία, στην άμυνα, σκεφτείτε μόνο δηλαδή σε αυτούς τους τομείς πόσο άλλαξε η χώρα. Και έχουμε και μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει δώσει και δίνει μάχες. Ξέρετε, η δουλειά του βουλευτή είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο στη Βουλή, θα σας έλεγα, μιλώντας με τον κόσμο.
5: Το είπε ο κύριος Χαρακόπουλος ότι είναι αγωγοί οι βουλευτές των αγωνιών και των προβληματισμών της κοινωνίας. Και αυτή είναι και η δουλειά τους τώρα των ανθρώπων. Μην τρελαθούμε κιόλας.
6: Ναι, ειδικά οι βουλευτές της περιφέρειας που γνωρίζονται με τα μικρά τους ονόματα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σπύρο που συναντιούνται.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή και λαμβάνουν και είναι και κυματοφράστες της πίεσης της κοινωνίας.
5: Άρα εσείς εκτιμάτε, για να το συνοψίσουμε, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εσωκομματικό.
6: Όχι, κανένα. Κανένα, κύριε Βγενήδη. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως θα ακούσει όλες τις απόψεις, οτιδήποτε, και οι διαφωνίες, επαναλαμβάνω, και όλη αυτή η συζήτηση και έντονες τοποθετήσεις. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι στοιχείο υγείας. Το πρόβλημα θα ήταν να μην υπάρχει διάλογος. Και έχουμε και βουλευτές που συμμετέχουν ενεργά, που καταθέτουν προτάσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την ατζέντα της Ελλάδας που θέλουμε για το 2030, που αυτός θα είναι και το όχημα για να διεκδικήσουμε μια τρίτη λογική θητεία. Επομένως, ας παραμερίσουμε στην άκρη όλες αυτές τις
5: έρηδες.
6: Ναι, για καζάνια που βράζουμε και ας μείνουμε στην ουσία.
5: Λοιπόν, ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Σδούκου, γιατί και για τα συνταγματικά πρέπει και να ακούσουμε λίγο την πρόταση Νέας Δημοκρατίας και να την μεταβολήσουμε, δούμε τις προτάσεις αναλυτικά για να μπορούμε να τις συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Φαντάζομαι ότι ο κόσμος στο τέλος, δηλαδή η συζήτηση για τα πανεπιστήμια, για τη μονιμότητα στο δημόσιο, για το δημοσιονομικό κόφτη, για να μην ξαναπεράσουν χρεοκοπία και κρίση στη χώρα όπως την προηγούμενη δεκαετία. Κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτή είναι η συζήτηση για το σήμερα και το αύριο.
5: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Επίσης, έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Άλλες ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε άρθρα. Το έλεγα νωρίτερα ότι για το άρθρο 86 η Νέα Δημοκρατία προτείνει την κατάργηση του αμελητή και μια ουσιαστική κρίση δικαστική πριν φτάσει ο φάκελος στη Βουλή, η οποία θα έχει μόνο την αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης στο βουλευτή ή μη. Άρα, καταργεί τις προανακριτικές. Και επίσης έβλεπα και μια σοβαρή πρόταση. Σοβαρή υπό την έννοια ότι πρέπει να συζητηθεί. Πρόταση για την αλλαγή του τρόπου εκλογής των ανωτάτων δικαστικών, το άρθρο 90. Το λέω και για τους ακροατές αυτή την ώρα, γιατί διαβάζω το έντυπο που έχει διανεμηθεί. Όπου προτείνεται η προαγωγή στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών να γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση, που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Οι δικαστές δηλαδή να προτείνουν τον Ευγενίδη της Δούκου, τον Παπαδόπουλο, και μια ειδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται, πώς το λένε, μια κοινοβουλευτική επιτροπή θα είναι αυτή, θα καταλήγει στις επιλογές για τον Άριο Πάγο, για το Συμβούλιο της Επικρατείας και ούτω καθεξής. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Νομίζω ότι
6: είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ελπίζω και τα υπόλοιπα κόμματα να ασχοληθούν με αυτές τις συνταγματικές προτάσεις και να έρθουν στο διάλογο. Γιατί σας άκουγα νωρίτερα.
5: Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ, κυρία Ζδούκου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, φύγαμε λίγο από το χρόνο τώρα. Μας έχει ρίξει ο κύριος Μητσοτάκης έξω σήμερα. Ο Βίκτορο Σαμουήλ είναι εδώ πέρα με τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφω εγώ, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις, άλλα περιστατικά εδώ πέρα, τα οποία θα ασχοληθούμε σε λίγο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση πατινιού με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Σύλληψη 31χρονου έπειτα από ληστεία με κλαδευτήρι νωρίς το πρωί στην Ομόνοια για ένα πατίνι. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας έβαλαν φρένο στο σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News. Εντός της ημέρας, η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μεταδίδει το CNN. «Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθία για τον Νικίτα, που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του Εκλιπόντος να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, τώρα άκουγα το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα που έλεγε, λέει, έκκληση της οικογένειας του νεαρού που τον σκότωσε αυτός ο πατέρας στο Ηράκλειο, να μην υπάρξουν, λέει, πυροβολισμοί στην εξώδιο ακολουθία. Μα τι φοβερή αποτυχία είναι αυτή, έτσι, να χρειάζεται μια οικογένεια να κάνει έκκληση, να μην υπάρξουν πυροβολισμοί, να μην πέσουν μπαλωθιές σε μια κηδεία. Τώρα μιλάμε για τρέλες, έτσι. Η άλλη υπόθεση, η οποία θα μας απασχολήσει αρκετά, είναι, ξαναλέω, το πολύ σοβαρό περιστατικό παράσυρσης ενός 12χρονου παιδιού που οδηγούσε πατίνι στην οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Ο δρόμος αυτός δεν είναι μικρός δρόμος. Τώρα πώς βρέθηκε ένα παιδί 12 χρονών να οδηγεί εκεί πέρα πατίνι, μια άλλη ιστορία. Παρασύρθηκε το παιδί από διερχόμενο γιο ταχύ, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Γρήγορα, πολύ γρήγορα πήγε το ΕΚΑΒ. Μέσα σε 8 λεπτά από τη στιγμή που εκλήθη πήγε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το παιδί και μέσα σε 5 λεπτά το πήγε στο θριάσιο. Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο και έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχε και σοβαρή αιμορραγία, ενημερώνομαι. Μου το στέλνει η καλή συνάδελφος, η ιατρική συντάκτρια του ΣΤΑΡ, η Άννα Ηλίτινα. Το παιδί έχει διασωληνωθεί αυτή την ώρα και έχουν πέσει πάνω του οι γιατροί. Ας ελπίσουμε ότι το παιδί θα μπορέσει να βγει δυνατό από αυτή την περιπέτεια, αλλά νομίζω πρέπει να γίνει πλέον μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς χρησιμοποιούνται στους δρόμους τα πατίνια. Και αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που ήταν η προσωπική του άποψη, αλλά νομίζω έχει μια αξία, ας καταργηθεί κιόλας. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν ελέγχεται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει σοβαρό πλαίσιο και δεν τηρείται ο νόμος, γιατί υπάρχει πλαίσιο, ενώ από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω, δεν έχει νόημα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Πριν πάμε σε ένα τραγούδι, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τώρα που πλησιάζει ο τελικός του UEFA Champions League και χθες η Paris Saint-Germain έκλεισε θέση απέναντι στην Arsenal, με την Cosmote TV μπορείτε να το ζήσετε από μέσα και εσείς και όσοι πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνοντας απλά στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορείτε να είστε ένας από τους 4 που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Και αν έχετε και κάποιον ή κάποια που και αυτός ή αυτή δεν ξέρει τι λέει ο ύμνος του Champions League που το παίζουμε, πάρτε τον μαζί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το θέλετε, όχι να το ξέρετε. Βεβαίως ισχύουν όροι και προϋποθέσεις όπως σε κάθε διαγωνισμό. Θα βάλουμε ένα τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι. Θα είναι μαζί μας σε λίγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για όσο ακόμα, ο κύριος Σιμεών Κυρίκοκλου.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σιμεών Κεδικογλου. Καλημέρα, κύριε Κεδικογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας. Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική συγκυρία. Τώρα ανοίγει σιγά-σιγά και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την άνοιξε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Θέλω να σας ρωτήσω εάν εκτιμάτε ότι μπορούν να βρεθούν συνενέσεις με τα άλλα κόμματα και με το δικό σας και με το ΠΑΣΟΚ για κάποια βασικά άρθρα στην προαναθεωρητική Βουλή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω βέβαια το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στην πρωτολογία του, φαντάζομαι γιατί δεν παρακολουθώ ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες, αναφέρεται σε αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον αλλάζει βάση περιπτώσει το πεδίο κριτικής, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που το προηγούμενο διάστημα είχαμε και την επιστολή κτλ. Άρα ουσιαστικά αλλάζει λίγο την ατζέντα ώστε να πάει σε ένα άλλο, αλλά αυτό είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού. Τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας, κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα πρέπει να αλλάχθουν, και προφανώς όταν μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση είναι αναγκαίες οι όποιες συνενέσεις. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν προβλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι έπρεπε, αν ήταν ανοίξει η συζήτηση, να γίνει νωρίτερα και όχι και εδώ προεκλογικά την τελευταία χρονιά, που πάντα υπάρχει μια περισσότερη έτσι, πόλος, να το πούμε έτσι, και κυρίως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα συμφωνηθεί τώρα θα είναι και αυτό που θα γίνει μετά. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, αν δοθεί τώρα ψήφος με 180 και πλέον βουλευτές, αυτό σημαίνει ότι η επόμενη βουλή που θα είναι αναθεωρητική θα μπορεί η όποια κυβέρνηση με 151 να διαμορφώσει ακριβώς όπως θέλει τη διάταξη. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε το παράδειγμα από την εκλογή του πρώτης Δημοκρατίας, όπου υπήρχε συμφωνία και υπήρχε η λογική ότι να μην έχουμε εκλογές κάθε φορά που έχουμε εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας, να μην είναι απαραίτητο οι 180 βουλευτές. Από εκεί όμως και πέρα η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο άλλο άκρο και φτάσαμε έστω και θεωρητικά με 75 βουλευτές, αν μπορείς αν είσαι στην πλειοψηφία, να βγάζεις πρόεδρο Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, βλέποντας αυτά τα κόμματα, σου λέει δεν θα αφήσω εγώ, δεν θα δώσω λευκή επιταγή. Ναι. Συνεπώς δεν θα συμφωνήσουμε τώρα, και αν μετά στην επόμενη βουλή είναι 180 βουλευτές, να ψηφίσουμε μαζί αυτό που θεωρούμε σωστό.
0: Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα...
1: Πρέπει να πούμε για να το κλείσω λίγο,
0: ναι, ναι,
1: ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση, ξέρετε, στις επόμενες εκλογές και πάμε σε μια μεθεπόμενη, πάμε ξανά σε εκλογές να το πούμε έτσι, αν δεν είναι ειδικού σκοπού να γίνει μια κυβέρνηση μόνο και μόνο την αναθεώρηση, αυτή όλη η ιστορία που συζητάμε πάει χρόνια πίσω. Έτσι, να το έχουμε υπόψη μας, ότι κρίνεται και αυτό στις εκλογές.
0: Προφανώς αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτό είναι μια συμπαγή στάση του συνόλου της αντιπολίτευσης. Τώρα αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν θα δοθεί αυτή την ώρα η δυνατότητα ευρύτερης συνένεσης στην προαναθεωρητική Βουλή.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συμπαγή στάση της αντιπολίτευσης, γιατί το έχω ακούσει και επισήμως από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος βέβαια να μιλήσω εκ μέρους σου.
0: Καλά, αλλά εντάξει,
1: αυτό
0: προφανώς
1: είναι που ακούω και που βλέπω σαν κλίμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο στα interna corporis της κέντρο αριστεράς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια μονήρη πορεία με στόχο τη δεύτερη θέση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα είναι λίγο ουτοπικό να συζητάμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χτυπήσει την πρώτη θέση στις εκλογές.
1: Αυτό θα το πείτε στον ίδιο.
0: Θα το, εντάξει, του το λέω, δεν έχω πρόβλημα, κύριε Κεδικογλου. Του το είπα και προχθές που τον είδα, μην ανησυχείτε. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο εγώ.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω εάν η προοπτική καθόδου ενός... παρουσίασης ενός νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, που είναι θέμα ολίγων εβδομάδων, παρένθεση, εσείς έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια, σημαίνει και την αυτοδιάλυση τρόπων τεινά του ΣΥΡΙΖΑ, ή μπορεί να δούμε ένα σενάριο να κατεβαίνει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλάω λίγο πιο άνετα, γιατί θεωρώ ότι επειδή εκλέχθηκα το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ήταν στο πλαίσιο της διεύρυνσης που ήθελα να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι εντάξει, έχω εκφραστεί όπως είπατε και θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας που σίγουρα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είτε κάποιο συμπαθεί είτε κάποιο εκτιμά τον Αλέξη Τσίπρα, η όλη του διαδρομή, η δημόσια παρουσία του, ο πολιτικός του λόγος, είναι ένα εχέγγυο ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο για αυτές τις δυνάμεις που δεν θέλουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, επειδή καταλαβαίνετε και έχετε δίκιο, φτάσαμε πια πολύ κοντά στην όποια διαδικασία και στην όποια παρουσίαση. Εγώ δεν θα ήθελα να προκαταλάβω πράγματα, με την έννοια ότι είναι και λίγο άκομψο τη στιγμή που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσω για διάλυση ή αυτοδιάλυση οτιδήποτε, και ταυτόχρονα και για τον Αλέξη Τσίπρα που θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούργιο, και νομίζω αυτό είναι, ναι, το σημαντικό.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα πρέπει του, όσοι, ναι, συμμετάσχουν, ναι, να αποστούν της βουλευτικής τους έδρας, ναι, προφανώς, ναι, και να έρθουν έτσι όπως είναι. Να έρθουν ως Σημεών και Δίκογλος, Γιώργος Ευγενίδης, ναι, ως Κώστας Παπαδόπουλος, όχι, ναι, ως κομματικοί σχηματισμοί ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί και ο ίδιος παραιτήθηκε και θεωρεί ότι αυτό το υπόδειγμα είναι το πιο σωστό, και πράγματι έχει κάποια πλεονεκτήματα που μπορώ να τα καταλάβω, αλλά δεν είναι τη στιγμή να συζητήσουμε. Αυτό που είναι σημαντικό για να απαντήσω αυτό που λέτε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ούτε διάθεση από όλους, ούτε θα υπάρξει αυτοδιάλυση σχημάτων και κομμάτων στη φάση αυτή. Δηλαδή θεωρώ ότι αν είναι, θα δούμε κάποιες αλλαγές που δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή ούτε να προσδιορίσω επακριβώς, ούτε με τον τρόπο τον οποίο θα γίνουν, γιατί αυτά η ζωή θα τα δείξει, όπως έλεγε κάποτε ο Χαρέλος Φλωράκης, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, να προσφέρει, να έχει μια ιστορία, έχει βασιλτώσει τα στελέχη του, κάποια μέλη που θα είναι. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό.
0: Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω, ναι, την ανάγκη διακριτικότητας. Είναι λογικό, κατά τη γνώμη σας, γιατί είστε πολιτικά έμπειρος, δεν μπήκατε τώρα στο κουρμπέτι, να, ναι, κατέβει πολυδιασπασμένος αυτός ο χώρος από τη στιγμή που ούτως ή άλλως δεν έχει επιτευχθεί κάποια προγραμματική σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένας πόλος μόνος του.
1: Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε όλες αυτές που ονομάζουν προοδευτικές δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς να πάμε μαζί. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάνει και πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για κοινό ψηφοδέλτιο. Πόσο μάλλον θα αποκλείσει τον Αλέξη Τσίπρα? Όχι, βέβαια. Άρα, όσο περισσότερη συσπήρωση υπάρχει, όσο λιγότερα ψηφοδέλτια εννοώ ότι μπορούν θεωρητικά να κατεβούν και πάμε σε μια συνθήκη συνεργασίας, τόσο καλύτερα για το χώρο ένθε του κέντρου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι πρακτικής φύσεως καμιά φορά. Ας περιπτώσει, τώρα δεν θέλω να μπω, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες ιστορίες από το παρελθόν, κάποιες αγγελώσεις καμιά φορά. Μπορεί αυτό το σενάριο πάντα να μην είναι εφικτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε για την μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση του χώρου, ώστε να μπορεί να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος που είναι καλό για το πολίτευμά μας, για τη δημοκρατία, ανεξάρτητα από το ΣΥΡΙΖΑ και το κάθε κόμμα. Είναι καλό να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στην όποια κυβέρνηση.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι επί προσωπικού. Όταν, ναι, ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει τις αποφάσεις του και, ναι, πει ότι εγώ δημιουργώ ένα κόμμα που το λένε ΤΑΔΕ, ας πούμε, και αυτό, ναι, το κόμμα θα συμμετάσχει σε εκλογές, ούτως ή άλλως έχει δοθεί ένα ιδεολογικό μανιφέστο στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά. Ναι. Φαντάζομαι αυτό προοδευτικά θα γίνει και πιο εξειδικευμένο. Εσείς ενδιαφέρεστε άμεσα, μπορεί να παραιτηθείτε άμεσα από τη θέση σας στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Είναι θέμα άμεσο και λιγότερο άμεσο. Νομίζω ότι και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, νομίζω τώρα, τι θα κάνει το Α στέλεχος, το Β στέλεχος, το Γ στέλεχος. Αυτό που έχει σημασία είναι να δείξει μέσα από την κίνηση του Αλέξη Τσίπρας ότι αυτά που λένε αφορούν το μέλλον και λύνει προβλήματα και θέματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη σήμερα. Η συζήτηση δηλαδή θα φύγει έτσι κι αλλιώς ακόμα και από το παρελθόν του 2015 που προσπαθούν να γυρίσουμε πολύ, γιατί ο πολίτης αυτό τον ενδιαφέρει. Σου λέει, μπορείς να μου λύσεις αυτά που με απασχολούν σήμερα? Έχεις νέες προτάσεις? Αυτό με νοιάζει. Τώρα το τι έγινε πριν 15 χρόνια, κρυθήκανε. Εμένα με νοιάζει το μέλλον. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, να δει τι προτάσεις και τι μορφή θα έχει αυτό. Και από εκεί και πέρα, κάθε πράγμα, όπως σας είπα, στην ώρα του. Δεν μπορώ να προκαταλάβω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πότε θα το ανακοινώσει, πώς θα γίνει αυτό, με τι μορφή. Όταν έρθει, δεσμεύομαι, ξέρετε ότι μιλάω με Παρισία, θα μου δώσετε τη χαρά και την τιμή να είμαι πάλι στην εκπομπή και θα συζητήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεδίκογλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε στο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μπορεί να επιστρέφουμε. 11:53 πρώτα λεπτά. Τώρα κλείσε τη Βουλή εδώ πέρα. Εμφανίζονται κάτι περίεργοι. Είμαστε εδώ με τον Τάσο Τασκαλιδρανιάν, κυρίες και κύριοι, στην ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε μέρα, μέχρι και τις 12 πάμε παρέα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ διαβάζω. Να πω το εξής. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο το παραπολιτικό νταβαντούρι που θα γίνει, που θα λένε τι είπε, τι δεν είπε ο βουλευτής Πριτσαπίδουλας από την Πιερία. Τυχαίο παράδειγμα. Για εμένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι είναι αυτό το οποίο προτείνεται να συζητηθεί για το Σύνταγμα. Γιατί αυτό μου δείχνει, και αντίστοιχη συζήτηση θα κάνουμε όταν παρουσιάσουν και τα άλλα κόμματα τις προτάσεις τους, ποιος ενδιαφέρεται για το μέλλον, για τα τρέχοντα ζητήματα, τα σοβαρά κλπ. Το Σύνταγμα δεν σου δίνει για να φας, πράγματι. Έχει όμως μια αξία σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ η Νέα Δημοκρατία πάλι ξαναπροτείνει η τροποποίηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Επίσης προβλέπει παράλληλα αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 11 έτη. Άρα να μην είναι μόνο το δημοτικό και το γυμνάσιο. Τώρα, στην πραγματικότητα τα 11 έτη λογικά περιλαμβάνουν την προσχολική αγωγή, το προνήπιο και το νήπιο. Από κάτω ξεκινάμε. Μου φαίνεται απίθανο να περιλαμβάνει, να σου λέει να βγάζει μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, αλλά στην Τρίτη μην πηγαίνεις. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον κι αυτό. Αλλαγές στη μονιμότητα και στην αξιολόγηση στο δημόσιο. Το άρθρο 103. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει σύστημα αξιολόγησης που θα συνδέεται με επιβραβεύσεις αλλά και ποινές, ακόμα και με δυνατότητα οριστικής παύσης έπειτα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αξιολόγηση θα γίνεται όχι μόνο από προϊσταμένους αλλά και αμφίδρομα, από υφισταμένους και πολίτες. Θα γίνει πάρτι εδώ πέρα. Το νέο πλαίσιο για την ποινική ευθύνη υπουργών, το είπαμε, σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 86, προβλέπεται κατάργηση της υποχρέωσης της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς. Η δίωξη όμως θα εξακολουθεί να αποφασίζεται από τη Βουλή, αλλά με αυξημένες εγγυήσεις και ονομαστική ψηφοφορία. Σημαντική αλλαγή και αυτή για την επιλογή των ανωτάτων δικαστών. Θα διαμορφώνεται μια λίστα από τους δικαστές και την απόφαση θα παίρνει κοινοβουλευτική επιτροπή. Ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα αποκτήσει και δυνατότητα προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας νομοσχεδίων πριν αυτά γίνουν νόμοι του κράτους.

0: ένας συνταγματικός δημοσιονομικός κόφτης που να σου λέει δεν μπορείς να τρέχεις ελλείμματα. Ενδιαφέρον είναι, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι όλες οι συγκυρίες ίδιες, και τι θα γίνει άμα έχεις έλλειμμα. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλες οι χρονιές θα είναι ίδιες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτού που έχει το γερμανικό κράτος, που έχει συνταγματικό περιορισμό για το έλλειμμα, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που λέει. Όλα αυτά όμως είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτή τη συζήτηση δεν θα την κάνουμε σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, αλλά έτσι έχει μια αξία καμιά φορά να διακρίνουμε το σημαντικό από το λιγότερο σημαντικό. Να βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι και να επανέλθουμε για τον επίλογο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, μια τελευταία σημείωση. Αν είστε έτοιμοι να ζήσετε τα vibes των Metallica, μεθαύριο είναι η μεγάλη συναυλία. Στις 9 Μαΐου λοιπόν το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τελεκόμ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείτε να επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Βλέπω ήδη ότι ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, έχει φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, την κυρία Αντριάννα Γκλίλετ. Τώρα αραβωνιάζεται ο Χέτφιλντ. Ναι, νωρίς το σκέφτηκε. Μπουμπούκι είναι αυτός πάντως. Σε πολύ καλή κατάσταση τον βλέπω. Η μεγάλη συναυλία μεθαύριο. Τώρα έρχονται οι άνθρωποι για να κάνουν πρόβες, να κάνουν sound checks. Οπότε ετοιμαστείτε. Το ΆΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της M72 World Tour των Metallica για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, που περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις. Λοιπόν, κλείσαμε, 12 η ώρα. Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε, τα λέμε αύριο στις 11.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας προλίγου ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διαμήνυσε πως δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου και τόνισε πως για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε.

0: όλοι μαζί. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αναφερόμενος προφανώς στους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Οι αλλαγές έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο σύνταγμα, είπε, απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτα σποραδικά. Κράτος δικαίου εν τη ευρεία έννοια είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Κάλεσε δε τους βουλευτές να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές τους ανησυχίες ή τις δικές τους ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις, μας είπε χαρακτηριστικά. Αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, κατέληξε. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο είναι 12χρονος που τραυματίστηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκε με το ηλεκτρικό του πατίνι από διερχόμενο γιο ταχύ. Σε τρεις συλλήψεις για την ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, 52χρονου, πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι, προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της λεγόμενης Greek Mafia. Συνελήφθη ο δράστης της πρωινής ληστείας με κλαδευτήρι στην Ομόνια. Πρόκειται για έναν άνδρα 31 ετών, ο οποίος χτύπησε με το εργαλείο κυπουρική στο κεφάλι και το πόδι έναν 53χρονο, προκειμένου να το αρπάξει το ηλεκτρικό πατίνι. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια και Κηφισιά, όταν στη στάση γυροκομείου επιβιβάστηκε ένας 39χρονος οπλισμένος με λάμες μήκους 18,5 και 17,5 εκατοστών και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους επιβαίνοντες. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο Μαρούσι. Αυτήν την ώρα ψάλεται η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χονόμηλο Ποτάμου για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος προς όσους παρευρίσκονται στην κηδεία να φορούν λευκά και να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται πως ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο ελευθερία του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής στα στενά του Ορμούς φαίνεται πως εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου του και των βάσεών του από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σημειώνει το NBC. Αποτέλεσμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου ελευθερία. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τηλεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας την ότι έχει διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει παραδώσει στην Τεχεράνη ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern χθες στο Μόναχο. ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπαίου Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου για το Basketball Champions League. Και για το τένις, μετά τις 4 αναμένεται η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο τουρνουά τένις της Ρώμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και σας ρωτώ ευθέως, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι Έλληνες ευρωβουλευτές, αρκετοί από όλα τα κόμματα, δεν παραβρέθηκαν στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, δηλαδή τι θα κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα και ειδικά με τις αρρώστιες και τα λοιπά που έχουν ενσκύψει και στη χώρα μας. Πώς σας φαίνεται αυτό το γεγονός? Επίσης, πώς σας φαίνεται το ότι αυτός ο υπέροχος καιρός που είναι έξω μπορεί να επιβαρύνει την ταλαιπωρημένη Αθήνα και τους κατοίκους της? Γιατί υπάρχουν μικροσωματίδια τα οποία ισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και η Αθήνα διαθέτει μπόλικα από αυτά, να το πω εκλαϊκευμένα. Και πέραν αυτού, μαζί με το Μιλάνο, είναι η πόλη με τον χειρότερο συντελεστή αζότου ρήπων. Να μην υπησέρχομαι σε παιδεία που δεν γνωρίζω καλά, αλλά διαβάζω την είδηση. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτοκίνητα και μάλιστα είναι γερασμένα. Και φυσικά, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι η Τουρκία απέκτησε, κατασκευάζοντας μόνη της, έναν βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο με εμβέλεια 6 χιλιόμετρα? Θα μου πεις τώρα τι μας λες, μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει και άμεσα κιόλας, γιατί η Τουρκία εκτοξεύεται στο πεδίο των δυνάμεων σε ό,τι αφορά τα όπλα που μέχρι στιγμής διατηρούν οι μεγάλες χώρες της Ιφιλίου. Εντάξει, υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Υπάρχει το θέμα του Πασόκ. Τώρα γίνεται συζήτηση αν θα πάει τζάκρι ή όχι και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε όμως εν προκειμένου με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Υπάρχει βέβαια το Ιράν. Έκανε πάλι πίσω ο Τραμπ. Ενοχλήθηκε η Σαουδική Αραβία, γι' αυτό το πήρε πίσω την επιχείρηση που είχε γενιάσει με τα πλοία, τα δικά του τα πολεμικά. Αυτό το περίφημο κωδικοποιημένο ονομάστηκε Ελευθερία. Θα δούμε, θα συζητήσουμε και γι' αυτό με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, στις 12:30. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα η ομάδα μας, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr, αριθμός Viber 6947-989-989.
1: Αλφα Radio 989.
0: Billie Holiday, βέβαια, κορυφαία λένε μερικοί, φωνή της jazz. Υπάρχει και η Ella Fitzgerald, αλλά εν πάση περιπτώσει σπουδαία η Billie Holiday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915.

0: Λοιπόν, σας είπα για τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Οι μισοί περίπου έφυγαν πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για την κτηνοτροφία, την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, δηλαδή τη ζωονόσους, τη βιοασφάλεια, τον προληπτικό εμβολιασμό κτλ. Και είναι τραγικό. Η χώρα μας έχει πολλά κρούσματα. Είδαμε τι έχει γίνει στη Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τα ονόματα και θα προσπαθήσουμε αύριο τουλάχιστον να έχουμε κάποιον από αυτούς να μας εξηγήσει το γιατί. Οι απόντες ήταν Γιώργος Αυτιάς, Φρέντι Μπελέρης, Ελεονόρα Μελέτη, Βαγγέλης Μαϊμαράκης, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ από τη Νέα Δημοκρατία, Νίκος Παπάς, Έλενα Κουντουρά, Κώστας Σαρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης, ανεξάρτητος και ήδη εισελθόν στο ΠΑΣΟΚ, και Γιάννης Μανιάτης που δεν ήταν καν στην αίθουσα της ψηφοφορίας. Βρήκα το δημοσίευμα στο Ποντίκι, λέει ότι ήθελαν να προλάβουν το αεροπλάνο, τέλος πάντων, αλλά τέτοιες πολύ σοβαρές συζητήσεις και ψηφοφορίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή καλό είναι να λέγονται και τα θετικά, παρόντες και θετικά ψηφίσαντες ήταν η Γαλάτο Αλεξανδράκη, Εμμανουήλ Φράγκος, Νίκος Αναδιώτης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και τέλος, υπήρξαν βουλευτές που επέλεξαν την αποχή. Ακατανόητο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Το ΚΚΕ δηλαδή, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης και Μαρία Ζαχαρία. Τι νόημα έχει η αποχή, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή έχει μια συγκεκριμένη οπτική και αντίληψη για τα ευρωπαϊκά πράγματα το ΚΚΕ. Ό,τι είναι θετικό νομίζω, τέλος πάντων. Λοιπόν, σας είπα πρωτήτερα για την Τουρκία και είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική είδηση, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα, γιατί πίσω της έχει δουλειά, προετοιμασία και σχέδιο πάρα πολλών χρόνων υπό τον Ερντογάν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχει μια αμυντική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία, η οποία σκίζει με παραγωγή drones, ελικοπτέρων, αεροσκαφών, πολεμικών δικών της αεροσκαφών. Και μάλιστα κάνει και εξαγωγή στην Ισπανία, όπως λέγαμε και χτες. Εξαγωγή εκπαιδευτικών αεροσκαφών, και ο φίλος μας ο Σάντσεθ μια χαρά εργάζεται με τον δημοκράτη Ερντογάν. Ας τα βλέπουν ορισμένοι. Θα μου πεις, μα τι να κάνει, διότι είναι θέμα οικονομίας. Ναι, τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο στη διεθνή ζωή αλλά και γενικότερα. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το κριτήριο πρέπει να λειτουργεί για όλες τις καταστάσεις και για όλα τα φαινόμενα. Έτσι νομίζω. Αλλά μιας και είπαμε για την Τουρκία, να συμπληρώσω και κάτι άλλο, το είχα από χτες αυτό, ότι η αντιπολίτευση, το κύριο θέμα της κόμμα, όχι θέμα βρε άνθρωπε, της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό, άσκησε δρυμύτατη κριτική στον Ερντογάν και στο κυβερνών κόμμα, λέγοντας ότι τη χάνουμε τη γαλάζια πατρίδα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καλοβλέπουν τη συμπεριφορά μας, το ίδιο και η Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν καλύτερες σχέσεις και τα λοιπά, και όλα αυτά συντείνουν, λέει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, η αντιπολίτευση, το κύριο κόμμα, ότι φέρνουν την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά η αμηχανία της Τουρκίας και οι βολές εναντίον της χώρας μας τα συζητήσαμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα, νομίζω πιο σημαντικά από την κυρία Τζάκρη ή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την αίσθηση έχω και αυτή τη γνώμη, συγχωρέστε με. Δεν τα υποτιμώ αυτά τα ζητήματα, τα εσωτερικά των κομμάτων, αλλά υπάρχουν υπέρτερα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, να πεταχτούμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, σε ένα τραγούδι που την λέει μεν Ισταμπούλ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, εμείς την λέμε πόλη, Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα έξοχο τραγούδι του Χαβιέ Ρουιμπάλ.
1: Αλφα Ρέιντιο 989.
0: Είναι τραγούδι βασισμένο, έβαλε στίχους ο Ρουιμπάλ πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Ερίξατη Γνωσιών.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
7: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
6: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
7: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
8: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
9: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Ένας άνθρωπος προσωπικά γνώριμος από παλιά, με θητεία στην ευρύτερη ανανεωτική αριστερά και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
12: Καλό μεσημέρι κύριε Διάντη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
11: Να σας πω, τι γίνεται εκεί πέρα, εκεί που πάτε λίγο να ανοίξετε βηματισμό, πήρατε 1,5 ποσοστό δημοσκοπικά, ήρθε η ιστορία του Καστανίδη και τώρα της κυρίας Τζάκρη και πάλι άρχισαν κουβέντες και συζητήσεις και εσωστρέφεια σαν κάποιοι να ψάχνουν με το κερί να βρούνε θέματα για να συντηρείται αυτή η εσωστρέφεια.
12: Εντάξει, δεν είναι της ίδιας έκτασης. Σκεφτείτε ότι τώρα στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά το συνέδριο δεν θα πάει ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός Καραμαλής. Δηλαδή εκεί μιλάμε για ογκόλυθο πολιτικού ζητήματος.
11: Συμφωνώ μαζί σας.
12: Στο Πασόκ, το θέμα της κυρίας Τζάκ δεν το έχω καταλάβει γιατί προέκυψε. Ομολογώ, δεν το έχω παρακολουθήσει.
11: Προέκυψε.
12: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα μεταγραφής. Και αν υπήρχε, νομίζω το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε χθες στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά το χάρτη του Καστανίδη, πραγματικά είναι λυπηρό που ένα στέλεχος με το κύρος, την ιστορία και την αξιοπρέπεια που είχε ο Χάρης Καστανίδης. Μην ξεχνάτε, ένας από τους υπουργούς δικαιοσύνης, ο οποίος δεν ακούστηκε ποτέ κάτι σε βάρος του, σε ένα κρίσιμο πόστο. Είναι πραγματικά αρνητική εξέλιξη ότι αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορώ παρά να πω ότι είναι κάτι που με στεναχώρησε.
11: πολλούς ανθρώπους, νομίζω, και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όσα μπορώ να γνωρίζω από τις επαγγελματικές επαφές μου, αλλά ας πάμε παραπέρα. Δεν ξέρω, να μιλήσουμε ειλικρινά, αυτό το να είμαστε πρώτο κόμμα ενώ υπολείπεστε 14 μονάδες, 12, 13 ανάλογα, πώς το εισπράττει ο κόσμος, τι νομίζετε?
12: Νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβλητή κατάσταση για την οποία με τίποτα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ασφάλεια. Να σας πω ένα παράδειγμα για να είμαι πιστικός στους ακροατές μας.
11: Παρακαλώ.
12: Εάν, το τονίζω δύο φορές, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στη ζώνη του 20. Επομένως, θα είναι εφικτή η ιστορία του ντέρμπι. Προφανώς, εάν δεν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι εγώ στηρίζομαι κυρίως στην εκτίμηση ψήφου και όχι στην πρόθεση ψήφου, που πράγματι εκεί διατηρεί το πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία. Στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται σε βελτιωμένη εκδοχή. Επομένως, επειδή είμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει έναν ευρύτερο πολιτικό κατακαιρματισμό στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε υποσυζήτηση, δημιουργία και παρουσία σύντομα δύο και πιθανώς τριών κομμάτων. Και πιθανώς να έχουμε και εννιακομματική βουλή. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βιαστούμε για τις εκτιμήσεις προς καμία κατεύθυνση. Αυτό που θέλει να πει, και ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι ότι θα δώσει μια μάχη για την πολιτική αλλαγή. Και σε αυτή τη μάχη θέλει να ανατρέψει δημοκρατικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορώ να πω πολιτικά, πέρα από το παιχνίδι των αριθμών.
11: Ωραία. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Έχει ταχθεί υπέρ μια συνεργασία συνολικά της κεντροαριστεράς των προοδευτικών κομμάτων, όπως ορίζονται, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε συνηθίσει στην κοινόλεκτη καθημερινή γλώσσα να τα λέμε. Το ΠΑΣΟΚ όμως αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία, λέει να βγω πρώτο κόμμα και μετά το πρόγραμμά μου είναι αυτό και όσοι θέλετε πίσω μου ελθύν.
12: Εγώ, ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε.
11: Ναι.
12: Κοιτάξτε, η απάντηση μου είναι: εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά να κάνουμε κάτι σαφές για να μην παρεξηγηθεί. Εγώ δεν ισχυρίζομαι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κατέβει μόνο τις εκλογές. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι αυτόνομο στις εκλογές, γιατί πρέπει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο μιας πολιτικής συζήτησης για την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο λέω, και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα τελικά κινείται και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει η προετοιμασία για μια προοδευτική διακυβέρνηση να οδηγεί και σε μια πολιτική, πώς να το πω, καλών σχέσεων, δημιουργικών σχέσεων, συντονισμού των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και δεύτερον, να μην διευκολύνουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο να δίνουμε μια εικόνα ότι γίνεται ένας τσακωμός για τη δεύτερη θέση, ενώ μάλιστα πρέπει η πρόθεσή μας να χτυπηθεί η κυρίαρχη θέση του κυρίακου Μητσοτάκη. Έχω πει το εξής παράδειγμα: δεν μπορεί να είναι αυτό στο ρετυρέ και να τσακωνόμαστε στο δεύτερο και στον πρώτο όροφο για το τι γίνεται. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής πρέπει να είναι ηγεμονική δύναμη που ταυτόχρονα με την αυτόνομη παρουσία του θα διευκολύνει και θα δημιουργεί συνθήκες για την προοδευτική διακυβέρνηση, εφόσον το επιτρέπουν οι αριθμοί.
11: Μάλιστα.
12: Διότι οι αριθμοί και ο ελληνικός λαός αποφασίζουν.
11: Βέβαια, καλά. Έτσι είναι. Κατά τούτο, θα μπορούσε να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ, αν έρθει πρώτο κόμμα, λέμε, ή δεύτερο κόμμα και να πάρει εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, να απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, επομένως και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
12: Θα σας απαντήσω σε αυτό με σαφήνεια.
11: Ναι.
12: Την απόφαση αυτή θα μας δώσει την απάντηση ο ελληνικός λαός με βάση τους σχηματισμούς. Όπως ξέρετε, στον χώρο της αριστεράς, να το πω έτσι, αριστερότερα, εν πάση του ΠΑΣΟΚ, για να το πω λίγο πιο εκλαϊκευτικά, έχουμε μια κινητικότητα η οποία δεν έχει σταθεροποιηθεί για να μπορούμε να μιλήσουμε επί του πεδίου. Όταν σταθεροποιηθεί και έχουμε απόλυτα την εικόνα των πραγμάτων και των δεδομένων, θα μπορώ και εγώ να είμαι πιο σαφής στο σχολιασμό μου.
11: Έχετε μεγάλη πείρα και έχετε και την ικανότητα υπεκφυγής. Το σέβομαι αυτό. Αλλά όταν...
12: Δεν έκανα καμία υπεκφυγή. Σας είπα ότι η άποψή μου είναι υπέρ των συνεργασιών.
11: Τσίπρας...
12: Κύριε Τριάντη, το θέμα, εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών και γιατί προέρχομαι από την αριστερά και είμαι και σε αντίθεση με πολλούς που έχουν τοποθετηθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους, εγώ και δεν κρύβω την προέλευσή μου. Και είμαι περήφανος για την ιστορία μου στην αριστερά και τον συνασπισμό. Και όποτε μιλάω, εκπροσωπώ αυτή μου τη διαδρομή. Δεν είμαι σαν κάποιους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και παριστάνουν τους Νεοδημοκράτες.
11: Σύμφωνοι.
12: Ή πιθανώς και ανθρώπους από την αριστερά που έχουν έρθει στο ΠΑΣΟΚ και παριστάνουν τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Ή ανθρώπους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και παριστάνουν τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, όλοι ήταν ΠΑΣΟΚΙ. Άρα δεν κάνω καμία υπεκφυγή.
11: Μην το θεωρήσετε προσβλητικό.
12: Θέλω να σας πω και κλείνω ένα λεπτό ότι δεν μπορώ να δώσω μια αιρετή απάντηση αν δεν έχω μια πλήρη εικόνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το, ο Τσίπρας θα είναι σε διαφορετικούς πολιτικούς φορείς, θα είναι μαζί. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσουμε.
11: Ωραία, μέσα στο Μάιο θα ξεκαθαριστεί, οπότε...
12: Ακριβώς. Είμαι δράτω... στη διάθεσή σας για σαφέστερες απαντήσεις.
11: Ακριβώς, δράτω με τις ευκαιρίες να σημειώσω στο μπλοκάκι ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά, φιλιά.
11: Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά... Στις 12.30 και κάτι θα μιλήσουμε για το Ιράν και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί κάτω με τον κύριο Σπύριο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Να υδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως χωρίς τελεσίδικη απόφαση, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Διασωληνώθηκε 12χρονος έπειτα από σύγκρουση πατινιού με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Σύλληψη 31χρονου έπειτα από ληστεία με κλαδευτήρι νωρίς το πρωί στην Ομόνια για ένα πατίνι. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας έβαλαν φρένο στο σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το NBC News. Εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μεταδίδει το CNN. «Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είστε στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Όπως σας είπα, καθηγητής θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και διευθυντής του μεταπτυχιακού τμήματος των διεθνών σχέσεων. Κύριε Λίτσα, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα πω κάτι κοινότοπο. Η κοινοτοπία έχει ένα πυρήνα αλήθειας. Πέρα από τα αιματηρά του πολέμου εκεί κάτω και τις βαριές συνέπειες στην οικονομία παγκοσμίως, έχουμε ένα φαινόμενο, θα το έλεγα, κουράζεται και η κούραση να αναφέρουμε συνέχεια τις αντιφάσεις και τις αναδιπλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν χρειάζεται, το ξέρει όλος ο κόσμος τώρα με την ιστορία της ελευθερίας, την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου εχθές έγινε επίσκεψη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα, όπου συνάντησε τον ομολογό του. Προφανώς αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με τις κατευθυντήριες γραμμές που το Πεκίνο θα δώσει στο Ιράν, με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, οι οποίες ήδη γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ενώ νομίζω ότι όλο το διεθνές σύστημα αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε, κύριε Τριάντη, η διαδικασία αυτής της κρίσης έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα σε ένα επίπεδο περιφέρειας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου θέτει την κρίση στην πραγματική της διάσταση, γιατί βέβαια σε ένα διπολικό σύστημα, που πλέον είμαστε σε διπολικό σύστημα, οι δύο μεγάλες δυνάμεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις στο διεθνές σύστημα θα καθορίσουν και τα επόμενα βήματα. Οπότε θεωρώ ότι η επίσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας θα μας δείξει πολλά.
0: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω επ' αυτού ακριβώς. Είχαμε όλη την αίσθηση ότι ο μέγας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ανερχόμενη εδώ και πολλά χρόνια Κίνα. Αυτή η επίσκεψη, σε τι στοχεύει η επίσκεψη του Τραμπ?
1: Η ανερχόμενη, η οποία πλέον έχει παγιώσει, έτσι.
0: Έχει παγιωθεί, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια, βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο. Έχει πλέον το δικό της πόλο. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν νεαρός επίκουρος, ναι, και συζητούσαμε για την Κίνα, υπήρχαν και συζητούσαμε για το αναδυόμενο της διαδικασίας, υπήρχαν διάφορες φωνές καλών συναδέλφων οι οποίοι έλεγαν εντάξει, αλλά δεν υπάρχει ακόμα πόλος. Σήμερα ο πόλος είναι πολύ διευρυμένος, αρκεί να σας πω για παράδειγμα ότι η Αφρική ονομάζεται Κίτρινη Ήπειρος, έτσι.
0: Έχει κάνει απόβαση εντός εισαγωγικών η Κίνα εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά και τα σπάνια μέταλλα, επενδύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, υπάρχει ένα νέο απικιακό, εάν θέλετε,
0: με τον τρόπο του
1: σύστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κινέζικο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη επίσκεψη δείχνει ότι εν τέλει καταλαβαίνουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα στο επίπεδο το οποίο πρέπει. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι και το ίδιο το Ιράν σηκώνει ψηλά τα χέρια και δίνει το βάρος των εξελίξεων στο κράτος το οποίο βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του, που είναι
0: η Κίνα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω βέβαια, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να είμαι η μύγα στον τοίχο που θα παρακολουθήσει το τέταρτο των δύο ηγετών, ότι αυτό το οποίο αρχίζει και αναδεικνύεται αργά και σταδιακά, και είμαι χαρούμενος που το θέτω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, ναι, είναι μια ιδέα, ένα άρθρο το οποίο έχω για να το στείλω σε ένα επιστημονικό περιοδικό στο εξωτερικό, ότι η ανθρωπότητα, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, η ανθρωπότητα αρχίζει και κάνει πρόβες μέσα από αυτή την κρίση για το πώς θα είναι το διεθνές σύστημα την εποχή όπου πλέον δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο πετρέλαιο. Και αυτό πρέπει να μας βάλει σε μία σκέψη αναφορικά με το πόσο γρήγορα θα πρέπει να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου, αναφορικά με τη μετάβαση από το πετρελαϊκό σύστημα, το οποίο κρατάει πάνω από έναν αιώνα, σε ένα νέο σύστημα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, το οποίο βέβαια σε τεχνικό επίπεδο νομίζω ότι θα αποτελεί ένα υβρίδιο συνδυασμού μεταξύ αυτό που ονομάζουμε πράσινης ατζέντας
0: και ορυκτών καυσίμων.
1: Και πυρηνικής ενέργειας. Αλλά και πυρηνικής ενέργειας.
0: Πυρηνικής με τη σύνδεξη εννοείται.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Ναι. Για τους για ενεργειακούς λόγους και σκοπούς. Έτσι, δεν εφευρίσκουμε τον τροχό. Υπάρχουν διάφορα κράτη, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια σε περιορισμένο ή σε διευρυμένο δίκτυο παροχής στους πολίτες τους ή στους πολίτες τους ή σε δημόσιες εγκαταστάσεις για το φωτισμό, για την παροχή γενικότερα ενέργειας. Νομίζω όμως ότι αργά και σταδιακά οφείλουμε να αρχίσουμε να συζητούμε αυτή την ημέρα. Δηλαδή, εάν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το πολύ θεωρητικό σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Ίσως η όλη κρίση στα στενά του Ορμούς να αποτελεί αυτό το οποίο λέμε στις διεθνείς σχέσεις ένα Felix Culpa, δηλαδή ένα λάθος, το οποίο όμως στην πραγματικότητα οφείλει να δημιουργήσει μία θετική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο...
0: Μια διάδοχη κατάσταση δηλαδή.
1: Υφίστανται η διεθνοπολιτική διαδικασία, ώστε να βρούμε τι κάνουμε μετά την εποχή πετρελαίου.
0: Αυτή πότε προβλέπετε, στοιχειοδός, δεν μπορεί να κάνει κανείς ακριβή πρόβλεψη, πότε προβλέπετε ότι μπορεί να λήξει, σε δεκαετίες και δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μία εποχή όπου πλέον βρισκόμαστε στην στροφή πριν ακουστεί το τελικό καμπανάκι. Σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις ειδικών, έχουμε ακόμα γύρω στα 50 χρόνια δυνατότητας χρήση πετρελαϊκών γυντασμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα εξαιτίας της στρατηγικής των σφραγισμένων πετρελαϊκών γυντασμάτων σε μια μεγάλη περιοχή στο Τέξας, να αυξάνουν αυτήν την περίοδο, κάποιοι λένε στο 50%. Όπως και να έχει όμως η ανθρωπότητα, γιατί ξέρετε υπάρχει η αρχή της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης και ιδιαίτερα στην οικονομία.
0: Σωστά.
1: Η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρει λύσεις και οι λύσεις αυτές θα έρθουν και μέσα από τα νέα ενεργειακά μοντέλα. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει και εμείς ως Ελλάδα να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία σκέψης και σε αυτές τις συζητήσεις, ούτως ώστε να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις. Γιατί αν κατέβει ο διακόπτης, τότε θα βρεθούμε ξαφνικά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Κατά τούτο, είχαν νόημα οι σχετικές συζητήσεις του Μακρόν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό επ' αυτού. Μιλώ για την πυρηνική ενέργεια. Μάλιστα.
1: Ασφαλώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Λίτσα, που δεν αφορά τον πόλεμο. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη εκεί κάτω. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω για τον νέο βαλιστικό πύραυλο που κατασκεύασε η Τουρκία, τον υπερχητικό, με εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρα. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ στις ανακοινώσεις. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες με συστημα...
0: Χάθηκε από το τουρκικό δάκτυλο, θα έλεγα. Αν ξαναέχουμε τον κύριο Λίτσα, θα ήταν ευχής έργων. Διακόπηκε η τηλεφωνική συνομιλία. Μας είπε με δύο λόγια, με αφορμή την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και την ηγεσία του κινέζικου κράτους. Λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν το μέλλον, όχι το κοντινό φυσικά, σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η οποία θα περιλαμβάνει φυσικά ορυκτά καύσιμα για 50 χρόνια και παραπάνω, ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά και πυρηνική ενέργεια, η οποία ενδεχομένως από αυτά, τα λίγα που ξέρω, αλλά με ενδιαφέρει και διαβάζω, θα είναι απαλλαγμένη από τα σημερινά της μειονεκτήματα. Κύριε Λίτσα, σας έχουμε πάλι στη γραμμή.
1: Ναι, αναφέραμε τη λέξη Τουρκία και από τη γραμμή.
0: Είπα ότι ήταν τουρκικός δάκτυλος.
1: λέγαμε κάτι θετικό, τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να...
0: Φυσικά και είναι, να το πιστώσουμε βεβαίως.
1: Ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες επενδύουν στην αμυντική τους τεχνολογία. Ξέρετε βέβαια από την επένδυση στην αμυντική τεχνολογία μέχρι το να δούμε τις αποδόσεις, μέχρι να δούμε πραγματικά αυτό το οποίο κατασκεύασαν έχει απόδοση ή τουλάχιστον έχει όντως την εφαρμογή την οποία διαφημίσουν. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα,
0: υπάρχουν
1: ειδικότεροι ΕΜΟ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ειδικούς. Ναι. Σχετικά με αυτό, ως προς το ότι με αφορά, πάρα πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις μου έχω πει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να φύγει από αυτόν τον ασφιχτικό κύκλο του purchase diplomacy, δηλαδή ότι παράγουμε διπλωματία αγοράζοντας οπλικά συστήματα, και να πούμε μέσα και σε παραγωγές συνεργατικές ή παραγωγές οι οποίες θα έχουν εθνική σφραγίδα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα μπορούμε να σταθούμε οικονομικά.
0: Σωστά. Θα ήταν ευχής έργων. Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Ήταν ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, καθηγητής θεωρίας των διεθνών σχέσεων και διευθυντής του μεταπτυχιακού κύκλου των διεθνών σχέσεων. Διαφημίσεις και μετά θα κάνω μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Και πρώτα-πρώτα μια βόλτα στην αγαπημένη χώρα της Ιβηρικής. Είναι και η Πορτογαλία αλλά και η Ισπανία, εκεί στο νότο της Ισπανίας. Ένας αγρότης επίμονος, τι έκανε? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, τα λέει ο ίδιος δηλαδή, έψαχνε να βρει σπόρους ντομάτας. Οι γεωργοί, εγώ το θυμάμαι από τη δική μας περίπτωση στο χωριό δηλαδή, που είχαμε το σπόρο μας, το κάθε σπίτι είχε το σπόρο του, αποθήκευε, τον διατηρούσαμε και την επόμενη χρονιά, την άνοιξη, λοιπόν, βάζαμε τις ντομάτες. Αυτός λοιπόν, αγανακτισμένος από τις ντομάτες που σήμερα δεν τρώγονται, ένα καλοκαίρι θυμάμαι στη Σάμο δοκιμάσαμε ντομάτες Πολωνίας και ήταν σαν να τρως ξύλο, ας πούμε, να, το ξύλο, να δαγκώνεις ένα ξύλο. Τέλος πάντων, και εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, και ψάχνοντας από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή, συζητώντας με παλιούς που είχαν διατηρήσει τέτοιους σπόρους ντομάτας παλιάς από το 1916, μια περίφημη ποικιλία στην Ισπανία, και κατόρθωσε να καλλιεργήσει και να καλλιεργεί πια τέτοιες ντομάτες και για δική του χρήση, αλλά από ό,τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ θα το εκμεταλλευτεί και εμπορικά. Ευχής έργων είναι αυτό. Και να πεταχτούμε με τα αυθαίρετα φτερά μας από την Ισπανία στο Μεξικό. Γιατί η πόλη του Μεξικού, μια μεγαλούπολη 22 εκατομμυρίων περίπου, βυθίζεται με τόσο γρήγορο ρυθμό. Ναι, βυθίζεται 25 εκατοστά το χρόνο. Και μπορούν αυτό να το διακρίνουν από το διάστημα. Βλέπουν δηλαδή κάποια κτίρια που ήδη γέρνουν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για την συγκεκριμένη πόλη, την πολυάνθρωπη πόλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η πόλη του Μεξικού χτίστηκε αρχικά πάνω σε μια αρχαία λίμνη. Και εξηγείται το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά κανάλια όταν δημιουργήθηκε η πόλη με νερό. Πάνω ο πυρήνας της πόλης χτίστηκε σε μια αρχαία λίμνη. Όμως με τον καιρό άρχισε η άντληση των υπόγειων εδάτων και μια εκτεταμένη αστική ανάπτυξη, έγινε μια πόλη τέρας, ας πούμε, και ο υδροφόρος ορίζοντας έχει σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα η πόλη να κατεβαίνει με τον ρυθμό που σας είπα. Στα τέλη του 1800 η καθίζηση ήταν περίπου 5 εκατοστά το χρόνο. Μέχρι το 1950 είχε αυξηθεί σε πάνω από 45 εκατοστά το χρόνο και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Όπως σας είπα, πολλά κτίρια και μεταξύ αυτών ο καθεδρικός ναός της Μητρόπολης παρουσιάζουν εμφανή κλίση.
2: Αλφα Radio 989.
0: Τα χειροκροτήματα δεν ήταν για το γεγονός αυτό, αλλά ήταν για μια σπουδαία μεξικάνα τραγουδίστρια, τη Θάλια, την οποία τη λένε Ταλία, γιατί δεν προφέρουν το TFH που είναι θήτα, το κανονικό της όνομα. Είναι λοιπόν Θάλια και να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από αυτήν.

ήταν Ιθάλια λοιπόν, ή Ιταλία. Ιταλία έτσι τη λένε. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία να πούν το θήτα. Χθες που, αυτές τις μέρες που έψαχνα για τραγούδια στο κινητό μου, λοιπόν, λίγο απογοητευμένος από την απόδοση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ελπίζω να τα καταφέρει αύριο και να πάει στο Final Four, αλλά και από την ποιότητα του αγώνα μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Bayern, λίγο άναστος αγώνας ήταν, ενώ ο προηγούμενος το 5-4 ήταν μια χορογραφία πραγματική. Τέλος πάντων, έψαχνα και στην πλατφόρμα στο YouTube, γιατί δεν μπαίνω στις υπόλοιπες, βλέπεις δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, vidcast. Μάλιστα, βγαίνει ένας κύριος, το δωμάτιό του, το σπίτι του, το γραφείο του, και κάνει τηλεοπτική εκπομπή, δηλαδή απευθύνεται σε όλους εμάς. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί πρόκειται για τερατολογίες. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ελεύθερος είναι και καλά κάνει. Αλλά ακούστε, η πρώτη περίπτωση. Βγαίνει λοιπόν ένας συμπαθητικός κύριος και ομολογώ με καλά ελληνικά, και αναφερόταν στην υπόθεση της Καριστιανού. Την εκθίαζε και τα λοιπά, δικαίωμά του. Ποιο ήταν όμως το βασικό σημείο αναφοράς? Ότι για να αναχαιτιστεί η επέλαση της κυρίας Καριστιανού, το σύστημα φοβήθηκε και επιστράτευσε ποιον, λέτε? Τον Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάζετε εσείς άκρη, να μου το πείτε και εμένα. Ο κύριος αυτός, κατά τα άλλα, ήσυχος, νυφάλιος, με καλά ελληνικά, όπως σας είπα. Λοιπόν, πιστεύει αυτό το πράγμα? Θα μου πεις, εδώ ακούγονται τέρατα σε ό,τι αφορά τα UFO. Λέει πολλά ο Βαγγέλης ο Περίς στην εκπομπή του. Και άλλα και άλλα. Μια άλλη περίπτωση, σε κάτι ανάλογο μια τέτοια εκπομπή, βγαίνει ένας κύριος και πολύ σοβαρά συστήνεται ως συγγραφέας και λέει το εξής, αναφερόμενος και αυτός στην κυρία Καριστιανού, υπέρ της, δικαίωμά του, αλλά λέει το εξής: τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα τι κάνουνε? Απευθύνονται στο λαό για να υφαρπάσουν την ψήφο του. Μάλιστα. Ενώ με την κυρία Καριστιανού συμβαίνει το αντίθετο. Η κοινωνία η ίδια την παρακαλεί.

Λοιπόν, ακούτε Α989, θα μείνετε εδώ. Μετά το Καρατζίδι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Εσάς πρωτίστως, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη και σηματοδοτεί επί της ουσίας την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε, είπε, τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη και δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.

0: Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Κράτος δικαίου, εν τη ευρεία έννοια, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Για τις προτινόμενες αλλαγές είπε πως έχουν περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Αναφερόμενος στο άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Πριν από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Πηγές αναφέρουν πως το παιδί παραβίασε στόπ. Συνελήφθη ο 27χρονος, οδηγός του ΙΧ. Σε κλίμα Οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στον χώνο Μυλοποτάμου η κηδεία του Νικήτα που δηλοφονήθηκε χθες ηλικία 21 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλει νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Υπό το φόβο βεντέτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή. Συγγενείς του εκλειπώντος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπαν στους αστυνομικούς: ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν. Η οικογένεια του Νικήτα είχε ζητήσει νωρίτερα από τους παρευρισκόμενους να φορέσουν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια αντί για σφαίρες. Σε τρεις συλλήψεις για την εν ψυχρό εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι προχώρησε η αστυνομία. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Νέα Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024 καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού ποινικού. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραποπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού προτείνει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Τέλη Μαΐου, προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε πως θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλόπες που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο ελευθερία του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής στο στενό του Ορμούς εξόργησε, όπως όλα δείχνουν, το Ριάντο, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο. Αποτέλεσμα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή της επιχείρησης Ελευθερία. Εντός της ημέρας η Τεχεράνη θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague, χημικά έξω από το γήπεδο στη διάρκεια του ημιχρόνου. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Μετά τις 4 αναμένεται η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο τουρνουά τένις της Ρώμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί δεν ανέβεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
6: Το έθνος ανάσανε. Ήμασταν σε μια φάση απεσιοδοξίας, σκοτεινιάς, αλλά η μαυρίλα τελείωσε. Ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι όλοι οι νυν βουλευτές θα είναι υποψήφοι και στις επόμενες εκλογές. Ελπίζουμε ότι ο όρος όλοι συμπεριλαμβάνει και τον Κώστα Καραμαλή. Για να μην μπερδευόμαστε, πώς το πούμε. Τον πολύ μικρό. Ο μέγας Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η τεράστια Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Έχω ένα ποιητή κρυμμένο μέσα μου, όπως όλοι μας. Όλοι οι Έλληνες έχουμε την πίση να κυλάει στο αίμα μας. Στις φλέβες μας υπάρχουν στίχοι. Στις γιορτές μας απαγγέλουμε ποιήση. Δεν νοείται εκπομπή στην τηλεόραση χωρίς αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
7: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κώστα. Κάθομαι σε ένα παγκάκι, όχι σε ένα τυχαίο παγκάκι. Βρισκόμαστε στη Διονυσία Οροπαγίτου και στο συγκεκριμένο παγκάκι, όπως έχει την τύχη να καθίσει, θα έχει συντροφιά το μεγάλο μας Αλεξανδρινό ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Κάθω μαζί του και αναπολώ την Ιθάκη, θα έλεγα Κατερίνα και Κώστα.
8: Σαν να πει στην πηγαιμένη Ιθάκη,
7: μπορείς να κάτσεις εδώ λοιπόν και να αύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
8: Δίπλα μου είναι ο Καβάφης, ο μεγάλο μας Αλεξανδρινός Αιγυπτιώτης ποιητής. Ο Καβάφης πλέον, ο μεγάλος μας ποιητής, είναι δίπλα μας. Δυστυχώς βλέπει όλα τα κακώς κείμενα, αλλά έρχεται και σε επαφή, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, από τις 28 Απριλίου, με πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε εμένα, μου έρχεται η Ιθάκη στο μυαλό, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, τα υπόλοιπα τα ξέρετε
1: κι εσείς.
8: Έλα.
9: Καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να αφιέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας, τους Κύκλοπας και το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβηθείς. Τέτοια στο δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Ιωάννα!
9: Είναι ένα πώς.
8: Είναι σημαντικό. Θέλω λίγο μία έκπληξη τώρα, να δω πού είναι το κορίτσι μου. Νάντια, πού βρίσκεσαι, ε!
10: Καλημέρα!
11: Γεια σου, Νάντια!
8: Νάντια είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
10: Επειδή φυλάκια σε όλους.
8: Επειδή φυλάκια σε όλους.
10: Είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης, Κατερίνα. Και θα μοιραστώ μαζί σας, επειδή μοιράζομαι τα πάντα με το κοινό μου και με εσάς, τους φίλους μου, ναι, αυτή τη μοναδική εμπειρία που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα, που μπορείς να κάτσεις στο παγκάκι δίπλα στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
8: Κάτσε. Έχω δει αυτό το πράγμα και είναι πολύ ωραίο. Θέλω και εγώ να πάω εκεί. Πώς αισθάνεσαι?
10: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Υπάρχει πραγματικά κάτι μαγικό. Νιώθω ένα δέος.
8: Είδες.
10: Δεν είναι απλά ένα γλυπτό.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Θα σου πω τι προβλέπω. Θα ζωντανέψει το άγαλμα. Θα πάρει δρόμο. Θα πάει σε μια γειτονική πρεσβεία να ζητήσει άσυλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι τα ίδια εντωμεταξύ. Άγαλμα είναι. Του κάνουν ερωτήσεις. Παπαγγέλνουν ποίηματα. Είναι ένα αγάλμα. Χτες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα. Στο σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Κάποιο άγαλμα που μου είδε

0: Κάτσε εσύ φίλε. Κατηφόρησες σε μια πλατεία. Με τι μέσον κατηφόρησες? Γιατί αν κατηφόρησες με πατίνι, πρόσεξε καημένη μου, ό,τι μπορείς να κάνεις το κάνεις. Στο εξής, πατίνια γιόκ. Έλα κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
1: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του?
2: Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμένα η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η φτώχεια. Από ό,τι καταλάβουμε πάντως και τα πατίνια δεν θα πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, αλλά πάνω στους πεζούς. Είναι και αυτό μια εξέλιξη. Παλιά είχαμε άλλα πατίνια, ήταν όχι ηλεκτρικά, ήταν με ρουλεμάν.

0: Ήταν άλλες εποχές. Τις έχει περιγράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Γέλαγε η Μαρία.
0: Μια Μαρία. Και έβλεπε πολλές σκανταλιές. Παρακάτω λέει για τα πατίνια. Τέλος πάντων να τρέξουμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που τρέχουν και πρέπει να τα καλύψουμε. Τι γίνεται με τον Τσίπρα? Αντιμετωπίζει μια επίθεση, ντροπιαστική επίθεση, αλλά όχι μόνο από τους εχθρούς αυτούς, ξέρουμε. Είναι οι γνωστοί φασίστες, οι γερμανοτσολιάδες και τα υπόλοιπα. Αλλά έκοπε τους πρώην συντρόφους. Ρε τσακαλώτε.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα μοιραστήκατε τις ίδιες αγωνίες. Δύσκολα χρόνια, όλη αυτή την αδρεναλίνη που μας περιγράψατε, σήμερα μιλάτε.
3: Όχι, δεν έχουμε μια φορά στη Βουλή είπαμε ότι μπορούμε να πιούμε καφέ. Είναι σαν αυτό με παλιές φίλες που έχεις, που λέτε ότι να κρατήσουμε επαφή που δεν γίνεται ποτέ.
2: Γιατί σας πληγώνει αυτό?
3: Όχι, θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας 19-23 ήθελε να έχει περιθωριοποιημένη την αριστερά. Και ο τρόπος που αποφάσισε να το κάνει αυτό με το διεύρο, δηλαδή να ψηφίζει οποιοδήποτε έρχει την ημέρα των εκλογών, και έφερε τον κύριο Κασελάκη, αλλά ο στόχος ήταν να περιθωριοποιήσει την αριστερά. Και νομίζω και ο τρόπος τώρα που οργανώνει το κόμμα και λέει ότι δεν μιλάω με κανέναν, καμία συλλογικότητα, αλλά μόνο κατά μόνας, έχει το ίδιο στόχο. Γιατί είναι προφανές αριστερός άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει εύκολα όταν σου λέει έλα και δεν σου έχω θέσει ρεζερβέ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια τάση της αριστεράς, άμα θες να συζητήσουμε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν συζητάει και με το Πασόκ και το Πασόκ δεν συζητάει με τον Αλέξη. Δηλαδή αυτή η εικόνα να παλεύουν ποιος θα έρθει δεύτερος δεν είναι κάτι που βοηθάει στο αντιμητσοτακικό μπλοκ, έτσι δεν είναι?
0: Συγγνώμη, τώρα δεν κατάλαβα. Αριστερός άνθρωπος δεν νοείται αυτός που δεν του έχουν μια ρεζερβέ θέση? Το είπε σωστά. Το θέμα δεν είναι η πολιτική βέβαια, είναι η φιλία, που για ακόμη μια φορά δέχεται ένα μεγάλο χτύπημα. Χαθήκανε και αυτοί οι δύο φίλοι. Ήταν δύο παιδιά, σκέτη λεβεντιά. Χτίζανε κάστρα στην άμμο.

0: Κάποιες φιλίες δεν αντέχουν στον χρόνο, κάποιες άλλες όμως αντέχουν. Και ξέρετε γιατί αντέχουν οι φίλοι. Οι φίλοι αυτοί που ξεκινήσαν να είναι πολύ κοντά και συνεχίζουν να είναι ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί τρώνε μαζί. Είναι πάρα πολύ βασικό να μοιράζεσαι το ψάρι σου, ας πούμε, μαζί με το φίλο. Θα σε αναζητήσει μετά ξανά. Γύρω από το τραπέζι η φιλία θα γίνει ακόμα πιο στέρεη. Ο Στέφανος Αρτίνη είναι εδώ, ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης. Και έχει ένα φίλο, τον Αντώνη το Ρέμο. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχει φιλικές σχέσεις και με τον Γιώργο Λιάγκα. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το ψάρι, συνδυάζονται.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας, Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, οκ. Okay?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε τι πονηροί που είναι οι Ιταλοί, θα φάνε τα ψάρια μας χωρίς να κάνουν τίποτα. Πάρε το ψαροτούφεκα σου, να το λέει. Ψαροτούφεκο Στέφανο.

0: Mentre tutta la.
1: Τι ωραίο, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα. Είμαστε σε μια παραλία. Έχουμε ψαροντούφεκα, έχουμε αντιλιακά. Να είχαμε και ένα λουκουμά. Αλλά οι λουκουμάδες πλέον δεν είναι όπως ήταν. Υπάρχει συμμορία. Ή μάλλον υπάρχει μαφία λουκουμάδων.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για τη μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Αυτούς τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: για να αποφύγουν,
4: δηλαδή, τα
3: βατζίδες
4: στην
3: μία ομάδα, απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίναν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Α, μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε πιο... επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες, απλά διαφορετικό το μέρος,
4: δίνει και άλλο
3: μπορεί να συνδέονται.
4: Δίνει άλλο, έτσι άλλο,
2: να χρειάζεται...
4: μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι
5: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούστε τώρα ένα λογοπαίχνιο που θα το θυμόσετε να το πείτε και σε άλλους. Είναι μαφία λουκουμάδων που έχει μέλι. Δηλαδή είναι λουκουμάδες με μέλι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλετε να μιλήσουμε για τον έρωτα, να μιλήσουμε. Πότε τελειώνει ο έρωτας? Ποτέ δεν τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να είσαι 76, κάνω και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Μπορεί να είσαι 76 ετών και να ερωτευτείς. Βεβαίως. Πόσο χρόνο να είναι οι λεγάμενοι? Μικροί.
7: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα. Με γνώρισε αυτή από το Facebook. Τέλος πάντων μπλέξαμε αγάπες, λουλούδια, το ένα το άλλο. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική. Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα, αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Λέω, ας τα δώσω εγώ. Τι σ' άστειλα? Με κάρτα PaySafe. Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας. Από εκεί και πέρα συνέχισε το τροπάριο, θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Περάσαν 14 μήνες, μου φάγει 25.000. Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά από το Λάγος Νιγηρία που ήτανε μέσω Κωνσταντινούπολης Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι στη βαλίτσα. Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή, φώναξα δικηγόρο Τούρκο, τον πλήρωσα, την έβγαλε, τη στείλανε πίσω. Μετά της λέω, δεν θα πας μέσω Τουρκίας, θα έρθεις μέσω Αιθιοπίας στην Ελλάδα. Της βγάζω άλλο εισιτήριο μέσω Αιθιοπίας να έρθει στην Ελλάδα. Την Αντίς Αμπέμπα την έπιασε κρίση σκουλικοειδίτη ανεβαίνοντας στο αεροπλάνο. Δεν ήταν σκουλικοειδίτης, γιατί είδε η νύφη μου τη φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο. Της ζητάγανε 3.150 ευρώ για τη βαλίτσα που είχε αφήσει 315 μέρες στην αποθήκη του αεροδρομίου. Απάτη κι αυτό. Είναι στο ξενοδοχείο τώρα, εκεί και απολαμβάνει η κυρία. Εγώ με κλειστά τα μάτια είχα τσακωθεί με όλο τον κόσμο. Είχα τσακωθεί με τα παιδιά μου. Δεν θέλω επαφή καμία. Σήμερα το πρωί μου έστειλε δύο μηνύματα. Δεν θέλω καμία επαφή. Θα τη διαγράψω τελείως.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ο κύριος που ακούσαμε είναι 76 ετών. Το κορίτσι 35. Αλλά η αγάπη κοιτάει χρόνια όσο. Άκρη τράβηξε και αυτή η σκολικοειδή τη θα τη. Όλα τα κακά πάνω της πέσανε.

0: έτσι, η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Πάντως είχαν σχεδόν double score, έτσι, ή παραπάνω, 35-76. Double score ποιος άλλος έχει? Έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση. Πρέπει να το δούμε όλοι, αλλιώς μας χρειάζεται θεραπεία.
1: Αναμεγαλώνουμε, κύριε Οικονόμου. Και άρα πια έχω μια εμπειρία και μπορώ να μιλήσω λίγο ως παλιός. Θα σας πω ότι αν έλεγε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε μεταπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση με μεταπολίτευση στον 7ο χρόνο της ετίας προς 8ο πια, ότι δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο double score του αντιπάλου της, θα νομίζω ότι παίρνεις κάναβη. Ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα.
0: Ναι, παλιά συνέβαινε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος πριν ψηφίσει παίρνουσε από ευαγή ιδρύματα και πάνω στην τάκλα του έριχνε την ψήφο. Τώρα είμαστε ψύχρεμοι, τα ζυγιάζουμε τα πράγματα και επιλέγουμε. Αλλά παλιά

Τι ρομαντικό τραγούδι, ακούστε. Μέσα από τη ζωή.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για το άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των υπουργών. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του ΙΧ. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες σε ηλικία 21 ετών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του 52χρονου πέρυσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού προτείνει ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας έβαλαν φρένο στο σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News. Έντος της ημέρας, η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση, μεταδίδει το CNN, είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Αφού ακούσαμε τις ευχάριστες ειδήσεις, ρε παιδί μου, κάτι καλό θα συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη. Μακάρι, σιγά σιγά. Θα επιστρέψει η κανονικότητα, όπως είναι και το ποίημα του Καβάφη, επέστρεφε. Έχει εμπνεύσει το Γιώργη που μας το έστειλε όλο. Πολύ ωραίο. Θέλω να το απαγγείλω, όχι, το επέστρεφε, βέβαια δεν είναι και πολύ σωστό γραμματικά. Τέλος πάντων, στο τέλος καταλήγει ο Γιώργης να μας πει ότι δεν κάθισε εκεί ο ποιητής, δηλαδή στο παγκάκι περιμένοντας βαρβάρους, αλλά ούτε και τις βαρβάρες. Πολύ σωστά, θα σου πω και άλλα πράγματα. Σταμάτης Καρλούτσος, είναι στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική. Χριστίνα Μούγιου, αποσπάσματα. Βαγγέλης Περής, μικρόφωνο. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην αναμπούμπουλα. Έτοιμη να πλακωθεί. Ποιος είναι αυτή τη φορά αντίπαλός της? Α, ο Μηταράκης. 5-0.
4: Ορίστε κύριε Μηταράκη, έχετε
5: κύριε πρόεδρε, καταρχήν να αναφέρω την απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
6: Φαντάζομαι βέβαια κύριε, εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΙΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
4: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
6: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
4: Σας παρακαλώ.
6: Και μιλάτε από πάνω.
4: Κύριε Μπούρα.
6: Παρακαλώ. Την αντιπολίτευση.
4: Μπορείτε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε την διαδικασία.
6: Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν.
4: Δεν ακούγεστε.
6: Είχαμε τον Λαζαρίδη
4: κύριε,
6: να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
4: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Ορίστε κύριε Μηταράκη.
5: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
6: Είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
5: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
6: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια
4: Μηταράκη.
6: Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν? Γιατί παρετήθηκε από εκεί ο βουλευτικός εκπρόσωπος?
4: Σας παρακαλώ θερμά, σας παρακαλώ θερμά.
6: Γιατί παρετήθηκε από εκεί ο βουλευτικός εκπρόσωπος? Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
3: Θα έρθει μια μέρα που η ζωή θα κάνει θόρυβο. Νοστράδαμος. Όλα τα έχει προβλέψει ο Νοστράδαμος. Νοστράδαμος ήταν και το όνομα ενός γκρουπ της δεκαετίας του 70, εκεί προς το τέλος, προς τη μέση. Και άκου να δεις πόσο προφητικοί ήταν, είχαν τραγουδήσει για τη ζωή. Την περιμένανε από τότε.

0: αρέσει μια που λέμε προσωπικά η Μαρία Σάκαρη. Αλλά εντάξει, ετοιμάζεται το κορίτσι. Γιατί ετοιμάζεται, άκου να δεις τι γίνεται. Τη βρίσκουν οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ φοβούνται να ρωτήσουν αυτό για το οποίο τη βρίσκουν. Δηλαδή, πότε θα παντρευτείς, αν είσαι ευχαριστημένη, αν πήρες νηφικό. Και αρχίζουν και πάνε γύρω-γύρω, γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Και στο τέλος σκάνε και την ερώτηση που τους απασχολεί.
1: Προπόνηση και προετοιμασία, φεύγουμε τώρα.
2: Πήγες και στο ΣΕΦ, είδες και τον αγώνα πριν από λίγες μέρες, πώς πέρασες?
1: Όλα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα.
2: Είδαμε και τον Τζόκοβιτς, ήταν και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Επιστρέφει και τον WTA στην Αθήνα και είναι σημαντικό και για εσένα αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, μετά από πάρα πολλά χρόνια και ανυπομονώ πάρα πολύ.
2: Είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό?
1: Εννοείται, είναι το όνειρό μου να παίξω μπροστά στους Έλληνες και δεν το έχω κάνει ποτέ, οπότε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
2: Είσαι και περήφανη, Μαρία, γιατί τα πας πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
1: Καλά, όχι, αλλά στα μονά, ναι, αλλά όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες του γάμου, χαρούμενοι?
1: Όχι ακόμα, σιγά σιγά, πολύ σιγά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όμως και ευτυχισμένοι.
2: Είναι παραδοσιακός, Μαρία, θα το δούμε Κρήτη.
1: Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα.
2: Νηφικό έχεις?
1: Όχι ακόμα, έχουμε καιρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι έχεις καιρό, κορίτσι μου? Εδώ έχουν φέρει μπάντα ολόκληρη οι ρεπόρτερ προκειμένου να σε συνοδέψουν στην εκκλησία. Ντυμένη νυφούλα. Παλαματένια νύφη.

0: λέμε γιατί είναι πασίγνωστο ότι η Μαρία Σάκαρη είναι ζευγάρι με τον μικρό το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα γίνει ανιψιά της Ντόρας. Ανιψιά από έρωτα. Ο έρωτας έχει ποτέ χτυπήσει την πόρτα άραγε της Ντόρας Μπακογιάννη? Για να την ακούσουμε.
1: Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός αυτή τη ζωή να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Σίδωρο, το οποίο σημαίνει ότι είμαι πολύ τυχερή, ξέρεις. Και μα, είμαστε τώρα μαζί πόσα χρόνια, 27 χρόνια με τον Σίδωρο, και είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Γιόρτασε και τα γενέθλιά της. Και άρασε σοκολατάκια.
3: Καιρό.
0: Ήταν εκεί και ο Ισίδωνος. Και χορέψαν ένα ωραίο τάγκο. Ή τάγκο όπως λέγαμε παλιά. Βάζοντας στο πικάπ το Σώτο Παναγόπουλο.

0: Και οι πολιτικοί είναι σαν και εμάς άνθρωποι. Ερωτεύονται, ξανερωτεύονται, παντρεύονται. Αυτό συνέβαινε πάντα. Και με τους παλιούς και με τους νέους πολιτικούς. Ο Φιδίας είναι ένας νέος πολιτικός, παντρεύτηκε όπως όλοι ξέρουμε. Είχε βάλει και σε κλήρωση κάτι προσκλήσεις. Και επειδή παντρευόταν ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να μάθει τα του προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά τον ψήφισε, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι ψήφισε. Αυτά τα είπε σε μια συνέντευξη. Έχει γίνει viral αυτή η συνέντευξη. Στο σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Αλλά κατάλαβε ότι έπεσε σε μια παγίδα ο Φιδίας, πονηρός. Και βγήκε να διορθώσει τα διόρθωτα.
1: Η πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν αποκαλυπτική για την όλη αλήθεια του ευρωβουλευτή.
2: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό.
3: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά δεν ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έκατσε η ομάδα μου και ψήφισα προς την κατεύθυνση.
1: Όταν κάποιος εμφανίζει τέτοια άγνοια για κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι απειρία, είναι ανεύθυνη στάση.
3: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω, επειδή έγινε έτσι λίγο σάλος για τη συνέντευξη.
1: Είναι του Ιανουαρίου αυτή η συνέντευξη, κύριε Παναγιώτου?
3: Όχι, όχι, ήταν προχτές που ήταν ο γάμος μου. Εγώ ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα την προηγούμενη ημέρα. Και αλήθεια, εγώ δεν είχα διαβάσει την ημέρα, επειδή απλά να ψηφίσω, κάμε η ομάδα του ψήφου μου κτλ. Επειδή ήταν η προηγούμενη ημέρα που το κάμω. Και έκανα μια συνέντευξη και ρώτησε με για τον προϋπολογισμό και είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό. Αλλά την ώρα που ψηφίσαμε, ψηφίσαμε πολλά πράγματα σωστά για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, έρθουν λεφτά για την αμόχωστο, για εκείνου που έχασαν τα σπίτια του. Και άλλοι και ευρωβουλευτέ που είναι Κύπρο, δεν ψηφίσαν τα πράγματα. Άρα είχα άγνοια εγώ για κάποια πράγματα.
1: Υποθέτω ότι ήταν κάποιε τροπολογίε.
3: Ήταν τροπολογίε για να έρθουν λεφτά. Yeah. Στην Κύπρο. Η ομάδα μου ψήφισε σωστά, απλά εγώ δεν είχα γνώση. Και το μόνο που ότι εγώ μια μέρα πριν το κάνω, ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα, νομίζω μετρά. Αλλά εντάξει, δεν και λέω ότι πρέπει να έχω άγνοια για τον προϋπολογισμό, αλλά ήταν μια μέρα πριν το κάνω μου, ψήφισα σωστά, απλά δεν ήξερα πολλά καλά τα δεδομένα.
0: Δεν προλάβαινε να δω πώς είχε, να δοκιμάσει το κοστούμι. Να δει την ύφη, αν είναι ωραίο το μαλλί που θα έχει. Τα παπούτσια να τα γυαλίσει, τα κορδόνια να τα βάλει, να ξυριστεί.

0: δεν προλάβει.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
5: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: 212-212-4800. Τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε, πες ό,τι θέλεις. Γράψε ό,τι θέλεις. Email oner@alfaradio989.gr. Ξαναγράψε ό,τι θέλεις σε μήνυμα αυτή τη φορά, στέλνοντάς το στο Viber στο 6947-989-989. Και έχουμε ένα μήνυμα, πολύ μυστήριο αυτό το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Ο Κωνσταντίνος μας το στέλνει από το μακρινό Όσλο και λέει: καλά να είναι τα παιδιά, αλλά αν έχει σύζυγο που το λένε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι ένα θέμα. Τι εννοεί, ένας Θεός ξέρει, κάτι θα έχει στο μυαλό του, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε όμως άλλα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεται μια σειρά που κάνει διεθνή καριέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει Hollywood και ασχολείται με τη μόδα, να ασχοληθεί και να ζητήσει τη συνεργασία του Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς λοιπόν, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι θα συμμετέχει στο Emily in Paris. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ίδιοι, αλλά ο Λάκης το ξέρει.
7: Είναι όμως ένα πρακτικό θέμα αυτό.
8: Ναι, αυτό είναι
7: που μπορεί να αλλάξει. Ναι, να αλλάξουν οι μέρες στα γυρίσματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι κάτι άλλο.
8: Αλλάξουν, γιατί και εγώ έχω τώρα, έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα.
9: Εβδομάδα μόνος δεν έχεις κι εσύ.
7: Ποιοι ξένοι έρχονται?
8: 12 με 27 είναι το γύρισμα της Emily in Paris στη Μύκονο.
7: Ναι.
8: Εσύ δεν έχω ρόλο.
7: Δεν
8: μου
7: έχεις...
8: είπανε ρόλο δεν έχεις, αλλά ένα για θέλω να σου πούμε.
7: Σε κάλεσαν στην Μύκονο.
8: Εγώ ξέρω τον παραγωγό. Οπότε ξέρεις, είναι αυτό που ήταν να κάνω, δυστυχώς δεν έγινε τότε γιατί ήμουν απεισχολημένος στο που είχα και τέξτ και όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι, δεν είμαι δηλαδή μες στο cast, δεν με έχουν επιλέξει γι' αυτό. Αλλά ούτε θέλω να μιλάω γι' αυτό, γιατί μετά ο κόσμος λέει αυτός λέει έτσι και κάνει εκείνο και κάνει το άλλο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Καλά κάνει και το προφυλάσσει από την κακία του κόσμου. Και δεν λέει, ξέρετε τι άλλα έχουν γίνει με τον Λάκη πρωταγωνιστή. Έχετε δει την Brigitte Bardot? Ναι, την έχετε δει. Ποιος ήταν πίσω από την Brigitte Bardot? Ποιος έκτισε το φαινόμενο Brigitte? Ο Λάκης. Το έχει αφιερώσει και αυτό το τραγούδι. Το βου εννοεί το Λάκη.
10: J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous mais toi, et qui fera ça t'apprendra n'importe quoi pour moi.
6: Να κάνω μια σύντομη μετάφραση στην κεντρική ιδέα. Θα πούμε, σε ευχαριστώ Λάκη για ό,τι μου έχεις δώσει, χρωστάω την καριέρα μου σε σένα και παίζει και μουσική. Να το, μουσική που σας αφήνω. Επιβεβαιώνονται αυτά που λέω, επιβεβαιώνονται. Γενικότερα ο κόσμος είναι δυσπιστός όταν ακούει αλήθειες, αλλά υπάρχουν και αποδείξεις. Τι γίνεται με τον Πούτιν? Τώρα θέλω να σου πω ότι ετοιμάζει η νέα τάξη πραγμάτων απέναντι στον αρχηγό μας, τον Πούτιν. Δολοφονία. Δολοφονία. Στάσε μου ρε και εσύ να το πω σοβαρά, μιλάμε για θέματα και ου από κάτω. Ετοιμάστε δολοφονία του Πούτιν και αου θα ακούμε.
0: Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των Δυτικών, τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων.
6: Ω Παναγία μου! Μεσά από ό,τι καταλάβαμε, ο Πούτιν παρακολουθεί τους πάντες και τους συνεργάτες του και φταίνε. Ω, αυτό είναι φοβερό τραγούδι. Και φταίνε οι Δυτικοί. Αλλά ας ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ, ακούστε πόσο έρχεται μέσα από τα βάθη, πολύ βαθιά σκοτάδι, των ψυχών που συναντιόνται στα ονόματα.
9: Στην

0: είναι ένας ναζιστής, ένας ημίτρελος και ένας που εξαφανίζει τους γύρω του, και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί θα πολεμήσουν μαζί, ενωμένοι, για την πατρίδα μας. Για τη μάνα πατρίδα. Παίρνει τη δόξα. Βέβαια υπάρχει αντίλογος, δόξα το Θεό. Απέναντι σε όλο αυτό στέκονται άνθρωποι που φοράνε μαντήλες και ορκίζονται ότι θα υπηρετήσουν το Δήμο. Έχουμε ορκομοσία στο Δήμο των Αθηναίων. Εκπρόσωπος του Ανταρσία, της Ανταρσία, πηγαίνει να ορκιστεί με το δικό του τρόπο.
1: Επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαινοτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λεφταγιά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζονται για μια πόλη.

0: ζωή.
1: Και αναρωτιέμαι, απευθύνομαι στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια έδρα Στέλιος Χατζατζίδης? Να ασχολούνται τα νέα παιδιά με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα, τέλος πάντων. Κυρίως όμως με το Στέλιο. Αλλά τα πανεπιστήμια δυστυχώς δεν ευνοούν την ανταλλαγή των ιδεών. Πάνε ας πούμε και λένε ό,τι τους κατέβει ο καθένας και έχουν το θράσος να υποστηρίζουν θέσεις που δεν είναι αρεστές, ας πούμε, σε παρατάξεις όπως ο Ρουβίκονας.
2: Είναι δυνατό στα πανεπιστήμια να λέει ο καθένας ό,τι θέλει?
3: Όχι.
2: Δεν είναι απαράδεκτο.
3: Να.
2: Επιτρέπεται τώρα στα πανεπιστήμια να διακινούνται ελεύθερα ιδέες?
4: Ιδέες?
2: Ναι.
4: Ναι, εννοείται.
2: Τι εννοείται, φασίστας είστε?
4: Α, όχι.
5: Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται από...
2: Όλες, μόνο δικές μας είναι. Σωστές.
5: Όχι.
2: Εσείς είστε με εμάς ή με τους άλλους?
6: Με εσάς.
2: Ποιοι είμαστε εμείς? Τι εννοώ, είναι δυνατόν ο καθένας να λέει ό,τι πιστεύει?
4: Εννοείται.
2: Τίποτε.
4: Εννοείται.
2: Σοβαρά μιλάτε?
4: Βεβαίως.
2: Είστε τίποτα φασίστας?
5: Μήπως εσείς είστε φασίστας?
2: Δεν είναι πολύ ωραία κάποιος διαφωνεί μαζί σας να έχετε σπίτι σας με την κουκούλα του και το σπίτι του να το συζητήσετε?
6: Όχι.
2: Τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα στις φοιτητικές εστίες? Είναι δυνατόν αυτό?
6: Πρέπει να μπουν.
2: Τι πρέπει, τι είναι αυτά που λέτε?
6: Εσείς τι λέτε?
2: Τι θα έχουμε ευθύνες τώρα εμείς για το δωμάτιο που θα έχουμε και θα μένουμε?
6: Εσύ τι είσαι, φοιτητής?
2: Φοιτητής είμαι, ναι.
6: Εγώ δεν σε βλέπω για νεόπαιδο, εγώ σε βλέπω για 50 χρονών.
2: Είναι λογικό όταν διαφωνούμε με κάποιον να πηγαίνουμε στο σπίτι του και να γράφουμε με γκράφιτι, ας πούμε, ή σε κάθαρμα?
3: Όχι, γιατί είμαι και δικαστηγός, το θεωρώ ανεπίτρεπτο.
2: Να ζωγραφίζετε κάτι άλλο με το σπρέι?
3: Ναι, αν είναι μια ζωγραφιά η οποία είναι ωραία.
2: Στη χώρα που γέρνει τη δημοκρατία και τα γκράφιτι, θέλετε να μου πείτε το καθένα που να λέει ό,τι θέλει?
7: Ναι, ο καθένα πρέπει να εκφράζεται. Να μην
2: φτιάξετε για Παναγία. Τι έχουμε?
7: Δημοκρατία, δεν
2: είναι αυτό που λέτε?
1: Όλοι μπορούν να πούνε στα πανεπιστήμια να κάνουν ό,τι θέλουν. Είχε μπει και ο Καρβέλλας στην νομική. Βέβαια με πονηριά, νομίζετε, ήξερε τα θέματα από πριν. Το ομολογεί.
8: Δάσκαλε σε σένα όλα τα χρωστό. Άτο. Σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσένα πες μου τι θα έκανα.
1: Χωρίς τον Αλφα 989, τι θα κάνατε, πού θα μαθαίνετε τα νέα? Ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς. Αλφα Ρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Έπετε. Στην ακλή του.
8: Αφού εσύ μας αποκάλυπτες τα θέματα.
1: Παραλαμβάνει το πηδάλιο του σταθμού. Από εμάς θερμές ευχές, τα λέμε αύριο, αντί για.
8: Σου σπυριδάκι, σας έφαγε ο τσιτούρας κι ας είμαι γεροντάκι.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Με πολλαπλή στόχευση, τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε συνέχεια σε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ενώ απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μία μίζερη εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Υπογράμμισε δε πως κράτος δικαίου εν τη ευρεία ενία είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγουριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Πηγές αναφέρουν πως το παιδί παραβίασε στόπ. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του γιοταχή. Σε κλίμα οδύνης στον χώνο Μιλοποτάμου, η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες σε ηλικία 21 ετών. Υπό το φόβο βεντέτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό. Συγγενείς του εκλειπώντος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τους είπαν ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν. Η οικογένεια του άτυχου Νικήτα είχε ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να φορέσουν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια αντί για σφαίρες. Σε τρεις συλλήψεις για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η Ελλάς. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024 καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο κτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου Πατρός Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών πρότεινε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κινείται και για τις πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην Πρεσβυτέρα. Τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη ο δράστης της πρωινής ληστείας με κλαδευτήρι στην Ομόνια. Πρόκειται για άνδρα 31 ετών, ο οποίος χτύπησε με το εργαλείο κυπουρική στο κεφάλι και το πόδι 53χρονο για να του αρπάξει το ηλεκτρικό του πατίνι. Στο ΚΑΤ διακομίστηκε το θύμα. αναστάτωση. Επικράτησε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια και Φυσιά, όταν στη στάση γυροκομείου επιβιβάστηκε 39χρονος οπλισμένος με λάμες 18,5 και 17,5 εκατοστών και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους επιβαίνοντες. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο Μαρούσι. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Τέλος, το σχέδιο ελευθερία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο στενό του Ορμούζ εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τη χώρα να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το NBC. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το Πασόκ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε τις τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε, προαναγγέλλοντας πως θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών όλοι οι βουλευτές, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, τόνισε, αναφερόμενος προφανώς στους ελεγχόμενους βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, παρουσίασε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Οι αλλαγές έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτωτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και το ρεπορτάζ, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Στη
1: συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με τις τοποθετήσεις των βουλευτών.
2: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες, Λίνα. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία εξελίσσεται ομαλά μέχρι στιγμή, θέλω να πω, με μια αναλυτική συζήτηση. Πολύ μακριά από αυτό το κλίμα το οποίο είχε περιγραφεί.
1: Αλήθεια είναι.
2: Αλλά ρήξεις.
1: Ναι, αλλά μην μείνουμε στο παραπολιτικό και στο ισοκομματικό. Ας ξεκινήσουμε από τα θεσμικά. Γιατί η συνταγματική αναθεώρηση, και όπως είδα εγώ, με μια πρώτη επιπόλαιη, οφείλω να ομολογήσω, ανάγνωση, είναι πολύ σημαντικά αυτά που προτείνονται για αλλαγή.
2: Ναι. Πάμε να κωδικοποιήσουμε ενδεχομένως, αν θες, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης και περιλαμβάνονται. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει προς αναθεώρηση 30 άρθρα, τίθενται στο δημόσιο διάλογο αυτές οι αλλαγές και θα εκκινήσει η διαδικασία μέσα στο Μάιο με τις υπογραφές των 50 βουλευτών που θα ζητήσουν την εκκίνηση της συζήτησης στο πλαίσιο της προαναθεωρητικής διαδικασίας. Τώρα, υπάρχει για παράδειγμα η αλλαγή στο άρθρο 16. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εισηγείται τη δυνατότητα να ιδρυθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια πλήρως αυτοδιοικούμενα υπό την εποπτή ανεξάρτητης αρχής. Επίσης προβλέπει την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 11 έτη με την ενσωμάτωση και της προσχολικής αγωγής. Μονιμότητα και αξιολόγηση στο δημόσιο. Αφορά το άρθρο 103, με το οποίο επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Το κυβερνών κόμμα προτείνει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα συνδέεται με επιβραβεύσεις αλλά και ποινές, ακόμα και με τη δυνατότητα οριστικής πάυσης έπειτα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αξιολόγηση θα γίνεται όχι μόνο από προϊσταμένους, αλλά και αμφίδρομα, και από τους πολίτες και από υφισταμένους. Επίσης, το σύστημα θα μπορεί να συμμετέχει και το ΑΣΕΠ, ενώ θα βασίζεται η αξιολόγηση στις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας και της αποδοτικότητας. Νέο πλαίσιο για την ποινική ευθύνη υπουργών. Είναι το περίφημο άρθρο 86. Εδώ έχουμε ίσως τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει στο τραπέζι την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική κρίση νωρίτερα από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει ένα σώμα το οποίο θα ενσωματώνει την προδικαστική κρίση. Η Βουλή θα είναι η αρμόδια σε κάθε περίπτωση για την άσκηση της δίωξης με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 βουλευτές. Αλλαγή του τρόπου εκλογής των ανωτάτων δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Η Νέα Δημοκρατία εισηγείται οι προαγωγές στις κορυφαίες δικαστικές θέσεις να γίνονται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ανάμεσα στους αρχαιότερους δικαστές και βάσει καταλόγου που θα προτείνουν οι ίδιες οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, περιορίζοντας έτσι τον άμεσο κυβερνητικό ρόλο. Δηλαδή να μην μεσολαβεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης προτείνεται η ενίσχυση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα κάνει προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει συνταγματικές προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση, για επιστολική ψήφο των Ελλήνων πολιτών και εντός της επικράτειας, όχι μόνο για τον απόδημο ελληνισμό, μια σειρά αλλαγών στην εκλογική νομοθεσία, στις εκλογικές περιφέρειες, αλλαγή στην ηλικία του εκλέγεσθε από τα 25 στα 21 έτη και ούτω καθεξής, και η πρόνοια διάλυση της Βουλής λόγω με μια διαδικασία αυτοδιάλυσης, όχι πλέον λόγω εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας. Δεν είναι δηλαδή πιο εύκολη η διαδικασία των πρόωρων εκλογών στην πραγματικότητα. Μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το είχε πει αυτό ο Πρωθυπουργός όταν εισηγήθηκε την υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα. Συνταγματικός κόφτης για τα δημοσιονομικά, δηλαδή σαν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος με συνταγματική πρόβλεψη, αλλά και η δυνατότητα παροχής κινήτρων για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές επενδύσεις. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και μια συζήτηση έτσι ώστε πόροι να μπορούν να επιβάλλονται και να εισπράττονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι είχε ανοίξει μια συζήτηση πριν κάποια χρόνια για τον ένφια και αν θα μπορούσε να αποδίδεται στους Δήμους. Αυτό το πακέτο των 30 προτάσεων, το οποίο εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο εξειδίκευσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της on camera τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στυλιανίδης, θα τεθεί υπόψη και των άλλων κομμάτων. Σημειωτέων, ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ήδη εχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ με δεδομένα τα όσα έγιναν πριν από κάποιες μέρες για τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Θα πρέπει να βρεθούν συνενέσεις. Να το πω και αυτό και να καταλήξω για τα συνταγματικά με αυτό, Λίνα. Όταν θα γίνει μια συζήτηση στην προαναθεωρητική Βουλή για το άρθρο 86, για παράδειγμα, αν δεν βρεθούν 180 ψήφοι σε αυτή τη Βουλή, πρέπει να βρεθούν 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο με 180 ψήφους τώρα, τότε θεωρητικά αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την επόμενη πλειοψηφία να το αναθεωρήσει κατά το δοκούν στην επόμενη Βουλή. Αλλιώς στην επόμενη Βουλή δεν θα αρκούν οι ψήφοι της πλειοψηφίας κατά πάσα πιθανότητα και θα απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις για την κατεύθυνση των αλλαγών.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο ισοκομματικό πεδίο. Έλεγε στην αρχή της συζήτησής μας ότι είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό και περίμεναν πολύ ότι θα είναι ένα ευρύ πεδίο αντιπαράθεσης η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ότι έχει εχμές, έχει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αλίμονο αν δεν είχε. Γιατί μην ξεχνούμε ότι συγκαλείται και στη σκιά της επιστολής των 5 βουλευτών.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε μία φράση η οποία έχει, πώς να το πω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι στην πραγματικότητα και ένα κέλεσμα για τις εκλογές, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υδρώσουν τη φανέλα στο δρόμο προς τις εκλογές. Με ένα ενωτικό κλίμα πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, ως προς τη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό, να πούμε ότι ο κύριος Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα την κυρία Λάουρα Κοβέση, τονίζοντας ότι εδώ συντελείται αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Τώρα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Μύρο, κάλεσε τους βουλευτές να μην παρασύρονται από την μισέργεια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Άφησε εχμές για τον ρόλο υπουργών και στελεχών. Νομίζω ότι η σαφέστερη αιχμή του κυρίου Γεωργιάδη πήγαινε για τον κύριο Δένδια, ο οποίος δεν είναι παρόν στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως πρέπει να πω και πολλοί άλλοι.
1: Έχει ταξίδι στην Πορτογαλία όμως, προγραμματισμένο ο κύριος Δένδιας.
2: Αυτό πήγαινα να πω, ότι ο κύριος Δένδιας έχει μια ανηλυμένη και προγραμματισμένη υποχρέωση να ταξίδι στην Πορτογαλία, διήμερο ταξίδι στην Πορτογαλία. Και άλλοι υπουργοί δεν είναι παρόντες στη συνεδρίαση, για να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα εν όλο.
1: Αλλά η κολόνια του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Δένδια είναι γνωστή και κρατάει καιρό.
2: Κρατάει πολύ καιρό. Να πω τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, και ότι αν χρειαζόταν θα πήγαιναν ακόμα και στη Σελήνη προκειμένου να μην είναι εδώ. Μίλησε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, σε πολύ ήπιους τόνους. Είπε ότι η αντιπολίτευση έχει μπει στη γωνία στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο στην τοποθέτησή του, είναι ενότητα χωρίς σιωπή και αυτοκριτική χωρίς αυτοϋπονόμευση. Πρέπει να πω ότι αιχμές για βουλευτές οι οποίοι είτε κρύβονται, είτε δεν παρεμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο, είτε τοποθετούνται σε απολύτως προστατευμένο περιβάλλον, χωρίς δηλαδή δύσκολες ερωτήσεις, έχουν αφήσει και άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο Δημήτρης Κερίδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από τους 5 βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή, την περίφημη, στα Νέα. Πρέπει να πω ότι η κριτική είναι γενικώς ήπια μέχρι στιγμής. Έχουν μιλήσει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κύριος Γιάννης Παπάς, που έχουν κάνει παρενέσεις για βελτίωση της λειτουργίας του επιτελικού κράτους, χωρίς ιδιαίτερες αιχμές. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής Εύβοιας, είχε μάλιστα και έναν διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι διαφωνεί με την αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών, λέγοντας και μείωσης των βουλευτών, γιατί είχε τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης του απάντησε ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο κ. Ζεμπίλης άφησε αιχμές και για τον αριθμό των μετακλητών συνεργατών, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά με πιο οξύ τρόπο, ότι το πλήθος αναφέρεται και σε αυτούς που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τους αιχμηρούς βουλευτές κατά τεκμήριο, ο κύριος Γιώργος Βλάχος άφησε και αυτός με τη σειρά του αιχμές για επιλογές, για μια σειρά υποθέσεων. Είπε ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν στην περίπτωση του γάμου ομοφύλων από τις καθηγήτριες, οι οποίες είχαν υποστηρίξει την πρόταση της κυβέρνησης, και είπε ότι για τις εκλογές απαιτείται ψυχή. Πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε, να το πω έτσι, κάπως ξανάλαβρες αντιδράσεις, η πρόταση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τάσου Δημοσχάκη, όχι να τεθεί εκλογικό μέτρο στο 6%, εκλογικός πύχης μάλλον στο 6% για τα κόμματα, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει πολυκερματισμός στη Βουλή, αλλά να γίνονται τυποκοινωνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δημοσχάκης, επειδή το ρώτησα συγκεκριμένα, το είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, και μου περιγράφουν ένα χαριτωμένο σκηνικό, ας το πούμε έτσι, όπου ο κύριος Μητσοτάκης αστιεύθηκε με την πρόταση του κυρίου Δημοσχάκη, λέγοντας ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι και όσοι έχουν κάνει εμφύτευση, φωτογραφίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως, όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, είπε ότι μπορεί εγώ να έχω κάνει εμφύτευση και να μην είμαι στα ψηφοδέλτια, άλλοι όμως πάμε στη Σελήνη, άμα είναι να μην είναι εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αιχμές υπάρχουν. Δεν υπάρχει, για να υπερθεματίσω σε αυτό που είπε στην εισαγωγή σου, Λίνα, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα δομικής αμφισβήτησης, γενικευμένου αντάρτικου, υπονόμευσης της κυβέρνησης. Και να το κλείσω λέγοντας ότι και οι βουλευτές δεν είναι ανόητοι, έχουν προβληματισμούς, έχουν ανησυχία, τις καταθέτουν στα όργανα σε μια συζήτηση όπως πρέπει να την κάνουν, αλλά δεν θέλουν να αμφισβητήσουν ούτε την κυβέρνηση, ούτε το κυβερνών κόμμα. Θέλουν και αυτή να πετύχει η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές, για να είναι και αυτοί βουλευτές την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι κανένας τους θέλει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία μικρότερο ποσοστό για κάποιον λόγο. Οπότε αυτό είναι προφανώς που έχει συγκρατήσει και κάπως τα πράγματα, και δεν έχουμε αντιπαράθεση στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε ακόμα πάντως αρκετούς βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε εκτιμώ ότι η συνεδρίαση σίγουρα θα διαρκέσει ακόμα περίπου 1-2 ώρες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό
2: μεσημέρι.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί... όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
10: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
11: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Δεν υπάρχει καμία εσωστρέφεια, πολύ σημαντική η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής, πολύ σημαντική η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σβδούκου. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Δεν υπάρχει καμία εσωστρέφεια, θα το δείτε αυτό όταν θα τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση. Αυτή η συνεδρίαση σήμερα έχει μεγάλη αξία για μας. Η ουσία της συνεδρίασης, να ξέρετε ότι είναι συνταγματική αναθεώρηση και οι βουλευτές μας έκαναν δουλειά, σημαντική δουλειά, και αν θέλετε αυτός ο πλούτος των προτάσεων δείχνει και την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει για τη σημασία της ενότητας. Εγώ θεωρώ ότι έτσι υποβιβάζουμε πρώτα απ' όλα τους βουλευτές που έχουν μια αγωνία για τα προβλήματα στις περιφέρειές. Όταν η ομάδα δεν είναι ενωμένη και δεν κάνει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, τότε πολύ απλά το καράβι βουλιάζει, έτσι δεν είναι, και στο τέλος είναι όλοι πνιγμένοι. Αυτό δεν συμβαίνει όμως στη Νέα Δημοκρατία. Άπαντες, εγώ θα σας έλεγα, ο καθένας έχει ένα ρόλο. Αλλά όλοι μαζί νιώθουμε περήφανοι και για το έργο που έχει γίνει από το 19 μέχρι σήμερα, και φυσικά και οι βουλευτές που έχουν εκ των πραγμάτων καθοριστικό ρόλο, στηρίζοντάς τους στη Βουλή. Προφανώς θα σας πω ότι σε αυτά τα χρόνια κάναμε λάθη, κοιτάζουμε να τα διορθώσουμε. Αλλά αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, θα δει ότι έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε πολύ δύσκολες διεθνείς συγκυρίες είναι ακίνητος, πάει παντού, αναβαθμίζει το κύρος της χώρας. Έχουμε και μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία έχει δώσει και δίνει μάχες. Ειδικά οι βουλευτές της περιφέρειας, και είναι και κυματοφράστες. Ο πρωθυπουργός βεβαίως ακούσει όλες τις απόψεις, οτιδήποτε, και οι διαφωνίες, επαναλαμβάνω, και όλη αυτή η συζήτηση και έντονες τοποθετήσεις. Το πρόβλημα θα ήταν να μην υπάρχει διάλογος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έχουμε αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα του καταλόγησε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Κώστας Σουκαλέας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις αναφορές, κυρίως όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για μια ομιλία που είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυφοδιοκτισμού. Μάλιστα είπε ότι προκρίνει, λέγοντας, αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι τα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει, είπε χαρακτηριστικά. Και μετά προσπάθησε να εξειδικεύσει για το άρθρο 86 που σήμαινε ότι επί της προθέσεως των Καραμαλή Τριαντόπουλου, η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές, και ζητούσε διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο. Και τώρα, ενώ ακόμη η κυρία Ραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους να ψηφίσουν τη σύσταση της προανακριτικής, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και να καταψηφίσουν την πρόταση. Τώρα για το άρθρο 16, πάλι ο κ. Σουκαλάς είπε ότι η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται. Ενώ για τις τεχμές που άφησε ο Πρωθυπουργός περί επαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, ο κ. Σουκαλάς είπε ότι αυτός που επαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κυρία Στιγκούνα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον όχι, πριν πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, είχαμε τη διάσκεψη των πρόεδρων στη Βουλή και έχει αποφασιστεί πλέον το πλάνο που θα προχωρήσουν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού αναφορικά με τις προτάσεις για προανακριτική και εξεταστική.
12: Ναι, σήμερα λοιπόν μου πληροφορείτε τη διάσκεψη των πρόεδρων και την ενημέρωση που είχαμε. Φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί ο δικός χάρτης. Τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην διάσκεψη των Προέδρων. Να σου πω εξ σημασία ότι στις 11 Μαΐου συμπληρώνεται το 7ήμερο για τη δεύτερη πρόταση. Οπότε από τις 12 Μαΐου και μετράνε οι 15 μέρες που υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τη συζήτησή τους. Τώρα για την εξεταστική, ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα με προχωρήσει θα κάνει εισήγηση να πει προς συζήτηση το συντομότερο μετά τη συζήτηση για προανακριτική. Έτσι λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι αυτό θα γίνει αρχές Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τροχιά αναθεώρησης και ο κανονισμός της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης έχει στείλει ήδη επιστολές και στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους που αφορούν στην αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής. Έτσι να σου πω ένα τελευταίο ωραίο για μας στη Βουλή. Την Δευτέρα που μας έρχεται θα κατατεθούν και θα ανακοινωθούν, θα δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις που θα ενέσχεται.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάμε τώρα. Υπάρχει ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκεί περιέγραψε το όραμά του για το πώς θα γίνει η Ελλάδα, όπως είπε, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
12: Ναι, αυτό που θέλησε να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που είχε τον έκλετο τίτλο στα αγγλικά The World in Disruption, δηλαδή ο κόσμος σε αναταραχή, σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλησε να δώσει, να περιγράψει το οικονομικοπολιτικό στίγμα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονομία. Υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας και των επενδύσεων για την ανάπτυξη, προτείνοντας στρατηγικές που θα ενισχύσουν βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Τόνισε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων. Μέσα σε όλα αυτά όμως και με γερές δόσεις κριτικής απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην οικονομία. Έχουμε χρέος να προχωρήσουμε με επεξεργασμένο σχέδιο, με τις αναγκαίες ρήξεις, με τις βαθύτερες αιτίες κομιστότητας, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε ότι αυτό έκανε λόγο, με συγχωρείτε, για μια νέα ισορροπία δυνάμεων, την ανάγκη να υπάρξει αυτή, και ότι αυτή θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη και να μην εντείνει τις αμυστότητες και τον αυταρχισμό. Κλείνω.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
8: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα υποστήριξε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
13: Καλό μεσημέρι. Και ο Σωκράτης Φάμελος βρέθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μίλησε, και επειδή ακριβώς είχε προηγηθεί και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε και μια αντίδραση. Καταρχάς, ο κύριος Φάμελος, να πούμε ότι άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το κομμάτι φυσικά το οικονομικό και για το γεγονός ότι οι επενδύσεις οι οποίες αναφέρει η κυβέρνηση που γίνονται δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κόσμος, και το ουσιαστικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και το σχέδιο της οικονομίας από τη στιγμή ειδικά που βλέπουμε να σαρώνει η ακρίβεια και να χτυπά τα νοικοκυριά. Από εκεί και πέρα μίλησε ότι δεν είναι παραγωγικές και επενδύσεις οι αγορές κόκκινων δανείων, η μονομερή στόχευση στον τουρισμό, χαμηλού κόστους εργασίας. Ενώ σχολιάζοντας ο κύριος Φάμελος και την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όταν ακόμη και η Βουλή δεν αφήνεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις της και τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες αρχιοθετούνται και μάλιστα επιτίθεται και η Υπουργή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τολμάει και μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιπολίτευση, όταν για παλαιοκομματισμό μετά τα όσα αποκαλύπτονται βεβαίως για τα ρουσφέτια και τις ενδεχόμενες παράνομες πράξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν οι υπουργοί του επιμένουν να πείσουν ότι τα ρουσφέτια είναι νόμιμα και για την τοξικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης των αποδεδειγμένων πλέον τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και του παρακρατικού μηχανισμού fake news γύρω από τη λεγόμενη ομάδα αλήθεια δεν μπορεί να συζητά και να αναφέρεται σε αυτά τα κομμάτια. Σε υψηλούς λοιπόν τόνους και ιδιαίτερα έτσι επικριτικός ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρθηκε και στην κυβερνητική πολιτική εδώ και 7 χρόνια που διαμορφώνει μια πραγματικότητα ασφυκτική για τα νοικοκυριά και αποθαρρυντική για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως όπως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που τονίζει ο Σωκράτης Φάμελος είναι ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης διότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος κρύβεται και από τη Βουλή και δεν δίνει πιστικές απαντήσεις και για την άρνησή του και για τα μέτρα που έχουν προτείνει η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και ένα εξάμηνο για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και για όλα αυτά που έχει πει για την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές και πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα κοινωνικό προφίλ και μια κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται για τους πολίτες.
1: Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Τώρα, για τη συνταγματική, μάλλον έχουμε την Εφη Μπαρμπάτση, γιατί να την καλέσουμε παρακαλώ και πάλι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σιμεών Κεδίκογλου, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Γιώργο Ευγενίδη, ο κύριος Κεδίκογλου επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, φέρνοντας αυτό το ζήτημα τη συγκεκριμένη στιγμή, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει δυσαρέσκεια από μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
14: Είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον αλλάζει βασιλευτώσει το πεδίο κριτικής γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που το προηγούμενο διάστημα είχαμε και την επιστολή κτλ. Άρα ουσιαστικά αλλάζει λίγο την ατζέντα. Προφανώς υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα πρέπει να αλλαχθούν. Και προφανώς όταν μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση είναι αναγκαίες οι όποιες συνενέσεις. Ωστόσο σε αυτή τη φάση δεν προβλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι έπρεπε αν ήταν να ανοίξει η συζήτηση να γίνει νωρίτερα και όχι και εδώ προεκλογικά την τελευταία χρονιά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα συμφωνηθεί τώρα θα είναι και αυτό που θα γίνει μετά. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, αν δοθεί τώρα ψήφος με 180 και πλέον βουλευτές, αυτό σημαίνει ότι η επόμενη βουλή που θα είναι αναθεωρητική θα μπορεί η όποια κυβέρνηση με 151 να διαμορφώσει ακριβώς όπως θέλει τη διάταξη. Και επειδή έχουμε το παράδειγμα από την εκλογή του πρώτης Δημοκρατίας, αν μετά στην επόμενη βουλή είναι 180 βουλευτές, να ψηφίσουμε μαζί αυτό που θεωρούμε σωστό. Είναι μια συμπαγή στάση της αντιπολίτευσης, γιατί το έχω ακούσει και επισήμως από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος βέβαια να μιλήσω εκ μέρους.
1: Επιστρέφουμε στην Έφη Μπαρμπάτση, γιατί από το Χαλάνδρι, Έφη, ξεκινά την επαφή του με τον κόσμο του Λεκανοπεδίου ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου κομματικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει.
13: Ακριβώς, και άλλωστε να θυμίσουμε, Λίνα, ότι είχαμε αναφέρει ότι το Ηράκλειο ήταν και ο τελευταίος σταθμός για τις παρουσιάσεις του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, που είχαν πάντα βεβαίως και πολιτικό πρόσημο, αλλά ήταν η στόχευση στο να παρουσιαστεί η Ιθάκη. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είχαμε πει ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος. Ούτως ή άλλως είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για τον νέο πολιτικό φορέα, και φαίνεται λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει και εντός της Αττικής κυρίως κάποιες πολιτικές ομιλίες, οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως και με τις οργανώσεις που, όπως έχουμε αναφέρει, έχουν δημιουργηθεί σε διάφορους δήμους της χώρας, οργανώσεις έτσι φίλων, θα σου έλεγα λέξη Τσίπρα, και ανθρώπων οι οποίοι προβληματίζονται για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και σε ποιον άνθρωπο και ποιος πολιτικός θα μπορούσε να εγγυηθεί αυτή την επόμενη μέρα, και βλέπουν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα αυτό το μέλλον και αυτή τη διαφορετική κυβερνητική πολιτική που θα μπορούσε να υπάρξει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την Δευτέρα στο Θέατρο Ρεματιάς. Είναι ούτως ή άλλως από την οργάνωση, είναι από τις οργανώσεις φίλων του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες που είχε ξεκινήσει από την στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είχε μπει στη διαδικασία και είχε αναφερθεί στο ότι και καταλαβαίναμε ότι θα προχωρούσε σε ένα επόμενο βήμα πολιτικό όταν παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι βλέπουμε ότι ανεβάζει στροφές και το επιτελείο της Αμαλίας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας όπου θα ανακοινωθεί τελικά αυτός ο νέος φορέας, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι και πρέπει να συζητηθούν για το πώς θα μπορούσε να γίνει η προσέγγιση με τα νέα πρόσωπα. Ούτως ή άλλως ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για ένα κόμμα. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν από τη δύσκολη θέση, αλλά και από τη Νέα Αριστερά και στελέχη, και αν θα αλλάξει, να το πούμε έτσι, γνώμη ο Αλέξης Τσίπρας και αν θα κάτσει να μιλήσει και με τους επικεφαλείς των κομμάτων, ή θα συνεχίσει αυτό το μεμονωμένα ραντεβού και μεμονωμένες συζητήσεις και ζυμώσεις με πρόσωπα συγκεκριμένα που θα ήθελε να βρίσκονται στο νέο πολιτικό φορέα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτσια. Τώρα, στην Κρήτη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής τον Χόνο Μιλοποτάμου, τον άτυχο Νικήτα που δολοφόνησε ψυχρό 56χρονος πατέρας του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τραχαίο πριν μερικά χρόνια. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα, γιατί από εδώ και πέρα, Τασούλα, τον λόγο έχει δικαιοσύνη.
15: Τον έχει δικαιοσύνη, και θέλω να πω ότι οι συγγενείς του άτυχου Νικήτα στην κηδεία ζητήσαμε από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν σε έντονο ύφος. Απειλήθηκαν επεισόδια για την ακρίβεια, διότι όπως είπανε, τώρα ήρθατε, τώρα που τον σκοτώσανε. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι έχουν κάνει όλες τις νομικές κινήσεις, διότι το παιδί απειλούνταν, όπως λένε. Είχαν κάνει δύο μηνύσεις, είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν δοθεί περιοριστική όρη στον. Είχαν τεθεί περιοριστική όρη στον 54χρονο καθολογία δολοφόνο.
1: Είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και ουδείς κουνήθηκε.
15: Ακριβώς. Όταν λοιπόν είδαν σήμερα την αστυνομία, εξαγριώθηκαν και ζήτησαν να φύγουν, και αυτό κάνανε οι αστυνομικοί για να μην εντείνουν το κλίμα. Αποχώρησαν, πήγαν δηλαδή έξω από το χωριό, για να καταλάβετε. Λοιπόν, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχή κατάσταση για τον 54χρονο πατέρα, συνέργεια στην σύζυγό του. Η ποινική δίωξη έχει μια αξία, διότι του αναγνωρίζει το εξής, ότι την ώρα που σκότωνες τον 29χρονο Νικήτα, τα είχες 400. Αυτό είναι η μετάφραση ποινικής δίωξης. Ψυχική κατάσταση.
1: Και όχι μόνο, κλώτσισε και τη σωρό.
15: Κοιτάξτε, το βίντεο είναι εξοργιστικό. Ναι, ναι. Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό σε κάθε περίπτωση. Εδώ μιλάμε για οικογένειες οι οποίες ήταν επί 3 χρόνια σε μία απειλή. Η μία οικογένεια απειλούσε την άλλη. Ουσιαστικά το παιδί απειλούσανε, γι' αυτό και πήρε τα μέτρα. Είναι μια κατάσταση η οποία ήταν εκτός ελέγχου. Είπανε στον Νικήτα, σήκω φύγε από την Κρήτη, διότι θα έχεις πρόβλημα.
1: Μα δεν είναι λύση δεν αυτό, έτσι, να ξεσπιτώνεται επειδή κάποιοι μάγκες οπλοφορούν. Με όλο το σεβασμό και με όλο το σεβασμό στον πόνο ενός γονιού, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος γονιός χάνει το παιδί του πρέπει να σηκώνει ένα πιστόλι και να πυροβολεί όποιον βρίσκει μπροστά του.
15: Στην Ελλάδα έχουμε υποθέσεις αυτοδικίας, Παπαδόσηφος, στο αυτοδικείο στο Ρουφ 93, μία μητέρα εδώ στο Ενευελπίδων το 2012. Έχει αρκετές υποθέσεις αυτοδικίας, όμως δεν είναι λύση αυτό.
1: Ακριβώς, ποτέ δεν είναι λύση.
15: Ποτέ. Ο νόμος πρέπει να δώσει τη λύση, η δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είπες πολύ σωστά ότι πια η δικαιοσύνη έχει το λόγο από εδώ και πέρα. Το έλεγα το πρωί και στην Αθηναίδα, το λέω και σε σένα. Θα δούμε πάλι το ίδιο έργο. Λοιπόν, θα πάμε στην ανάκριση και θα δούμε όλα. Και θα λέει, έκανα αυτό που έπρεπε. Αυτό λέει ο αστυνομικός την πρώτη στιγμή. Ήθελα να σκοτώσω αυτό το παιδί, το σκότωσα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
16: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Για το τραγικό περιστατικό μίλησε αυτό με τη δολοφονία του 21 ετών παλικαριού στην Κρήτη. Μίλησε στον Αλφαρέντιο 989 και την Αθήνα Ιδανέγκα ο πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης, κριτικός και ο ίδιος. Είναι προφανές, είπε, ότι ο άνθρωπος αυτός θα έβρισκε τον τρόπο να το κάνει. Δεν είναι όμως όλη η Κρήτη έτσι.
17: Είναι μια αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί στην Κρήτη διαχρονικά της αυτοδικίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή, με βάση το ρεπορτάζ, γιατί ό,τι έχουμε δει στο ρεπορτάζ μπορεί να σχολιάσει κανείς, θα όφιλε, κατά τη γνώμη μου, το κράτος να αξιολογήσει πολύ, όπως αξιολογεί τώρα, τις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας. Εάν λοιπόν αυτές οι τέσσερις οχλήσεις ή τα εξώδικα τα οποία είχαν πάει τα ασφαλιστικά μέτρα στην αστυνομία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά δεδομένα, υπήρχε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε αποφασίσει να το κάνει, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνει με τον πιστόλι, να το κάνει με το αμάξι, μπορεί να το κάνει με το αμάξι, να το κάνει με το μαχαίρι. Κάπως θα το έκανε, ήταν προφανές δηλαδή αυτό. Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, πρέπει να πω.
1: Τώρα, Τασούλα, έχουμε την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού, του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη τους.
18: Και της μητέρας του. Για οικονομικά εγκλήματα είναι η τρίτη δικογραφία. Ήταν για τα οικονομικά της Κιβωτού. Οι κατηγορίες είναι απιστία, απάτη και. Απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα λέω απλά γιατί δεν είναι έτσι κατηγορίες στην πραγματικότητα, ενώ αποτυπωμένη στο χαρτί. Είναι κακουργήματα, είναι εισαγγελική πρόταση. Αυτή η πρόταση θα πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, οπότε θα δούμε τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Πάντως σήμερα ο πατέρας Αντώνιος είναι εδώ.

0: δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, διότι ξεκίνησε η δίκη για το κακούργημα με τις ασέλγειες. Η δίκη αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Σε οτιδήποτε και έχει ανακατευθεί το όνομα του πατέρα Αντωνίου, του πατρός Αντωνίου, θα πρέπει να πω το ίδιο λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά με κατηγορείτε. Να θυμίσω ότι η πρώτη υπόθεση, αυτή δηλαδή για την ηθική αυτουργία στις κακοποιήσεις, στις σωματικές.
1: Το Champions League.
2: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Την διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνος Φωτόπουλος καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΡΑ σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΡΑ All Things Radio τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για άμεση θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος λειτουργεί επί μακρόν χωρίς ολοκληρωμένο πλαίσιο. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΙΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό της κύριο Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο στο απόλυτο κενό, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3 έως 4 χρόνια. Υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους, έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου. Σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο βρίσκεται 12χρονος που τραυματίστηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκε με το ηλεκτρικό του πατίνι από διερχόμενο γιοταχή παραβιάζοντας stop. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα και αυτό που έχω να πω, καλό μεσημέρι Ελένη, είναι πατίνια αυτή η μάστιγα.
6: Ακριβώς έτσι είναι, Ελίνα, και το λες και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση με τόσα παιδιά θύματα τροχαίων με πατίνι τις τελευταίες μέρες. Ο 12χρονος μελέτης, μαθητής της 6ης Δημοτικού, υπό κανονικές συνθήκες σήμερα το πρωί θα ήταν στο σχολείο του. Όμως, λόγω σεμιναρίου εκπαιδευτικών, είχε σχολάσει νωρίτερα. Είχε κανονίσει με φίλους του να πάνε για μπάσκετ εκεί στην περιοχή του Αστροπύργου. Λίγο μετά τις 10 όμως, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή και τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, Ο ανήλικος φαίνεται ότι επιχείρησε να διασχίσει την οδό Τσίγκου και να βγει στη Θρασιβούλου χωρίς να σταματήσει σε ένα στόπ που υπάρχει στην περιοχή, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από όχημα που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο. Οι φίλοι του παιδιού έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, αντίκρισαν εικόνες σοκ. Ο 12χρονος ήταν πεσμένος στο δρόμο χωρίς τις αισθήσεις του, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ το πατίνι είχε καταστραφεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες για το αν φορούσε κράνος παραμένουν συγκεκριμένες. Κάποιοι αναφέρουν ότι δεν το φορούσε, ενώ άλλοι λένε ότι το είχε, αλλά δεν ήταν σωστά δεμένο και έτσι έφυγε κατά τη σύγκρουση. Αμέσως, μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες σταθεροποίησαν τον 12χρονο, ο οποίος είχε εκτεταμένη αιμορραγία.
5: Μάλιστα.
6: Τον μετέφεραν αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο, που παρόλο που δεν εφημέρευε, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι νοσηλευτές.
5: Το παρέλαβαν το παιδί και τώρα που βρίσκεται.
6: Τώρα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού.
5: Εκεί όπου νοσηλεύεται, λοιπόν. Ας ελπίσουμε.
6: Η κατάσταση θα γίνει αξονική τομογραφία για να αξιολογηθεί.
5: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Ευνηδιαστικό σαφάρι της ΑΔΕ στα Airbnb. Αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι τρομακτικές παρεκκλήσεις.
7: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πάντα με αποκλειστικές ειδήσεις.
7: Έχουμε μπροστά μας μία απίστευτη ιστορία. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες επιχειρήσεις διασταύρωσης στοιχείων που έχει γίνει ποτέ στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Αδέλινα πέρασε κυριολεκτικά από κόσκινο τα μητρώα διάφορων ψηφιακών πλατφορμών. Αναφέρω δεν διαφήμιση, το Airbnb, το Booking, όλα αυτά που γνωρίζουμε, εντοπίζοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η φορολογική διοίκηση δεν δήλωσαν το σύνολο των εισοδημάτων που εισέπραξαν από την εκμετάλλευση των ακινήτων τους ή δήλωσαν λιγότερα ποσά. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 2-24 ώρα χιλιάδες φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας, χιλιάδες ιδιοκτήτες, λαμβάνουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια μέσω του MyAdE με την ένδειξη προσωπικού μηνύματος υψηλής σημασίας, που ο τίτλος τους είναι ο εξής: αδήλωτα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογικού έτους 2023, γιατί τότε εκεί εστιάζουν, απαιτούνται ενέργειές σας. Αυτός είναι ο τίτλος, και όταν το ανοίγουν τους ενημερώνει η ΑΔΕ ότι προχώρησε σε διασταυρώσεις στοιχείων με 1, 2, 3, 4 πλατφόρμες όπου προωθούν τα σπίτια αυτά προς ενοικίαση, και προκύπτει, τους γράφει, ότι είστε δικαιούχος μισθωμάτων από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες και δεν συμπεριλάβατε ή συμπεριλάβατε

0: και το τι ακριβώς φυσικά αφού και τις δηλώσεις μπροστά δήλωσαν στην εφορία. Άρα
1: όποιος πονηρούλης
0: έχει θέμα. Τους δίνει...
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλο βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής αυτό.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Γιατί
0: η ψηφιακή αυτή...
1: κάποιοι, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι είχαν ξεσαλώσει.
0: Αυτοί που μας ακούνε τώρα θέλουν στο μυαλό τους οικία τους πρόσωπα ενδεχομένως από το περιβάλλον τους. Θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φοροτεχνικών με τους οποίους μίλησα σε νησιά που δέχτηκαν χθες καταιγισμό τέτοιων μηνυμάτων οι ιδιοκτήτες, σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά που ξεκινούν από 3.000 ευρώ και πάνω. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι πολλαπλάσια, γιατί έχει μέσα φόρο για τα αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικές επιβαρύνσεις, τόκους, προσαυξήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, κυρίως αν έχουν πολλά τέτοια Airbnb, λόγω χαρακτηρισμού της δραστηριότητάς τους ως επιχειρηματικής. Όχι απλά ένας ιδιώτης που έχει κάτι και τον νοικιάζει. Είναι νέα δεδομένα αυτά. Η ΑΔΕ, θα πρέπει να σου πω, τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία. Τους λέει κάντε τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 να πληρώσετε αυτά που πρέπει να πληρώσετε με τις όποιες προσαυξήσεις, γιατί διαφορετικά θα κάνουμε εμείς έλεγχο και θα κάνουμε έλεγχο σε βάθος χρόνου. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό μπορεί να σημαίνει και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, αυτό μπορεί να σημαίνει και διασταυρώσεις κινήσεων που τώρα δεν το έχουν κάνει γιατί τώρα έχουν περιοριστεί στο τι τους είπαν οι πλατφόρμες. Θα σημαίνει και έλεγχο σε βάθος χρόνου και βέβαια επανεξέταση, αυτό δεν θα σου αρέσει καθόλου που θα ακούσεις, φορολογικών δηλώσεων ετών του παρελθόντος, που σημαίνει ότι ενδεχομένως τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις να είναι πολλαπλάσια από αυτά που θα πλήρωναν τώρα αν πάνε να κάνουν τροποποιητική
1: δήλωση. Μια χαρά μου αρέσει και όποιος παρεκκλίνει του νόμου, γιατί εμείς οι μισθωτοί, το λέμε πολύ συχνά, είμαστε η χρήσιμη λύθη του συστήματος. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, όπως και οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνεπείς.
1: Και οι συνεπείς είναι οι μόνοι που δεν ανταμείβονται από το κράτος.
0: Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι οι στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια τέτοια περίπτωση εξονυχιστικού ελέγχου για όσους δεν ανταποκριθούν, το συνολικό κόστος μπορεί να εκτοξευθεί πολύ πάνω από τα αρχικά ποσά που καλούνται τώρα να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέσω της διαδικασίας της συμμόρφωσης. Και φυσικά να πω εγώ, έτσι συμπληρωματικά, ότι πλέον θα βρίσκονται σε μια
1: διαρκή παρακολούθηση.
0: Σε μια μαύρη λίστα που θα τους παρακολουθούν για ό,τι πετάει και
1: ό,τι
0: καλά
1: θα κάνουν. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιο μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο, είναι η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μηνύματα προς τους βουλευτές πως πρέπει να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουν τις δικές τους ανασφάλειες.

0: ασφάλειας, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια γροθιά και θα προχωράμε σαν γροθιά, είπε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι βουλευτές στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Υπογράμμισε δε πως κράτους δικαίου εν την ευρεία έννοια είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Για το άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των υπουργών. Πριν από την ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος που προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Πηγές αναφέρουν πως το παιδί παραβίασε στόπ. Συνελήφθη 27χρονος οδηγός του Ιωταχή. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε σε ηλικία 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Υπό τον φόβο βεντέτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό. Συγγενείς του εκλειπώντος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τους είπαν: «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν». Σε τρεις συλλήψεις για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η Ελλάς. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και κατέθεσε νέα στοιχεία καθώς και δύο αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Σπίρτζης ζήτησε αφενός την ανάρσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί μεταξύ άλλων το αδίκημα της κατασκοπίας, και αφετέρου την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για τις πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην Πρεσβυτέρα. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας το Ιράν ότι έχει διορία μία εβδομάδα για να αποδεχτεί τη συμφωνία. Στη Ρώμη για συνομιλίες με τον Πάπα Λέοντα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σκιά της σύγκρουσης του Ποντίφικα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάπας Λέων έχει εκφράσει την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989 με τη Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη, πολύ πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Προσεχώς καλύτερα.
0: Γιατί καλέ?
1: Καλά είμαστε.
0: Είχε ενδιαφέρον ημέρα σήμερα.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον ημέρα.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Η οποία δεν έχει τελειώσει, θέλω να θυμίσω. Είναι μόνο 3 και 8.
0: Πάντως δεν κοτέψανε.
1: Ποιοι?
0: Που περιμέναμε κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε τη φασαρία του, έχεις δίκιο.
0: Ναι, είχε.
1: Δηλαδή.
0: Και αφήσανε και χμές καλές και σου λέω εγώ διαφωνώ ρε κύριε, θες να μειωθούν οι βουλευτές? Γιατί να μειωθούν, όχι να μην μειωθούν. Τι θα κάνω αύριο, να μειωθούν οι βουλευτές?
1: Ο καθένας είπε αυτά που είχε να πει και λέει ακόμα δηλαδή.
0: Ναι, είπε επιτελικό κράτος, ακούσαμε, το βέβαια ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτή είναι μια αρμοδιότητα του Μαξίμου, τελεία και παύλα.
1: Ναι, τι να θα συζητήσουμε τώρα εδώ.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και ακούσαμε και από διάφορους υπουργούς. Δηλαδή ο κ. Κυρανάκης είπε ότι πρέπει οι υπουργοί να μην πηγαίνουν στα πάνελ που υπάρχει ασφάλεια και ξέρεις που πας και δεν θα δεχθείς επιθέσεις, θα τα βρεις και λίγο μπαστούνια. Αν πας εκεί πέρα που θα υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας.
1: Αυτά είναι μαθήματα επικοινωνίας, νομίζω. Δεν είναι?
0: Είναι πάντως γενικότερα.
1: Και
0: ο
1: είναι
0: ένας
1: ένα σύνθημα, ας πούμε, ότι τώρα τους...
0: Ο ένας τάχωνε στον άλλον.
1: Κάποιοι, ναι, είχαν...
0: βέβαια, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε αιχμές για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
1: Αυτό συμβαίνει τακτικά τελευταία, θέλω να πω.
0: Τώρα σε ποιον κάνει καλό και σε ποιον κάνει κακό... Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι παρατηρώ ένα φαινόμενο, όλοι μας δηλαδή. Ότι υπάρχει
0: και το
1: μια
0: λέω, και το
1: πιο
0: λέω
1: προσωπική
0: γιατί,
1: χρειά σε αυτήν την ιστορία.
0: Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις που αναφέρονται στην δημοφιλία των υπουργών, θα δείτε ο κύριος Δένδιας είναι μακράν το στέλεχος της κυβέρνησης που είναι το πιο αγαπητό και φέρει έτσι μια άλλη άβρα.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε την άποψή του, ας πούμε, επ' αυτού, ή είναι πιο γενική? Γιατί καταλαβαίνω ότι είχε και ένα ίχνος απάντηση σε αυτό που λες εσύ, Δημήτρη. Δηλαδή δημοφιλία είναι δημοφιλία, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι απουσία.
0: Βέβαια μερικές φορές με το ότι ασχολείσαι με τον άλλον, ο οποίος θα απουσιάσει και θέλει, μην ξεχνάμε και πρόσφατες άλλες απουσίες του κύριου Δένδια.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι στη Βουλή ψηφίζανε και γίνονταν στη Μεγάλη Βρετάνια δίπλα.
1: Τη θυμάμαι αυτή την περίπτωση που λες. Αλλά θυμάμαι και κάτι άλλες περιπτώσεις ίδιου βεληνικού υπουργών στο παρελθόν που λόγω της θέσης των ταξιδιών, της δύσκολης πίστας που λέμε, που έλειπαν από την επικαιρότητα οι ίδιοι πρόσωπα, εννοώ έτσι, όχι η δουλειά τους ως υπουργοί. Δεν γινόταν και τόσο μεγάλη φασαρία. Εδώ έχουμε άλλη φασαρία, νομίζω. Αλλά αυτό είναι δική μου η εκτίμηση, έτσι, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη. Να την πείτε την άποψή σας.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι βέβαια, είναι ότι βγήκανε, τα είπανε ακόμα και ο κ. Μαρκόπουλος.
1: Κύριος Μαρκόπουλος έκανε μια πολύ σημαντική τοποθέτηση σήμερα, νομίζω. Και το the point θα πω, θα τολμήσω να πω. Ως προς αυτό που είπε, δεν ξέρω πόσοι θα βρεθούν να διαφωνήσουν.
0: Ναι.
1: Πες τι είπε.
0: Θες
1: από εγώ.
0: Ναι. Καλό είναι να
1: επειδή θέλω να το πω μοταμό, περίμενε.
0: Ναι, επειδή αναφερόμαστε στα
1: πρόσωπα. Δεν θέλω να το περιγράψω, θέλω να το πω μοταμό. Αν το βρεις εσύ πριν από μένα κάτω.
0: Όπως επίσης να πούμε ότι προσπάθησαν λίγο να στρέψουν το ενδιαφέρον της συζήτησης σε αναθεώρηση του συντάγματος. Που έχουμε αρκετές τοποθετήσεις και προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για αρκετές αλλαγές. Έτσι, με το νούμερο ένα βέβαια τα κρατικά πανεπιστήμια. Και νιώθω ότι θα έχει ζουμί. Βέβαια δεν έμειναν οι τοποθετήσεις των βουλευτών όσον αφορά τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Την αναθεώρηση δηλαδή του συντάγματος.
1: Όχι, ήταν πιο γενικής.
0: Αλλά έβγαλαν όμως και τα αποθυμένα τους. Σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με έχεις πίσω από το στο πίσω δωμάτιο, εσύ να ασκείς πολιτική. Και διερωτήθηκαν και κάποιοι και δικαίως, ρε παιδιά, εγώ θα συνεχίσω να δέχομαι βουλευτές στο πολιτικό μου γραφείο ή όχι. Mm. Πολίτες στο πολιτικό μου γραφείο ή όχι.
1: Ναι, αυτό είναι το εσωτερικό του ζήτημα, που δεν είναι μικρό, αλλά είναι εσωτερικό. Λοιπόν, βρήκαμε όταν ό,τι έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λέει, υπήρχε μια εξαιρετική ταινία της δεκαετίας του 80, το δέντρο που πληγώναμε, του Δήμου Αυδελιώδη. Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει, είπε. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιτελικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μόνο θεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, είπε, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη. Ήτανε...
0: Επίσης ο κύριος Μαρκόπουλος είπε επιτελικό ή επιλεκτικό κράτος.
1: Σωστά.
0: Ναι. Όπως επίσης τόνισε ή παπάς παπάς ή σευγάς σευγάς.
1: Εντάξει.
0: Και είπε όχι σε celebrities πρόσωπο ακύρους. Με αναφορά βέβαια στο πρόσωπο του κύριου Σκέρτσου.
1: Ναι. Ήτανε, σου λέω, είχε τοποθετήσεις και ενδιαφέρουσες
0: ναι,
1: και διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Πολλές φορές καλούμε εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Αυτά συνήθως βοηθούν.
0: Να υπερασπιστώ μια κυβερνητική πολιτική που είμαι καλεσμένος στα πάνελ, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, από εδώ, από εκεί.
1: Έτσι είναι.
0: Και εγώ υπερασπίζομαι τις αποφάσεις δικές σου. Και εσύ κάθεσαι στην καρέκλα του υπουργού και εμένα δεν με ακούς, δεν με δέχεσαι καν.
1: Ναι, αυτό έχει ουσία. Έχει ουσία. Και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν είναι και έτσι.
0: Να εδρώσουμε μαζί τη φανέλα.
1: Ναι. Δηλαδή, ετέθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αυτό το σκέλος, αυτό το κομμάτι. Που έχει τη σημασία του. Δηλαδή, εντάξει, είναι αυτό που λέμε ο πυροσβέστης. Παιδιά, να ησυχάσουμε, να τα βρούμε, να πάμε παρακάτω. Γιατί είμαστε και σε μια περίοδο χρονική η οποία είναι τζιζ. Είναι σχεδόν προεκλογική, για να μην πω προεκλογική. Είναι full προεκλογική. Χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνει ακριβώς αυτό, οι εκλογές. Όλοι κάζουν από... Αλλά είναι σύντομα, είναι γρήγορα. Και επίσης δεν βοηθάει και το γεγονός ότι έχουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά σημαντικότατες αποκλίσεις μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, για να μην πω για τα υπόλοιπα που... θα χάσουν και αποτύπωμα κάποια από αυτά τελείως στη Βουλή. Είναι μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτοδυναμία ούτε με κι άλλα. Οπότε και πρέπει όλοι να παλέψουν με έναν τρόπο για να συσπηρωθούν.
0: Και από την άλλη, να πούμε έτσι, ναι, ότι παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για αυτή την κυβέρνηση, η ακρίβεια και ο τρόπος με τον οποίο καλείται να ζήσει ο Έλληνας πολίτης.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Πλέον, είναι το νούμερο ένα. Παραμένει
1: και δεν θα, και όπως φαίνεται, θα φύγει ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Αν διορθωθούν πολύ πολύ σημαντικά
0: και
1: τα
0: να
1: πράγματα,
0: πούμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκνευρίζεται και κάπως ο πολίτης ακούγοντας αριθμούς και δείκτες να υποχωρούν, βλέποντας όμως μια άλλη εικόνα στην πραγματική
1: βέβαια,
0: του
1: γιατί αυτοί
0: ζωή,
1: οι υποχωρούν στα
0: χαρτιά. Στην καθημερινότητά του.
1: Εννοείται. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν προσφάτως μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν εξαϊλωθεί αυτοστιγμή. Δεν ήρθαν στην τσέπη κανενός και ποτέ. Δεν λέω ότι δεν ήταν μέτρα που θα μπορούσαν να, ή ότι από το μηδέν προτιμότερο ήταν αυτό. Λέμε όλοι ότι αυτό δεν έχει payback καθόλου, δηλαδή εξαϊλώνεται πριν φτάσει στην τσέπη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, γιατί δεν ισχύει μόνο για τα μέτρα της, τα οποία δεν ήταν και τίποτα συγκλονιστικό, όλοι το έχουν παραδεχτεί. Λέω γενικότερα για την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα χι ποσό και να θέλεις το διπλάσιο για να ζήσεις αξιοπρεπώς, πληρώνοντας ένα ενίκιο και έχοντας ένα μέτριο αυτοκίνητο και θέλοντας να πας μία φορά το μήνα να φας και έξω. Αυτά είναι όνειρα που λέω τώρα. Για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν μιλάω φυσικά για το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά όταν βλέπεις ότι αυτό το ποσοστό των πολιτών που δεν μπορούν να κάνουν αυτά, που είναι πολύ basic που λέμε στο χωριό μου, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσεις χθες ή να το εξομαλύνεις. Όχι επειδή έρχονται εκλογές. Επειδή θα έρχονται συνέχεια εκλογές. Και επειδή αυτό βράζει.
0: Αξίζει επίσης να πούμε κάτι άλλο, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ότι χωρίς τελεσίδικη λέει απόφαση, δεν θα αποχωρήσει κανένας από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και αυτό ήταν μια σημαντική.
0: Ναι, λέγοντας δηλαδή ότι ανεξάρτητα από το αν κάποιοι θα οδηγηθούν σε κάποιες δικαστικές αίθουσες ή μπορεί να μην φτάσει ποτέ βέβαια, όμως υπάρχει μια εμπλοκή του ονόματός τους σε κάποια θέματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι, μέχρι να τελεσιδικήσει θα παραμένουν είτε υποψήφοι είτε ενεργεία βουλευτές και θα είναι και στα επόμενα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Δίνοντας έτσι και ένα μήνυμα.
1: Καλά. Σε λίγο θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, Δημήτρη, και με ανθρώπους που το έχουν το ρεπορτάζ που λέμε καλά. Εμείς παρατηρούμε τώρα δύο πράγματα που είδαμε ότι έχουν υποθεί. Άλλη ανάγνωση μπορεί να έχεις εσύ, άλλη ανάγνωση μπορεί να έχω εγώ ή όσοι μας ακούν. Να τα δούμε έτσι και λίγο στη βάση τους που λέμε. Πάντως θεωρώ ότι είναι μια μέρα που έχει βγάλει αρκετές ειδήσεις και από αυτό το πεδίο σήμερα, αλλά έχουμε και άλλες πολύ δύσκολες ειδήσεις σήμερα. Είναι μια μέρα που έχει.
0: Λοιπόν, πάμε για πολλά. Μια είδηση που μας έχει συνταράξει όλους και έρχεται ως ουρά, να το πω, ως δεύτερη είδηση μετά από μια άλλη παρόμοια είδηση που μας είχε συνταράξει. Και μιλάω για το 12χρονο παιδάκι το οποίο χαροπαλεύει, είναι στη μονάδα ιατρικής θεραπείας στην Ελευσίνα, αν δεν κάνω λάθος, Ασπρόπυργο.
1: Ναι, Ασπρόπυργος.
0: Το οποίο με πατίνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και χαροπαλεύει και φέρει πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις.
1: Το παιδί είναι πολύ δύσκολα, είναι σοβαρή η κατάστασή του.
0: Και πρέπει κάποια στιγμή.
1: Έχει διακομιστεί στο Πέδουνα Αγγλαϊκού Κυριακού, αν θυμάμαι σωστά, το νοσοκομείο, από το θριάσιο που πρώτο πήγε ως έκτακτο περιστατικό. Τι έλεγες, Δημήτρη, και σε διακόψα.
0: Όχι, πρέπει η πολιτεία να πάρει άμεσα αποφάσεις για το θέμα αυτό με τα πατινιά.
1: Η πολιτεία πρέπει να πάρει άμεσα χθες αποφάσεις, το συζητάμε χρόνια, και οι γονείς πιο χθες. Θα επιμείνω σε αυτό, Δημήτρη. Θα επιμείνω πολύ. Αυτό είναι και προσωπική ευθύνη των γονέων πια.
0: Ναι, είναι. Και να πούμε, το πατίνι δεν είναι πλέον παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ένα πατίνι το οποίο δεν το παίρνει στο χωριό, ρε παιδί μου, να κάνει τη βόλτα σου αντί για ποδήλατο.
1: Θα το πάρει στην αυλή σου, άμα θες να έχεις πατίνι.
0: Ναι. Όχι όμως σε δημόσιους δρόμους. Όχι.
1: Ακόμα και αν θεωρείται. Όχι πολύ σύχναστη, ούτε, όχι αυτό.
0: Ούτε αυτό που λέμε πολλές φορές να πήγε να πάρει ψωμί στο φούρνο. Όχι.
1: Όχι. Είναι πολύ επικίνδυνο για όλες τις ηλικίες εντωμεταξύ. Δεν είναι επειδή πρόκειται τώρα για ένα ανήλικο παιδί που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βλέπεις καθημερινά και πάρα πολλούς ενήλικες που πάνε στη δουλειά τους με αυτά. Και ναι, μπορεί να φοράει κράνος, μπορεί. Αλλά δεν θα βγει στη Συγκρού. Δεν θα βγει στην Κηφισίας. Δεν θα πας στον Κηφισό. Τα έχουμε δει όμως και εκεί. Κάθε μέρα, παρά τα όλα τα όσα συμβαίνουν και που παίρνουν φως δημοσιότητες γιατί είναι δύσκολες υποθέσεις. Και πειραγμένα και. Δηλαδή, άντε και το φτιάξαμε το νομικό πλαίσιο. Με τόσα πατίνια που έχουν πουληθεί και κυκλοφορούν, πόσο σύντομα πιστεύεις ότι θα συμμορφωθούν? Εκτός είναι αν είναι σαν τον καινούριο κοκ, Δημήτρη, που βλέπουμε ότι υπάρχει καλή συμμόρφωση σε πολλά από όσα προβλέπει. Και για το αλκοόλ και για τα κράνη.
0: Το θέμα είναι ότι μας έχει απασχολήσει όμως αρκετό καιρό το θέμα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Βλέπουμε και κάποιους δήμους να παίρνουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με την κυκλοφορία των πατινιών στους δρόμους. Όμως το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Δεν μπορεί μέρα παραμέρα να σκοτώνει παιδάκια. Μιλάμε για παιδάκια, έτσι. Προχθές έθαψε η μάνα του παιδί 13 ετών. Σήμερα χαροπαλεύει ένα άλλο 12 ετών. Βλέπουμε όλη τη γέννη στους δρόμους. Δηλαδή και εσύ που οδηγείς σωστά, άμα σου πεταχτεί μπροστά σε ένα πατίνι, τι θα κάνεις?
1: Δεν είναι εύκολα τα ανακλαστικά του πατινιού. Καλά.
0: Και αυτό που λέγανε, εγώ δεν το βλέπω. Αυτό που λέει ότι πρέπει να φοράς κράνος και να έχεις έναν εξοπλισμό κατάλληλο, δεν τον βλέπω. Εγώ βλέπω κόσμο, όπως επίσης βλέπω και παραβάσεις πολλές με μηχανάκια και με αυτοκίνητα και σε αντίθετα ρεύματα κτλ.
1: Μα
0: και δεν μιλάω τώρα για τα μεγάλα κεντρικά οδικά δίκτυα, τους κεντρικούς δρόμους ενός αστικού κέντρου. Μιλάω για τα στενά μέσα.
1: Να το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή πριν πάμε στο break, Δημήτρη. Αυτοί που οδηγούν το πατίνι, άσε τους ανηλίκους, αυτό είναι χ, δεν το συζητάμε. Αλλά και όσοι οδηγούν πατίνι για να πάνε στη δουλειά τους ή στο σούπερ μάρκετ ή δεν ξέρω πού, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν και χ οδηγική συμπεριφορά. Δεν είναι απαιτητό να έχουν δίπλωμα. Δεν είναι απαιτητό να έχουν πάει να έχουν κάνει δύο μαθήματα. Τι είναι το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, τι λέει αυτό το σήμα, πώς αντιδρούμε σε αυτό το πράγμα και στο ένα και στο άλλο. Εμείς όταν πηγαίνουμε, όλοι οι πολίτες πηγαίνουν να δώσουν ένα δίπλωμα για την οδήγηση. Το δίπλωμα δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρήση του αυτοκινήτου μπρος-πίσω, όπισθεν και
0: τέτοια.
1: Είναι και άλλα
0: θέση
1: πράγματα.
0: Που αν θες μπορείς να αναφερθώ αμέσως με το διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
0: Για το πώς θα πωλείται πλέον ένα πατίνι.
1: Συμφωνούμε, τι θέλω να την ακούσω. Πάμε λοιπόν, στο break και να γυρίσουμε
0: να
1: μεταφράσουμε.
0: Πρέπει να έχει, να είναι σε κάποιο όνομα. Να μην είναι έτσι, μην προφορεί να πατίνει δεξιά-αριστερά.
1: Και να έχει μια χ κατάρτιση αυτού που λέμε οδηγός.
0: Ακριβώς. Και να έχει κάποιος και κινδυνευτεί να είναι ανήλικος ή όχι. Μάλιστα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

0: Επιστρέψαμε 3 και 26. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα μας πει τώρα την άποψή του. Θέλω πολύ να το ακούσω αυτό, Δημήτρη. Ποιοι θεωρείς ότι θα πρέπει να
1: αγοράζεις, κάνεις κρίσεις. Έτσι. Έχεις ένα πατίνι. Έτσι, αφού δεν βρέθηκε τυχαία στα χέρια σου.
0: Όχι, τα αγόρασες. Έχεις το καναδόρο.
1: Ή τα αγόρασες ή το νίκιασες.
0: Ή το νίκιασες, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Και αυτό κερδίζει.
1: Πρέπει λοιπόν αυτή η διαδικασία να έχει κάποια οριοθέτηση.
0: Και έναν έλεγχο.
1: Να είναι κάτω συντεταγμένες. Ε? Ακριβώς. Εσύ λοιπόν που το αγοράζεις, ποιος είσαι? Ο Δημήτρης Αλφιέρης. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Για λογαριασμό θα το οδηγείς εσύ. Το οδηγεί το παιδί σου. Διότι αν πιάσουμε να οδηγεί αυτό το πατίνι που αγόρασες εσύ για λογαριασμό σου και το οδηγεί κάποιος άλλος, ο οποίος δεν έχει την ικανότητα, και αυτό πρέπει να υπάρχει μέχρι και μια στοιχειώδη ικανότητα να οδηγεί το πατίνι. Δεν μπορεί να βγαίνει στο δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα ή δεν ξέρω εγώ πού και να μην έχει κάποιες ικανότητες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν προϋποθέσεις. Mm-hmm. Θα είναι στο όνομά μου, θα δηλώνω ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση. Και αν πέσω σε κάποια παράβαση,
0: ναι,
1: θα έχω μια δίωξη που φαντάζομαι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί.
0: Εδώ
1: θα είναι σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ναι, θα είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορεί
0: σαφές
1: ο καθένας ανεξέλεγκτα λοιπόν να έχει ένα πατίνι στα χέρια του και να πηγαίνει όπου θέλει, να το δίνει ο ένας τον άλλον. Κακός είναι όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο δρόμο με την κάρτα, με την πιστωτική κάρτα.
0: Ναι, τα ενοικιαζόμενα λες.
1: Τα οποία αυτά έχουν, η πιστωτική κάρτα τι κάνει, εξασφαλίζει μόνο τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που χαθεί το πατίνι ή καταστραφεί. Να πει ποιος τον πήρε τελευταία φορά, εσύ.
0: Αυτός, έχεις την ευθύνη που τα πήρες.
1: Έχεις την ευθύνη. Δεν έχεις όμως την ευθύνη για το αν μπορείς να ανέβεις το πατίνι και να κυκλοφορήσεις με το πατίνι.
0: Ναι, γιατί αφού δεν υπάρχει αυτό το
1: όπως
0: νομικό
1: επίσης,
0: πλαίσιο που περιγράφεις, μπορεί κανένας να, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Και πρέπει να υπάρχουν και κάποια στοιχεία. Πρέπει να πατίνει κάποιος. Όχι, να υπάρχουν, όπως υπάρχει πινακίδα στο αυτοκίνητο, να υπάρχει και στο πατίνι. Πει να πάει όλος το καταγγείλιο, ότι ξέρεις κάτι, το πατίνι με τον αριθμό τάδε
0: ανήκει
1: πήγε σαν το ρεύμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή κατέβηκε στο δρόμο και πήγαινε ξέρω εγώ πώς. Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πιστεύω.
1: Είναι παιχνίδι. Εμείς, ούτε παιδιά και το παιχνίδι, και ένα παιχνίδι, δεν το χρησιμοποιείς στη μέση του δρόμου.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δει πολύ, εσύ, ακόμα
0: εκτός
1: τα ποδήλατα.
0: Εκτός αν σε επιτρέπεται, εδώ, αυτό λέμε.
1: Ναι, κατά από προϋποθέσεις όμως.
0: Εννοώ νομικά, επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται.
1: Κακός.
0: Τελικά.
1: Κακός.
0: Συμφωνούμε κακός πολύ. Και εδώ έρχονται και ορισμένα μηνύματα φίλων που λένε, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε περί οδηγικής συμπεριφοράς νωρίτερα. Και αναρωτιούνται κάποιοι φίλοι μας ότι, ωραία, γιατί οι οδηγοί που έχουν δίπλωμα οδήγησης έχουν οδηγική συμπεριφορά συνετή, να το πω έτσι. Όχι. Φαντάζω τώρα τι γίνεται με τα πατίνια που το οδηγεί το σύμπαν. Έχει, δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει ξαναβγεί σε δρόμο. Είναι πολύ χαοτικό αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε μια πόλη που είναι γεμάτη αυτοκίνητα, γεμάτη εκνευρισμένους οδηγούς από τον μποτιλιάρισμα που δεν έχουν να παρκάρουν και. Δηλαδή προσθέτεις ένα πρόβλημα ακόμη και γίνεται όλο αυτό το μείγμα πολύ εκρηκτικό. Με αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορ Σαμουλή που ήρθε στο στούντιο και επιστρέφουμε γιατί να γυρίσουμε λιγάκι πίσω μετά τους τίτλους στη συζήτηση που είχαμε στην αρχή για τα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που ακούσαμε σήμερα
1: και, να δούμε
0: και από τον
1: και
0: Πρωθυπουργό ποιος,
1: γιατί
0: και
1: υπάρχει
0: μετά
1: και ένα όνομα το οποίο έκανε το μασάζ στους βουλευτές που ήταν έτοιμοι για έκρηξη σήμερα. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα. Πάμε τίτλοι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μήνυμα κατά της εσωστρέφειας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τη στιγμή που εκκίνησε επίσημα τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από το τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του ΙΧ. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έντος της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Στη Ρώμη για συνομιλίες με τον Πάπα Λέοντα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σκιά της σύγκρουσης του Ποντίφικα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 27 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα αυτές τις εγκληματικές καταστάσεις που δυστυχώς έχουν αφετηρία τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Τα πατίνια που... τι να πω, αβασάνιστα. Κάποιοι γονείς εμπιστεύονται στα παιδιά τους και μιλάμε για ηλικίες 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν φαντάζονται ότι μπορεί να πάει εκεί το πράγμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μετά από τόσα περιστατικά, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν.
0: Αφήνεις το παιδί σου 10 ετών και 11 και 12 με το ποδί, με ποδήλατο, που δεν του έχει μάθει να κυλοφορεί στον δρόμο.
1: Αστείευε, εμένα το παιδί μου έχει δίπλωμα οδήγηση και όταν μου λέει θέλω να πάρω πατίνι, του λέω.
0: Άμα γεια σου.
1: Και για 18 χρόνια, γιατί να του πει. Αλλά έχει διαφορά. Θα μου πει μη, άμα είναι όλοι 18. Γύρευε. Αλλά στα παιδάκια δεν τα αγοράζει. Ή τα έχει στο. Να πω. Στον κήπο σου, αν έχει. Στο μπαλκόνι σου επίση. Ω εκεί. Δεν βγαίνουμε έξω για κανέναν λόγο. Χωρίς
0: και δεν σε αγνώσαν τα δάκρυα από το παιδάκι προχθές 13 ετών.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι είναι να γίνει καθημερινό και είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν.
1: Θα το συζητήσουμε ξανά και ξανά, γιατί έρχεται και νομοθεσία σε σχέση με αυτό, πιο αυστηρή.
0: Κάτι,
1: και
0: το
1: πιο...
0: περιμένουμε όμως, είναι τουλάχιστον πάρα από ένα, ίσως και δύο χρόνια.
1: Πολλά χρόνια είναι, το συζητά.
0: Και δεν έχω δει κάτι ουσιαστικό.
1: Όχι.
0: Κάτι προτάσεις ακούω. Όχι. Από το Δήμο Αθηναίων κάτι ακούσαμε πριν από κάποιους μήνες. Δεν βλέπω. Βλέπω παντού πατίνια. Ασταμάτα και να κυκλοφορούν όπως γουστάρει ο καθένας.
1: Ισχύει.
0: Ανεξέλεγκτα.
1: Ισχύει. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε σήμερα και να δούμε τελικά αν έγινε πράξη αυτό που περιμέναμε. Ήταν οι απειλές που είχαμε ακούσει από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί και μια επιστολή που είχαν υπογράψει βουλευτές, είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Νέα. Κάποιοι δεν περίμεναν μάλλον την σημερινή σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους, έτσι. Yeah. Κάποιοι άλλοι πήραν θάρρος από αυτό, βγαίναν στα κανάλια, λέγανε το ένα, λέγανε το άλλο. Είχαμε εχμές, είχαμε διαφωνίες, είχαμε τοποθετήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν όλο αυτό αν κλονίζει την σύσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και ποια θα είναι και η επόμενη μέρα και αν κάποιοι πήραν και κάποια μηνύματα και σκοπεύουν αυτά τα μηνύματα να τα κάνουν και πράξη. Είναι λοιπόν Έλσα μαζί μας.
1: Ο συνάδελφος ο Νίκος Ελευθερόγλου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Είναι ενδιαφέρον γιατί έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που επισημαίνετε για τα περιβόητα πατίνια. Mm. Και ως η πολιτεία, μία άποψη που μπορεί να πονάει κάποιος είναι να απαγορεύσει την κυκλοφορία του τουλάχιστον για τους ανήλικους.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Αυτό θα πρέπει να είναι αυστηρό και ρητό.
2: Ναι. Δηλαδή, αν περιμένουμε από το γονιό να προσπαθήσει να εφαρμόσει τους νόμους, το έχουμε δει να αποτυχάνει δυστυχώς, το λέω, σε πάρα πολλά πράγματα, ούτε τώρα θα το καταφέρει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τώρα τις κινήσεις της κυβέρνησης γι' αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε αρκετό καιρό, χρόνια πια. Θα πρέπει να είναι πιο γρήγορη η αντίδραση και η νομοθέτηση γύρω από αυτό το φλέγον ζήτημα. Γιατί χάνονται ζωές. Δεν φτάνουν αυτές που χάνονται στον δρόμο από κακή οδήγηση και από τους δρόμους που έχουμε και από τις συγκοινωνίες που δεν έχουμε. Έρχεται και προστίθεται ένα επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα που αφορά και μικρά παιδιά τώρα, ανηλίκους κατά βάση. Αυτό είναι το πιο λυπηρό από όλα.
2: Έτσι,
0: λοιπόν, Νίκο, επειδή είσαι και πολιτικός αναλυτής και πανεπιστημιακός, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αρθρογραφεί, αλλά πάνω απ' όλα βασάνιστα δεν λέει την άποψή του. Το δουλεύει στο πράγμα και ξέρει πάρα πολύ καλά. Και όπως επίσης γνωρίζεις και τι συμβαίνει και πίσω από τις πόρτες και τα παραβάν και παρασκήνια. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα, τι περιμέναμε μάλλον να γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τι έγινε, αν για κάποιους ίδρωσε το αυτή, αν σε κάποιους άλλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης τράβηξε το αυτή ή αν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, με το μασάζ που είχε αναλάβει να κάνει σε εκείνους που είχαν εκφράσει μια αντίθεση στο κυβερνητικό έργο.
2: Ναι, να μην πω απ' όλα, αν κάποιοι περίμεναν σήμερα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα ανέτει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με διάφορους τρόπους, νομίζω ότι ζούσαν αλλού. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανατροπής του Πρωθυπουργού. Θα πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη στις κάλπες, και από εκεί πέρα θα συζητήσουμε βάσει το αποτέλεσμα τι θα σηματοποιηθεί. Να δούμε του κερδισμένου και του χαμένου αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, κερδισμένοι με τον έναν τρόπο ενδεδομένων είναι η ισοκομματική δημοκρατία στο κόμμα τη αξιωματική κυβέρνηση, το κυβερνητικό κόμμα. Άρα λοιπόν, μίλησαν όλοι, ήδη συνεχίζει τη διαδικασία, έχουν μιλήσει γύρω στου 35 βουλευτέ και υπουργοί στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν το επιτελικό κράτο και άλλοι που ασκούν κριτική. Μέσα στο πλαίσιο όμως που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στην εισαγωγή του ομιλία, χωρίς να γίνει αυτή η εσωστρέφεια και πρόβλημα στην κυβέρνηση.
0: Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί μίλησαν και οι υπουργοί βουλευτές.
2: Ναι, ακριβώς. Μίλησαν οι υπουργοί με το ρόλο του θεσμού του βουλευτή και κάποιοι, δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Χατζηδάκης, μίλησαν με το ρόλο του αντιπρόεδρου του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και άλλους ρόλους πλην του υπουργού. Το κομμάτι λοιπόν που αφορά τι κέρδισαν οι βουλευτές. Οι βουλευτές κέρδισαν δύο βασικά πράγματα. Όσοι είναι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία του ΠΚΠ ή σε άλλα σκάνδαλα, θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αν δεν έχει τελεσυνδικήσει κάποια νομική πράξη, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει απαγορευτικό για τις υποψηφιότητες. Θυμάστε, όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία του ΠΚΠ, υπήρχαν διαρρήσεις και πληροφορίες ότι όσοι εμπλέκονται δεν θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε πίσω, θα είναι όλοι υποψήφοι, αν δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση στο μεσοδιάστημα. Οπότε θεωρούμε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν νομίζω ότι στους επόμενους 9 μήνες θα έχουν μια τελεσίδικη απόφαση για κάποιον από τους εμπλεκόμενους. Το δεύτερο κομμάτι που κέρδισαν οι βουλευτές, που ήταν κάτι που το διεκδικούσαν, εκτιμούν ότι δεν θα περιοριστεί ο αριθμός τους. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και σήμερα στην τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν συζητάμε για μείωση αριθμού βουλευτών. Αν και κάτι τέτοιο προβλέπεται από το Σύνταγμα, λέει από 200 έως 300. Το τρίτο κομμάτι που κέρδισαν οι βουλευτές είναι αυτό που αφορά την ποινικοποίηση που λέμε της πολιτικής ζωής. Δηλαδή από εδώ και πέρα οι χειρισμοί που θα γίνουν από την κυβέρνηση αν προκύψει κάποια νέα δικογραφία δεν θα είναι αυτή που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν θα μιλάμε για άσκηση ασυλίας αυτόματα, ούτε για να τεθούν αυτοί οι βουλευτές εκτός του συνδυασμού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα τρία συν που κέρδισαν οι βουλευτές, οι οποίοι κατά καιρούς έβγαιναν είτε στα παράθυρα είτε έστειλαν επιστολές. Στο κομμάτι τώρα που αφορά το τι κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης διαπίστωσε από τους 35 βουλευτές που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα ότι ελάχιστοι με τη μέση στα δάχτυλα του ενός χεριού άσαν κριτική σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Οι περισσότεροι τα έκαναν υπέρ, βάζοντας τέλος αυτή την κόντα που υπήρχε μεταξύ κοινοβουλευτικών, εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Άρα λοιπόν αποκτά.
0: Ναι, ακούσαμε και κάποιους όμως όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και μίλησε να μιλάνε για παπάς-παπάς, ζευγά-ζευγάς, για celebrities, υπουργούς, δείχνοντας τον κύριο Σκέρτσο. Δηλαδή είχαμε.
2: Εντάξει, Δημήτρη μου, είχαμε την κριτική αλίμονο, γι' αυτό είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, για να γίνει και μια εκτόνωση της κατάστασης. Σίγουρα υπήρχε κριτική. Υπάρχει κριτική πολύ έντονη του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Θοδωρικάκου σε εξαφανισμένους υπουργούς στα δύσκολα. Ναι. Υπήρχαν οι αιχμές που τις άφησαν στο πορετή και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Θοδωρικάκος. Αυτά όμως ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής ζήμωσης και όχι σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης μέχρι τέλος.
0: Βέβαια τώρα το να ασκείς κριτική σε έναν υπουργό που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έτσι, σε δημοφιλία είναι το νούμερο ένα. Μιλήσανε για τον κύριο Δένδια.
2: Ναι, φωτογράφησε προφανώς τον κύριο Δένδια και ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός υπουργός που απουσιάζει τις συγκρούσεις. Αλλά εστιάσαμε πάνω στην περίπτωση του κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας πράγματι.
0: Ή ακόμα και στο γεγονός ότι παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις που ήταν εκεί ο κ. Σαμαράς και πολιτικοί άλλοι αντίπαλοι.
2: Ναι, αυτά δύο ήταν τα δύο βασικά αγκάθια που επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά λέω και πάλι ότι δεν νομίζω ότι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς κάλπισης. Ο κ. Γεωργιάδης με τον κ. Δένδια έχουν μια ιδιότυπη βεντέτα μεταξύ τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανταλλάσσουν πειρά. Μπορεί και μέχρι την πορεία των εκλογών να το ξαναδούμε να συμβαίνουν. Αλλά δεν δημιουργούν πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ίσα τον διευκολύνουν τον κύριο Μητσοτάκη στο να προχωράει χωρίς αμφισβητήσεις.
1: Πώς τον διευκολύνουν ακριβώς? Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι.
0: Υπάρχει πάντα κάποιος πρόθυμος για την
1: αναδρομιά.
0: Αυτό γιατί θέλει να πει ο Νίκος.
2: Διότι δεν στοχοποιεί κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη. Αν είτε και τις 35 τοποθετήσεις μέχρι τώρα, ούτε είσαι και ασκήσεις κριτική στον κύριο Μητσοτάκη. Το να υπάρχουν εσωτερικά ξεκαθαρίσματα, εισαγωγικά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, γιατί δεν θα φύγει κανείς εκ των δύο, ούτε ο κ. Γεωργιάδης, ούτε ο κ. Δένδιας, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας μια αναμέτρηση στο 9ο και το βράδυ της κάλπης. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κανείς δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το προβλέψει τώρα. Υπάρχει μια υπαροχή της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται ο κ. Τσίπρας, υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, είναι λίγο θολός ο χάρτης ο πολιτικός.
2: Ο πολιτικός χάρτης. Έρχεται η κυρία Καριστιανού 21 Μαΐου, άρα έχουμε ένα θολό αποτύπωμα. Άρα το ότι κάποιοι παίρνουν θέση για την επόμενη μέρα δεν μου κάνει εντύπωση, είναι σύνδεση στα κόμματα εξουσίας. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς από αυτούς που ακούμε σε αυτή τη φάση που συζητάμε θα ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν στενοχωρήθηκε πάρα πολύ όταν βλέπει κάποιον να χτυπάνε καμπανάκι.
1: Ναι. Τώρα σήμερα τέθηκαν και κάποια ζητήματα περί της συνταγματικής αναθεώρησης. Για να πάμε τώρα και στην
0: κατάργηση πραγματικών επιτροπών. Νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστικών. Δημοσιονομικός κόφτης.
2: Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει περιγράψει κατά καιρούς όλα αυτά που σκοπεύει να φέρει. Με κυριότερα θα έλεγα την αναθεώρηση του άρθρου 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο, αυτό που επισημάνατε κι εσείς, το άρθρο 86 που αφορά την δίωξη υπουργών. Είναι δύο κομβικά. Από και πέρα ο εκλογικός νόμος, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές φοβούμε, βλέποντας τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να περάσουν τώρα. Δηλαδή αυτή η Βουλή, ναι, μεν θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης μέσα στο Μάιο τις προτινόμενες αλλαγές. Δεν βλέπω το ΠΑΣΟΚ που θα ήταν το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να ψηφίσει κάποιες από αυτές, όπως το άρθρο 16 ή το άρθρο 86, να συνενεί σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Θα αφήσουν τις αλλαγές για την επόμενη Βουλή που θα χρειάζονται 180 ψήφοι.
1: Και αυτό είναι το ρίσκο. Δυσκολότερο κιόλας, βεβαίως.
2: Φοβούμαι ότι θα είναι δυσκολότερο. Ναι, αν δούμε δηλαδή πώς εξελίσσεται το πολιτικό χάρτη σήμερα που συζητάμε, πολύ δύσκολα θα δούμε κόμματα να συνενούν στο 180. Αλλά πάντα με την εικόνα που έχουμε σήμερα, έτσι, γιατί ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει πώς θέλει να μορφωθεί η επόμενη μέρα.
0: Έχουμε και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ναι, με
0: τη μορφή των ποινών.
2: Ακριβώς με τη μορφή της αξιολόγησης, βέβαια. Να πούμε ότι αυτό προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από το δημοσιοπαλλήλικο κώδικα. Το ότι μπαίνει βέβαια στο Σύνταγμα έχει τη σημασία.
1: Βέβαια.
2: Ένα κομμάτι τριβής που θα δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα τρία είναι υποτίθεται θέματα που συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν εκεί θα στοχεύσει ο Πρωθυπουργός για να πάρει ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου. Ήδη η επίθεση προς τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ολομέτωπη και θα συνεχιστεί νομίζω και με βάση την αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το θέμα της επιλογής των ανώτατων δικαστών, που είναι ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος του Αριουπάγου.
2: Νομίζω είναι προς σωστή κατεύθυνση, όπως και το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή είναι δύο πράγματα που φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων, αλλά για την ώρα θεωρώ ότι θα επικρατήσει αυτό που λέμε το μικροκομματικό της αντιπαλότητας εν ώψη της κάλπης και όχι το γενικό που απαιτεί συνενέσεις και ψήφους 180 και πλέον.
0: Πότε βλέπεις εκλογές, Νίκο?
2: Εγώ νομίζω ότι ισχύει για την ώρα αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή το καλοκαίρι αποκλείονται, γιατί είχαμε ακούσει και τέτοια σενάρια. Ότι μετά το Πάσχα ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές.
0: Γιατί ο Νοέμβριος είναι ένας πιθανός μήνας που ακούγεται.
2: Ένα σενάριο που υπάρχει είναι να πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ και να ανακοινώσει εκλογές. Αφού ανακοινώσει το πρόγραμμά του και αφού πάει τις μετρήσεις το καλοκαίρι και δει πώς έχουν αποδώσει τα μέτρα. Εγώ θεωρώ όμως ότι ο Πρωθυπουργός, αν δούμε πώς κινείται, θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το περιθώριο της τετραετίας και να οδηγηθούμε στις κάλπες το Μάρτιο του 27.
1: Αυτό λέει και ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Οι βουλευτές ήδη τρέχουν, λες και έχουμε εκλογές. Δηλαδή οι περισσότεροι ανοίγουν γραφεία.
1: Ισχύει.
2: Βλέπουν κόσμο
1: σε όλα τα κόμματα.
2: Σε όλα τα κόμματα. Ακριβώς. Σήμερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν βλέπουν μια επιτάχυνση με ορίζοντα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο που επισήμανε ο Δημήτρης Νοτεραέλσε. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που κρατάει τις αποφάσεις στα χέρια του. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πότε πάμε στις εκλογές και όχι δημοσκοπήσεις.
0: Και να δούμε αν κρύβει κάτι τον άσο στο μανίκι του. Δηλαδή, το να φέρει καμιά 13η σύνταξη πίσω, κανέναν 13ο μισθό πίσω.
2: Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός δεν θα πάει να χάσει τις εκλογές. Άρα λοιπόν, όσο συζητάμε ότι στη ΔΕΘ μπορεί να υπάρχει ένα γενναιόδωρο πακέτο, είναι πάνω στο τραπέζι. Αλλά έχουμε μπροστά μας τις ανησυχίες που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος. Η οικονομία είναι πολύ σκληρή αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που θα ανακοινωθεί αύριο γύρω στο 5%, που θα απαιτήσει να καούν κάψιμα που υπολόγιζε ο κ. Μητσοτάκης να τα ανακοινώσει προς Σεπτέμβριο πιο μπροστά. Είτε αφορά περισσότερη στήριξη, είτε ανανέωση μέτρων που ήδη υπάρχουν. Άρα η οικονομία παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι τη κυβέρνηση και του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Νίκο Ελευθερόγλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Επίσης.
0: Πάμε εμείς διαφημίσεις. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Θα ασχοληθούμε αμέσως μετά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τρεις και 49 η ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, Δημήτρη?
0: Είδες.
1: Σήμερα.
0: Είδες για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι. Είχε και πράγματα πολλά να πούμε γι' αυτό.
0: Βέβαια, βλέπω πολλά μηνύματα.
1: Και είναι
0: τα οποία
1: σε εξέλιξη.
0: Λέει, τα σημαντικά θέματα είναι άλλα. Είναι η ακρίβεια.
1: Εννοείται, παιδιά. Εννοείται.
0: Τα καύσιμα. Και γι' αυτό βέβαια μέσα στην ακρίβεια είναι.
1: Όλα μέσα. Ό,τι έχει σχέση με την οικονομία και την τσέπη.
0: Είναι
1: μας,
0: τα ίδια πρώτη
1: αυτό που μας αφορά πρωτίστως.
0: Και με αυτή τη λογική. Πλέον, έχει γίνει απλησίαστο.
1: Ναι, και με αυτή τη λογική πας και ψηφίζεις. Λες, ρε παιδί μου, τι μου έδωσε αυτός εδώ? Τι μου πήρε? Έτσι δεν πάει.
0: Δεν πάει ακριβώς έτσι.
1: Δυστυχώς για κάποιες περιπτώσεις δεν πάει έτσι, αλλά έτσι πρέπει να πηγαίνει.
0: Όχι, γιατί σκέφτεσαι.
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να
0: σκέφτεσαι. Και τις εναλλακτικές, ότι τι μπορεί να μου δώσει και ο άλλος. Και περιμένουν, εγώ πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος ασχολείται και με τα προγράμματα. Δηλαδή θέλει να ακούσει τον άλλον να δεσμεύεται. Τον πολιτικό αρχηγό και τις ομάδες εκείνες, οι οποίες θα υποστηρίξουν μια κυβερνητική πολιτική. Να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια και να πούνε: ξέρεις κάτι, εγώ αύριο θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ανοιχτές πληγές.
1: Μας έχει φάει η φλιαρία, νομίζω, όχι εμάς τους δύο, τους πολιτικούς και τα προγράμματά τους.
0: Όταν λέμε πρόγραμμα, δεν είναι ο.
1: Που αναλύουν ξανά, αλλά.
0: Έκθεση ιδεών.
1: Έκθεση ιδεών είναι όμως. Δημήτρη,
0: ναι, αυτό δεν εννοώ αυτό.
1: Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους από όλα τα κόμματα που βγαίνουν τώρα στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και στα διάφορα. Και τους γίνεται η συγκεκριμένη ερώτηση και πάει τώρα να απαντήσει με ένα φαύλο πράγμα που δεν καταλαβαίνει άνθρωπος τι σημαίνει αυτό που λέει, και εκεί το χάνουν όλο το παιχνίδι. Δεν έχει βάση συγκεκριμένη αυτό. Δηλαδή ακούς, ναι μένα, αλλά να δούμε και αυτά και οι δείκτες και με βάση το αυτό, τι θα καταλάβει ο άλλος? Τίποτα. Γι' αυτό είναι και αναποφάσιστη τόση, πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Εκεί στο πρωτοδεύτερο παίζουμε. Και δεν αλλάζουν στα τρόπο εδώ οι αναποφάσιστοι. Δεν πηγαίνουν εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Δεν δίνουν μεγαλύτερη δύναμη έστω και στα μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που λέγαμε κάποτε κτλ. Είναι εκεί μασίφ, πετών που λέμε, αναποφάσιστοι. Αυτό πρέπει να δίνει μηνύματα. Δηλαδή δεν είναι η λογική ότι είμαστε πρώτοι και είμαστε στη διπλάσια ποσοστά,
0: λοιπόν,
1: από τους δεύτερους και εντάξει είμαστε.
0: Λοιπόν, Ελσά, ότι μίλησε ο κύριος Κατσανιώτης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από ό,τι είδα εγώ.
0: Και αναφέρθηκε στη στοχευμένη επαναφορά του 13ου μισθού και ζήτησε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
1: Πασόκ τα ακούω εγώ αυτό.
0: Ξεκάθαρη διαφοροποίηση από την κυβερνητική κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κατσανιώτης ήταν ένας από τους 5 βουλευτές της επαρχίας που πολύ πρόσφατα έδωσαν αυτή την επιστολή στα ΝΕ και γνωστοποίησαν τις αντιρρήσεις τους και την γκρίνια το μετέφρασαν κάποιοι. Τη δυσφορία του, θα πω εγώ.
0: Υποστήριξε λοιπόν τη στοχευμένη επαναφορά του 13ου μισθού, τον μηδενισμό.
1: Τι θα πει στοχευμένη επαναφορά, θέλω να καταλάβω όμως.
0: Δηλαδή σε συγκεκριμένες ομάδες, συνταξιούχοι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το είπε όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς το καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Σωστά.
0: Τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε προϊόντα που συνδέονται με τα αβρέφη, αναδεικνύοντας και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ενώ άφησε εχμές για τη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Σου λέει, δεν είναι το πρόγραμμά μας.
1: Να επαναλάβω ότι εγώ Πασόκ το ακούω αυτό.
0: Ναι, πάντως...
1: Εννοώ ότι ταυτίζεται με τις ενστάσεις του Πασόκ για τα θέματα όλα αυτά που είπες, Δημήτρη. Mm-hmm. Πού να το θυμάμαι, πολύ καλά. Ναι.
0: Είπε συγκεκριμένα ότι η μεταφορά, λέει, στην ΑΔΕ δεν ήταν μέρος της προγραμματικής μας εντολής.
1: Γιατί είχε προκύψει το πρόβλημα με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να είναι και προγραμματικά αυτό υπολογισμένο. Ναι, οκ. Okay. Το ακούω με ενδιαφέρον αυτό που λες, Δημήτρη.
0: Πάντως ήταν ίσως μια
1: έντονη... Η πιο αιχμηρή, νομίζω,
0: έντονη
1: αντίδραση από όσα σας έχουμε ακούσει.
0: Παραφωνία, θα έλεγα, ναι, στο όλο κλίμα. Και ήρθε να υποστηρίξει βέβαια και αυτά που υπέγραψε στην επιστολή των πέντε.
1: Το μασάζ εδώ δεν έκανε δουλειά. Συμπέρασμα. Είναι πιο...
0: Οι γονείς με μικρά παιδιά σημείωσε ότι πιέζονται καθημερινά από το κόστος ζωής. Αν θέλουμε λοιπόν το κράτος να αποδείξει ότι ακούει, πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Του λέει εν ολίγης του Πρωθυπουργού, δώσε.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε πουθενά έτσι.
0: Και σε συγκεκριμένα μηδενισμό του ΦΠΑ, λέει, για 3 χρόνια σε όλα τα βασικά είδη που χρησιμοποιούν τα μωρά, πάνες, βρεφικά γάλατα, βρεφικές τροφές, είδη φροντίδας, αναγκαία προϊόντα για τους πρώτους μήνες και τα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού. Υπογεννητικότητα, να πούμε ότι είναι μια μάστιγα για τη χώρα μας.
1: Καλά. Γερνάμε ακαταπάφητος που λέμε. Αυτό είναι αλήθεια και έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές γι' αυτό, Δημήτρη. Εγώ το ακούω ως σημαντική διαφοροποίηση εδώ όλο αυτό από τον κύριο Κατσαλιώτη.
0: Λοιπόν, σε αυτό που με ρώτησε λίγο νωρίτερα σχετικά με την στοχευμένη επαναφορά του 13ου μισθού,
1: ναι,
0: τόνισε πως πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την αντικατάσταση ενός μέρους των διάσπαρτων επιδομάτων με ένα στοχευμένο 13ο μισθό για τη χαμηλή και μεσαία εργαζόμενη οικογένεια.
1: Να κόψουμε δηλαδή.
0: Όχι οριζόντια
1: τόνισε. Ναι.
0: Όχι χωρίς κριτήρια, ναι, αλλά με εισοδηματικά, οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα 13ο μισθό που θα πηγαίνει σε αυτούς που δουλεύουν, πληρώνουν φόρους, μεγαλώνουν παιδιά, σηκώνουν ενίκια, φροντιστήρια, λογαριασμούς και καθημερινές ανάγκες.
1: Μόνο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δημήτρη, και εκεί που έχει φτάσει το πράγμα, οι άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη αυτής της ρύθμισης είναι πάρα πολύ πια. Δηλαδή αυτό θα ήταν μια κάποια λύση όταν το πράγμα ξεκινούσε να χτυπάει πολλές κοινωνικές ομάδες. Τώρα εδώ έχει φτάσει σε ένα σημείο που και αυτό που λέει ο κ. Κατσανιώτης πάλι ψίχουλα μπορεί να φαίνεται. Ή και άδικο ξέρεις, για κάποιες,
0: ναι,
1: άλλες ομάδες.
0: Αντί για 10 μικρές αποσπασματικές παρεμβάσεις.
1: Ναι. Κάνε μία γερή και οριζόντια.
0: Ναι, και έτσι. Ναι. Που συχνά δεν αλλάζουν το σκηνικό και τη ζωή του πολίτη, ο οποίος δοκιμάζεται.
1: Ναι. Δεν ξέρω βέβαια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν έχω τέτοιες σημαντικές ικανότητες. Αλλά καταλαβαίνω από διάφορες εισηγήσεις που ακούω ότι του γίνονται αυτό, ότι τα μέτρα πρέπει να έχουν πιο οριζόντιο χαρακτήρα για να φτάσουν σε όλες τις ομάδες. Γιατί αν γίνει το πράγμα όπως έγινε με τον κατώτατο, που όλοι πια παίρνουν σχεδόν τον κατώτατο ή κάτι λίγα παραπάνω, θα εξοργήσει παρά θα ανακουφίσει τους ψηφοφόρους, γιατί γι' αυτό συζητάμε τώρα. Η ΔΕΘ απευθύνεται κατά βάση και οι ομιλίες των Προέδρων εκεί στους ψηφοφόρους ή στους πιθανούς ψηφοφόρους. Α, δούμε.
0: Θες να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν κλείσουμε?
1: Προλαβαίνουμε, πιστεύω. Αφροδίτη Σιμή τη διάλεξε, για να δούμε.
10: Αλφα Radio 989. We're talking to the people about the middle of this.

0: Μην πλύνεις, μην απλώσεις.
1: Τίποτα.
0: Ή κάντα όλα πολύ γρήγορα, γιατί θα στεγνώσουν για γρήγορα, γιατί έρχονται, λέει, έρχεται ζέστη.
1: Ήδη έχει πιάσει ζέστη. Είμαστε με τα πουκαμισάκια όλοι.
0: Εσύ στον άλλη μου βγήκαν για μπάνιο, το ξέρεις.
1: Μέχρι και εγώ. Μέρη...
0: Τι μέχρι εσύ, βγήκες για μπάνιο.
1: Όχι, πουκαμισάκι.
0: Εσύ άλλαξες εσύ το...
1: Και άλλαξα και χρωματάκι.
0: Ναι, εσύ,
1: δεν είπες τίποτα.
0: Είναι η έκπληξη.
1: Δεν έχεις πει τίποτα, Δημήτρη.
0: Πάνω κάτω, πάνω κάτω,
1: πάνω
0: σε λαμμάζω.
1: Είδες. Κάτι έχω πάθει.
0: Ή κάτι έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλό.
1: Πήρα ένα πουκαμισάκι και είπα να μην το πάρω και αυτό μαύρο.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι η επιλογή που έκανες.
1: Ναι, είναι αισιόδοξη.
0: Ναι, είναι αισιόδοξη. Βλέπεις το μέλλον πιο. Ε?
1: Ναι, βλέπω. Πιο. Πιο καλοκαιρινό, σε πρώτη φάση.
0: Κάτι καλό σου έρχεται.
1: Το μαύρο μαζεύει πολύ ήλιο, ρε Δημήτρη.
0: Γιατί εσύ που χειμώνα καλοκαίρι μαύρα φορήγες.
1: Τώρα το γυρίζω λίγο γιατί
0: ξεκάθαμε. Μα γι' αυτό σου λέω, τώρα κάτι άλλαξε στη ζωή σου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μάλλον εσύ καταλαβαίνεις. Μάλλον εσύ ξέρεις, εμείς καταλαβαίνουμε.
1: Κατάλαβες, ο καλός ο δημοσιογράφος θέλει να βγάλει την είδηση. Το λέει μέχρι να πάρει απάντηση.
0: Σε βλέπω, χαμογελάκι αυτό.
1: Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Κάτι παίζει. Εγώ χαίρομαι.
1: Τι να παίξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πουκαμισάκι.
0: Πάντως, τα βλέπεις, μάλλον βλέπεις τα πράγματα με άλλο μάτι. Και πουκαμισάκι, ωραιότατο. Και σου πάνε αυτά τα ανοιχτό χρώμα του μάξι. Γιατί δεν το καθιερώνεις.
1: Αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι μου πάνε τα μαύρα.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Εντάξει.
0: Αυτός που το έχει πει, σε ζηλεύει.
1: Ο καθρέφτης μου. Αλήθεια.
0: Τα μάτια. Βλέπεις τον καθρέφτη σου με μελαγχολικά μάτια γι' αυτό.
1: Εντάξει, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Μετά από 3 χρόνια δίπλα μου επιτρέπεται ακόμα να φοράς μαύρα.
1: Εδώ έχουμε μια σημαντική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Μην τη γιώνεις. Έχουν γίνει δουλίτσα.
0: Αυτό λέω. Σωστό γι' αυτό. Στα 3 χρόνια καταρθώσαμε να σπάσουμε λίγο το πουκάμισο.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: και τα κορδόνια στα παπούτσια.
1: Τα κορδόνια, όχι όλα τα
0: σόλα,
1: παπούτσια.
0: Τη σόλα.
1: Όλα τα παπούτσια, Δημήτρη Αλφιέρη. Όλο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα γιατί θα μας διώξουν σε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε καταχραστεί το χρόνο.
0: Έχει κίνηση.
1: Έχει κόλαση, δεν έχει κίνηση. Έχει μακελιό. Έχει μην πας πουθενά είναι ο τίτλος. Έχει 2 τροχιά στον Κυφισό. Είναι ένα τσικ καλύτερα από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, να σας πω την αλήθεια. Η κάθοδος κατά βάση. Η άνοδος. Η κάθοδος είναι χειρότερη. Από την Κυφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέριο στο Αιγάλεο. Μην πάτε καν. Μην μπείτε. Περιμένετε εκεί που είστε. Χάστε το ραντεβού. Δεν έχει νόημα.
0: Η άνοδος είναι καλύτερη. Πάντως.
1: Η άνοδος, εντάξει, είναι. Καλύτερη είναι. Αλλά
0: καλύτερη.
1: Μην νομίζεις ότι κάνεις και εκδρομή.
0: Να πω ότι τις τελευταίες μέρες και προβλέπεται δηλαδή από εδώ και πέρα να πάει έτσι, το λιμάνι του Πειραιά θα είναι.
1: Το βλέπω ήδη. Το λιμάνι του Πειραιά είναι τίγκα.
0: Στα κόκκινα. Παιδιά, έχει κόσμο συνέχεια. Συνέχεια κόσμο.
1: Και έχει και μην έχει κανένα συμβάνει. Γιατί εγώ βλέπω από την έξοδο του Κυφισού προς την παραλιακή προς τον Πειραιά.
0: Έχουν κινήσει τα κρουαζιερόπλια και αυτά και γίνεται.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Λοιπόν, αύριο σπίτι. Με το καλό, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων.
1: Άννα
0: με...
1: Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σου, Έλτσα Ψαρίδη.
1: Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέρη. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου που σαν ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην οδό Μικράς Ασίας προς το λιμάνι.

0: του Πειραιά, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά. Μήνυμα προς τους βουλευτές πως πρέπει να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουν τις δικές τους ανασφάλειες αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι βουλευτές στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Υπογράμμισε δε πως κράτους δικαίου εν την ευρεία έννοια είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Για το άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Πριν από την ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος που προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη για τα διέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε στην αντιπολίτευση μέσα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχείο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Συνελήφθη 27χρονος οδηγός του Γιοταχή. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Νέα Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην Πρεσβυτέρα. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή τους στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι έχει διορία μία εβδομάδα για να αποδεχτεί τη συμφωνία. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Σημαντική εξέλιξη για την επανεκκίνηση της διέλευσης των εγκλωβισμένων πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς αναμένεται τις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Σαουδαραβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στη Ρώμη για συνομιλίες με τον Πάπα Λέοντα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σκιά της σύγκρουσης του Ποντίφικα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάπας Λέων έχει εκφράσει την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας. Ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Μόλις τη Δευτέρα οι τακτικοί ακρότες του Alpha Radio 989 και της εκπομπής είχαν ακούσει ότι είχα ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτή την εγκληματική αμέλεια που έχει επιδείξει το ελληνικό κράτος, η πολιτεία, οι αρμόδιοι υπουργοί, τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και οι μανούλες και οι πατεράδες, αναφορικά με τη μάστιγα που απεδείχθηκε θανατηφόρα των Μπατινιών, που ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να το πάρει καμπάρι κανείς, που η εταιρεία ενοικίασης χωρίς να έχει κανείς συνειδητοποιήσει τι πρόκειται να συμβεί, απλώθηκαν ολούθες σε όλη την ελληνική επικράτεια και τώρα ξαφνικά θρηνούμε τα θύματα μικρά παιδιά ή αγωνιούμε για την τύχη μικρών παιδιών τα οποία νοσηλεύονται σε πολύ βαριά κατάσταση με εγκεφαλικές κρανιακές κακώσεις, όπως σήμερα το πρωί που ένα ακόμα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο της ζωής του στο θριάσιο στην αρχή και μετά εν συνεχεία στο νοσοκομείο παιδών, γιατί 12 χρονών το άφησε η μαμά του και ο μπαμπάς του να βγει βόλτα με το πατίνι και το παιδάκι σιγά που ξέρει ότι εκείνο το κόκκινο που είναι σε ένα στήλο και λέει stop με τεράστια γράμματα κάτι σημαίνει, πέρασε το stop, πάει το παιδί, τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τη Δευτέρα έκανα λοιπόν ένα αφιέρωμα, συνεχίστηκε την Τρίτη, θα συνεχιστεί όπως καταλαβαίνετε και άλλες ημέρες, μπας και βάλει μυαλό η ελληνική πολιτεία και τα συμμαζέψει, και πρωτίστως έβγαλε έναν κατεξοχήν ειδικό, τον πολύ γνωστό και δραστήριο και ομιλητικό συγκοινωνιολόγο, το οποίος είπε τα εξής για να τελειώνουμε, έτσι, για να τελειώνουμε.
1: Στο ζήτημα των Πατινιών έχουμε αποτύχει απολύτως. Έτσι, ας ομολογήσουμε την αποτυχία μας. Δεν μπορεί ένα παιδί 13 χρονών να μπορεί νομίμως να κυκλοφορήσει ένα πατίνι μέσα στους δρόμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο. Φαίνεται κατά την άποψή μου ότι εμείς ένα άναρχο σύστημα όπως είμαστε δομημένοι δεν μπορούμε να υποδεχτούμε μέσα στην αναρχία και πατίνι, γιατί θα έχουμε αύριο έναν άλλον 13 χρονο. Θα έχουμε ένα άλλο θύμα και θα έπρεπε δύο υπουργοί να πούνε stop τα πατίνια μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και αν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης? Το αυτονόητο. Αφού δεν μπορούμε να τα συμμαζέψουμε, εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την αρχή Νοεμβρίου του 2025 μας είχε σε πανηγυρικό μάλιστα τόνο απειλήσει ότι βάζουμε τέλος στην ανεξέλεγκτη κίνηση των Πατινιών. Έχουμε τώρα, πάμε προς τα μέσα Μαΐου του 2026, δεν έχει γίνει τίποτα. Τα αρμόδια Υπουργεία Αγρών υγοράζουν, είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης με αφορμή το θάνατο του παιδιού στα μακρύσια της Ηλίας 13 ετών από πατίνι, το οποίο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέβαινε ένα άλλο αυτοκίνητο, πάει το παιδάκι, και σήμερα μόλις μία εβδομάδα ακριβώς μετά το θανατηφόρο στα Μακρύσια έχουμε το συμβάν στο Ασπρόπυργο και ενδιαμέσως έχουμε και δύο νεαρά κορίτσια 12-13 ετών επίσης, τα οποία είναι στο νοσοκομείο, σε επαρχιακά νοσοκομεία, επειδή χτυπήθηκαν αυτά από πατίνια, δεν οδηγούσαν. Δηλαδή όταν σε 4 ημέρες, σε μία εβδομάδα μάλλον, για να κυριολεκτώ, έχουμε 4 ανήλικα θύματα πατινιών, βάλε, κοίτα, κατέβασε τα ρολά, αλλά τα ρολά δεν είναι να τα καταβάσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε θα ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση για να απαγορευτεί στα ανήλικα. Δεν είναι δουλειά του Προστασίας του Πολίτη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δύναμη να πει, λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού που και εκεί έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, απαγορεύεται η ενοικίαση και η χρήση πατινιών, να καθίσουμε να τα βρούμε Και αν δούμε ότι μπορούμε να τα βρούμε, θα συνεχίσουμε να τα επιτρέπουμε. Αλλά επειδή είμαστε σε μία άναρχη κυκλοφοριακά και δομικά χώρα, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε στο μέλλον αντίστοιχα τραγικά περιστατικά. Άρα πρέπει να πούμε, λοιπόν παιδιά, επειδή στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κτίσει μόνο στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, επειδή οι δρόμοι μας είναι για τα πανηγύρια κυριολεκτικά, εμείς δεν έχουμε ποδηλατόδρομους που θα μπορούσαν άνετα να συμβιώσουν και τα ποντίκια, τότε λοιπόν άντε για πατίνια δεν θα έχουμε. Και είναι κρίμα, γιατί εννοείται ότι το πατίνι έχει εφευρεθεί και έχει ενδυναμωθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν είναι το παλιό πατίνι των παιδιών με τη σανίδα, δύο ρόδες και ένα ρουλεμάν, που το έσουρνε, χαλάγαν τα παιδάκια της όλα, γιατί αναγκαστικά κάθε τρεις και λίγο έπρεπε να πατάς στην άσφαλτο με δύναμη και να φεύγεις. Αφού λοιπόν δεν έχουμε αυτή την υποδομή, και το κυριότερο, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο καινούριος, που έκανε και αυτός 30 χρόνια για να γραφτεί και να νομοθετηθεί και να ψηφιστεί, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει βάλει τα πατίνια μέσα στα όρια του κώδικα. Από ό,τι διαπιστώνουμε, ουδής υπολογίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή σπανιότατα θα δεις πατίνια, οι οδηγοί να οδηγούν φορώντας κράνος. Σπανιότατα θα δεις πατίνια να πηγαίνουν με 6 χιλιόμετρα που ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πάνω στα πεζοδρόμια. Αντιθέτως, μόλις χθες το σχολίασα, συνελήφθη για πρώτη φορά, βέβαια δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί, ένας αναβάτης πατινιού, ο οποίος έτρεχε στη λεωφόρο Συγκρού στις 11 η ώρα το πρωί με 75 χιλιόμετρα. Άρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θα βαρεθώ να το σχολιάζω. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να παρέμβει ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πει, λοιπόν, πατίνια μέχρι να βρούμε το θεσμικό πλαίσιο, αλλά προσθέτω εγώ και τις χιλιάδες καινούριους τροχονόμους που πρέπει να προσλάβουμε για να ελέγχουν αν τα χιλιάδες πατίνια εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τότε αν τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά, να επιτρέψουμε στα πατίνια, γιατί ούτε καν χώρους δεν είχαν προβλέψει οι αρμόδιοι των αρμόδιων υπουργείων, και η Δήμαρχη, η Θεσσαλονίκη το πέτυχε, γιατί όπως σχολίασα ηρωνικά και με τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, εδώ τα παρατάνε τα πατίνια μπροστά στα καταστήματα, μπροστά στους φούρνους, μπροστά στα νοσοκομεία, και τα αφήνουν, τα πετάνε χαμέ όπου τελειώνει το κόμιστρο το ηλεκτρονικό. Και του είπα του κυρίου Κωνσταντινίδη, συγγνώμη, τα πατίνια πρέπει να κοιμούνται πάνω στα πεζοδρόμια. Και μου απάντησε ο ειδικός, μα αφού ακόμα, ενώ τα πατίνια κυκλοφορούν 6-7 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι, δεν έχουν θεσμοθετηθεί υποχρεωτικά οι ειδικοί χώροι, όπου εκεί μόνο σε αυτούς τους ειδικούς χώρους θα παρκάρεις το πατίνι. Αν δεν το παρκάρεις εκεί, όπως το εφάρμοσε ήδη ο πρωτοπόρος Δήμος Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Ενοικίασης Πατινιών λαμβάνει ένα πολύ ωραίο σημαντικό πρόστιμο, και εσύ επίσης χρεώνεσαι όταν έχεις παρατήσει κάπου το πατίνι χωρίς να το έχεις τοποθετήσει στο σωστό σημείο, χρεώνεσαι εσαΐ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, και εν συνεχεία έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε στην άλλη συγκλονιστική, πραγματικά σε όλες τις πλευρές, ιστορία της Κρήτης, γιατί θα μιλήσουμε με έναν κατεξοχήν αρμόδιο για το θέμα, ο οποίος γνώριζε την οικογένεια του καθομολογίαν δολοφόνου και έχει να μας πει πάρα πολλά που αποδεικνύουν, ρε παιδί μου, ότι το πρώτο πράγμα που λείπει από την Ελλάδα είναι η παιδεία, γιατί όταν δεν έχεις παιδεία, δεν έχεις σωστή ανατροφή, τότε βασανίζεσαι με παλαιολιθικής και μεσαιωνικής αντίληψης αντιλήψεις και καταλήγεις τη βεντέτα, όπου το εγώ σου είναι, γίνεται πολύ σκοτεινό και φτάνει στο άγριο φωνικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για αυτή την απίστευτη σε διάσταση, σε βάθος, σε αγριότητα, δολοφονία στην Κρήτη, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Σταυρουλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα προσπαθώντας να πείσει και τους οδηγούς και τους μελλοντικούς οδηγούς αλλά και τις οικογένειες να μάθουν επιτέλους να οδηγούν χωρίς να οδηγούνται σε τροχαία εγκλήματα. Αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ο κύριος Μιχάλης Σταυρουλάκης προσπαθεί να είναι ο συμπαραστάτης στις τραγικές οικογένειες που χάνουν τα παιδιά τους, αγόρια ή κορίτσια, ή κάποιους στενούς συγγενείς από τροχαία. Καλησπέρα κύριε Σταυρουλάκη.
14: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Μανώλη Σταυρουλάκης λέγομαι.
0: Α, μισό λεπτό, πώς σας είπα εγώ. Κριτικό όνομα θα είπα σίγουρα. Εγώ το, να δω αν μου το γράψανε λάθος ή έκανα εγώ το λάθος. Μανώλη, σε μπάση. Το Σταυρουλάκη σηματοδοτεί. Εδώ μου το έχουν γράψει Μιχάλη Σταυρουλάκης. Γι' αυτό το είπαμε μεγάλη ευκολία. Ζητάμε συγγνώμη όλοι μαζί. Κύριε Σταυρουλάκη, θέλω πρώτα απ' όλα, επειδή πρώτη φορά βγαίνετε στην εκπομπή μου, να μας περιγράψετε ποιο ήταν το έναυσμα να δημιουργήσει αυτό το σύλλογο.
14: Κυρία Πιπηλή, γνωριζόμαστε. Θα με θυμάστε σίγουρα. Είμαι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε το παιδί μου σε διαθμιστική πινακίδα και ερχόμουν τότε στη Βουλή.
0: Ναι.
14: Που θα ανάβατε και ένα κερί στη μνήμη αν τιμωρούσαμε ένα δήμαρχο. Τα θυμάστε.
0: Μπράβο, Ναι, ναι, τώρα το συνέδεσα.
14: Τιμωρήσαμε το δήμαρχο, δικαιώθηκα εγώ μετά από δύσκολους αγώνες. Σας περιμένω για το κερί.
0: Αχ, καταλαβαίνω.
14: Αυτό μου είχε μείνει, θυμάμαι τότε την τοποθέτησή σας στη Βουλή. Από τότε λοιπόν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ξέρετε, έδωσα μεγάλο αγώνα τότε για να φύγουν οι πινακίδες από τους δρόμους και συνειδητοποίησα ότι ένας πολίτης μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Όταν έχει το πείσμα και την υπομονή, δηλαδή αυτό το θέμα με τις διαμνηστικές πινακίδες που πάλευα τότε, το οποίο είχε κάποια αποτελέσματα, και τότε αποφασίσαμε και κάποιοι συγγενείς τότε των θυμάτων των διαμνηστικών πινακίδων και κάποιοι άλλοι γονείς και ιδρύσαμε το σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα. Και από τότε δραστηριοποιόμαστε σαν σύλλογος περισσότερο για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να μην έρθουν στη θέση που βρισκόμαστε εμείς. Ο σύλλογος λειτουργεί τώρα και 15 χρόνια. Είναι πανελλήνιος, είμαστε σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς εμπλακήκαμε και σε αυτή την ιστορία, διότι υπάρχει στην Κρήτη παράρτημα του συλλόγου και είχαμε ζήσει από κοντά την ιστορία αυτή, το τροχαίο αυτό που είχε γίνει και το οποίο ειλικρινά αυτή η εξέλιξη η τωρινή μας έχει συγκλονίσει και αυτό που θέλω να πούμε πρώτα-πρώτα τα τερμά συλληπιτηριά μας στην οικογένεια του άτυχου νέου και μάλιστα καταλαβαίνουμε απόλυτα το κατάσταση της οικογένειας αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται γιατί και εμείς έχουμε βιώσει απώλειες. Κυρία Μπιπηλή, αυτό που θα ήθελα να προσφέρω σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα και 2-3 μέρες τώρα για αυτό το τροχαίο, πρέπει να σας πω ότι με τη δράση μας στο Σύλλογο τόσα χρόνια υπάρχει κάτι το οποίο ίσως η κοινωνία δεν μπορεί να το υποδεχτεί και να το καταλάβει. Όταν μια οικογένεια εμπλακεί στο τροχαίο από τη μια στιγμή στην άλλη και όταν μια απώλεια τόσο βίαιη και τόσο άδικη είναι αυτό που η οικογένεια ειλικρινά χάνει τα πάντα. Δηλαδή είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί μια κατάσταση για το υπόλοιπο της ζωής του, να διαχειριστεί μια απώλεια. Το οποίο ειλικρινά εκεί ο στήλος μας έχει εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή συγκεντρωνόμαστε οι οικογένειες με το ίδιο πρόβλημα να συζητήσουμε. Έχουμε ψυχολόγους που μας βοηθάνε σε αυτή την κατάσταση, όταν συναντιόμαστε. Και με τη συζήτηση μεταξύ μας, με ψυχολογικές στηρίξεις, αντιμετωπίζαμε λοιπόν σαν σύλλογος πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπαμε καθημερινά οικογένειες να αρρωσταίνουν. Η ομάδα των ανθρώπων που ανήκαμε σε αυτή την κατηγορία, οι περισσότεροι είχαν προβλήματα καρδιακά, είχαμε πολλά εγκεφαλικά, αυτοάνωσα. Προβλήματα ανθρώπων να μην θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είχαμε αυτοκτονίες. Φτάσαμε δυστυχώς σήμερα και στην αυτοδικία. Αυτό δεν το είχαμε ξανασυναντήσει σαν σύλλογος. Εμείς λοιπόν σαν σύλλογος φωνάζουμε εδώ και πάνω από μία δεκαετία ότι μετά το τροχαίο τι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα κοινωνικά μετά από ένα τροχαίο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν ανάγκες πάρα πολλές στο θέμα αυτό μετά το τροχαίο τι συμβαίνει. Δυστυχώς χρόνια η πολιτεία αδιαφορεί τελείως σε αυτόν τον τομέα ότι γίνεται ένα τροχαίο, το γράψω με τόσους νεκροί, τόσοι είναι αυτό. Οι οικογένειες αυτές, οι κατεστραμμένες οικογένειες, οι οποίες πραγματικά χρειάζεται μια βοήθεια. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να κάνει ο σύλλογός μας. Ερχόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Θα μου επιτρέψει εδώ, κύριε Σταυρουλάκη, θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω μία μικρή παύση διάρκειας ενός λεπτού, γιατί είναι η ώρα η προκαθορισμένη για τους τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ.
14: Εντάξει, κύριε Πηλή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Εκκινώντας επίσημα και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι το άρθρο 86 πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του Γιώταχη. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Εντός της ημέρας, η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN, είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίτς της Αυστρίας. Δράστης φέρεται να είναι ηλικιωμένος άνδρας που αυτοκτόνησε έπειτα από την πράξη του. Θύματά του η σύζυγος και η κόρη του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Σταυρουλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα. Με όλο το σεβασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο που βίωσε ο ίδιος την τραγική απώλεια του παιδιού του σε ένα ανάλογο, εκεί η αφορμή δεν ήταν κολόνα από ό,τι κατάλαβε, ήταν μια διαφημιστική πινακίδα που ήταν στην άκρη του δρόμου.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε να έρθουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη έχουμε μια ομάδα, ο Σύλλογος, γιατί εγώ ζω στην Αθήνα, αλλά κατεβαίνω τακτικά στην Κρήτη λόγω του Συλλόγου, η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Πριν τρία χρόνια, είχαμε κάνει μία παρέμβαση σαν σύλλογος στο σημείο αυτό που σκοτώθηκε το παιδί του δράστη. Είχαμε κάνει σαν σύλλογος ότι εδώ χρειάζεται να γίνει μία παρέμβαση. Είχα έρθει σε επαφή με το τεχνικό επιμελητήριο τότε. Πήγα στην περιφέρεια ότι εδώ το σημείο αυτό γεννά, παράγει καθημερινά, κάθε χρόνο 2-3 παιδιά σκοτωνόντας αυτό το σημείο. Σε ένα δρόμο
0: στο ίδιο σημείο, με συγχωρείτε για τη διακοπή, δεν είχε σκοτωθεί πριν από μερικά χρόνια ο πρώτος ξάδελφος του πρώτου νεκρού?
14: Ναι, άλλο μέλος της οικογένειας. Αυτό το κομμάτι των 3 χιλιόμετρων, κυρία Πιπηγή,
0: ναι.
14: Είναι γεμάτο από φαναράκια. Από...
0: Το είδαμε.
14: Έχω τα στοιχεία, στατιστικά. Πόσα... Λοιπόν, είχαμε κάνει λοιπόν μία παρέμβαση και μάλιστα είχε δεσμευτεί τότε με το τεχνικό επιμελητήριο, είχαν δει αυτό η περιφέρεια. Τελικά δεν έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Εκείνη την εποχή, μετά από 2-3 μήνες που είχα βάλει το αίτημα στην περιφέρεια, μαθαίνω ότι σκοτώθηκε πάλι ένα παιδί εκεί. Όπως και πριν λίγο καιρό πάλι, σκοτώθηκε άλλο ένα παιδί εκεί. Και με το που το έμαθα, αναστατώθηκα, προσπάθησα να βρω που έφτανε, μου είπαν κυδεύεται στο γάδι. Πήγα λοιπόν στην κηδεία του παιδιού αυτού, χωρίς να γνωρίζω γονείς, χωρίς να γνωρίζω τίποτα, απλώς επειδή είχα κάνει μια προσπάθεια για να φτιάξουμε το δρόμο εκεί πέρα και να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στις οποίες πρότειναν το τεχνικό επιμελητήριο, πήγα στην κηδεία του παιδιού, έφυγα. Μάθανε οι γονείς ότι κάποιος από το Σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα ήρθε στην κηδεία και προσπαθήσανε μετά από λίγο καιρό να έρθουν να με βρουν. Ήρθαν, με βρήκαν. Οι άνθρωποι αυτοί βέβαια ήταν σε κατάσταση πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολη. Δηλαδή είχαμε πρόβλημα επικοινωνίας, είχαμε πρόβλημα τα αυτά, αλλά έλεγα πριν 20 μέρες άφησαν το παιδί τους. Οι οποίοι τότε, εκείνη την περίοδο, το πρόβλημά τους ήταν ο δρόμος. Οι ευθύνες είχαν εστιάσει, όπως μάλλον και ο πραγματογνώμονας πρέπει να τους είχε πει, ότι το δικό δίκτυο εδώ πέρα, που πραγματικά ήταν προβληματικό, είναι ο δρόμος. Έρχονταν λοιπόν στο Σύλλογο, γραφτήκαν, γίναν μέλη του Σύλλογου μας, γραφτήκανε και μάλιστα ειδικά ο πατέρας είχε δείξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον τότε για τον δρόμο. Ήταν εργολάβος, θυμάμαι, και είχε κάνει πρόταση στην περιφέρεια τότε να φτιάξει το κομμάτι αυτό με δικά του έξοδα. Ότι εγώ, μάλιστα υπήρχε μια κολόνα εκεί, στο σημείο αυτό φωτισμού, η οποία πήγε με τα χέρια του και την έβγαλε. Γιατί αυτή η κολόνα δολοφόνησε το παιδί. Και πήγε και την έβγαλε ο ίδιος. Χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς. Πήγε με κάποιον στο αυτό του, τα έμαθα μετά αυτό. Μάλλον τα είπε ο ίδιος. Και έρχονταν στο σύλλογο, εμείς συναντιόμαστε στο σύλλογο, καταλαβαίνετε οι συναντήσεις πώς γινότανε, γινότανε με άλλες οικογένειες θυμάτων. Συζητάμε τα προβλήματά μας, την ψυχολογία μας, πώς βρισκόμαστε, ότι λέγαμε τις ιστορίες των παιδιών μας. Παρουσία πάντα ψυχολόγου γίνονται αυτά. Πάντα έχουμε ένα εθελοντή ψυχίατρο, ψυχολόγο, ο οποίος παρακολουθεί τις συναντήσεις μας και μας βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Ερχόταν λοιπόν στο σύλλογο, γραφτήκαν μέλη, ενδιαφέρον φοβερό του πατέρα για το θέμα οδικής ασφάλειας των παιδιών. Έφτιαξε έξω από το σχολείο που σπούδαζε το παιδί του στάση για τα παιδιά, με μηνύματα να προσέχουν. Να τα... Ερχόταν, τον ήξερα λοιπόν από τη τίμη. Όταν αρχίσαμε και εντοπίσαμε, ειδικά μετά από την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων που κάναμε στο Ηράκλειο, αποφασίζει η μητέρα ότι την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θα την κάνουμε εκεί που σκοτώθηκε ο Γιώργης μου, το παιδί μου. Εμείς δεν μπορούσαμε σαν σύλλογο να αλλάξουμε, τους λέμε Αφροδίτη, εντάξει, κάντε να την δράση εδώ πέρα, εμείς θα είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, τελειώνοντας θα έρθουμε και εμείς δίπλα σας. Πραγματικά πήγαμε εκεί πέρα. Εγώ πήγα και καθυστερημένα λίγο, έφτασα την ώρα που μιλούσε. Την ώρα που κρατούσε το μικρόφωνο και μιλούσε. Κυρία Πιπηλή, αν είναι δυνατόν, δείτε αυτή την εικόνα. Δείτε αυτή την εικόνα, μια μάνα, πώς μιλάει και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εγώ τότε αναστατώθηκα. Λέω, Παναγία μου, αυτή η γυναίκα χρειάζεται γιατρό. Χρειάζεται κάποιον να τη βοηθήσει.
0: Να πούμε εδώ ότι αναφέρεστε στους συγκεκριμένους γονείς το δενοκαθομολογία δράστη και τη σύζυγό του. Ωραία. Συνεχίζουμε.
14: Σας παρακαλώ, κύριε Πιπηλή, σαν άνθρωπος, σαν δημοσιογράφος, δείτε τη μάνα την ημέρα αυτή πώς μιλάει. Εγώ έφυγα από το σημείο και πλησίασα κάποιους εκεί κοντά. Παιδιά, η γυναίκα είναι σε ένταση, τρέμει. Παραλογισμός, πράγματα, δηλαδή έλεγε πράγματα τα οποία, δηλαδή σαν να φώναζε παιδιά βοήθεια. Βοηθήστε με.
0: Την οποία δεν τη συνέδωσε κανείς ούτε στον σύζυγό της.
15: Αυτό είναι το τραγικό.
14: Τι είπατε?
15: Ότι τη βοήθεια αυτή δεν την συνέδωσε κανείς, ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε συγγενείς, ούτε οι αρχές.
14: Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς λοιπόν και με κάποιους άλλους γονείς, πραγματικά τρομοκρατηθήκαμε. Στην επόμενη συνεδρίαση που είχαμε, προσπάθησα να την προσεγγίσω ότι να ενταχθεί και να κάνει προσωπικές συνεδρίες με τον ψυχολόγο που έχουμε. Πραγματικά και ο ίδιος ο ψυχολόγος προσπάθησε να την προσεγγίσει, ήταν τελείως αρνητική, σταμάτησε να πιστεύεται το σύλλογο. Μάλιστα με μένα είχαμε πολλές φορές επίθεση ότι μου λέγε τρελή είμαι και τέποια πράγματα. Λέμε για μια πολύ, πολύ, πολύ αρρωστημένη περίπτωση. Εν τω μεταξύ το διάστημα εκείνο έχει μαζέψει 6.000 υπογραφές από πολίτες του Ηρακλείου που ζητάνε αναμόρφωση του σημείου που σκοτώθηκε το παιδί της. Έχει μαζέψει 5.000 υπογραφές. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς σήμερα, κυρία Πιπηλή. Κρατάει λοιπόν τις υπογραφές, τις φέρνει στο σύλλογο, έρχεται σε επαφή μαζί μου, Σε λέω, Αφροδίτη μου, οι υπογραφές αυτές θα πάμε με το σύλλογο όλοι μαζί να τις καταθέσουμε στην περιφέρεια, να απαιτήσουμε να αλλάξει το. Να κάνουμε κάτι για αυτό το σημείο που σκοτώνουν τόσοι άνθρωποι. Βέβαια, και όχι, λέει, εγώ τις μάζεψα, εγώ θα τις πάω. Άρχισε λοιπόν να επισκέπτεται τον περιφερειάρχη, τον διοικητή της τροχέας, τον δήμαρχο, με ένα ύφος μια γυναίκα με πρόβλημα, αρρωστημένη γυναίκα, επιθετικό, πήγαινε, τσακωνότανε. Υπάρχουν σήμερα, ας ρωτήσετε τον περιφερειάρχη, ας ρωτήσετε τον διοικητή της τροχέας, οι οποίοι αυτοί την αντιμετώπιζαν και πραγματικά ήταν τόσο επιθετικοί που δεν της έδιναν σημασία. Αυτό φούντωνε. Δηλαδή ήταν τόσο έξαλλη που η περιφέρεια δεν ανταποκρινόταν στις 5.000 υπογραφές. Ότι η τροχέα δεν έβαζε κάμερες και δεν ανταποκρινόταν στις 5.000 υπογραφές. Μία φορά με συνάντηση στο Ηράκλειο και μιλούσα με τον διοικητή της τροχέας. Και μου λέει, δεν τρέπεσαι με αυτό να μιλάς.
0: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, ήταν το πρόβλημα έντονο. Απομακρύνθηκε όμως από το σύλλογο, αν και ο άντρας της προσπαθούσε και μάλιστα κάνανε μία δωρεά στο σύλλογο, γιατί κάνανε κάποιες δράσεις και μπαίνανε στα σχολεία, κάποια γυαλιά προσομοίωσης. Μαζί με μια άλλη μητέρα, μέλος του συλλόγου, βάλαν κάποια λεφτά και πήραν κάποια γυαλιά που να μπαίνανε στα σχολεία και να εξηγούμε στα παιδιά πόσο επηρεάζει το αλκοόλ στην οδήγηση.
15: Μάλιστα.
14: Και ήταν με προσφορά του τράστη. Σταματήσαμε να έχουμε αυτό, επειδή προσωπικά είχε με μένα μια αυτή και δεν μπορώ αυτό, δεν ερχόταν. Εγώ είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, λέω δεν μπορούμε να την εντάξουμε κάπου, δεν μπορούμε να αυτό. Έβλεπα ότι ο περίγυρος δεν ενδιαφερότανε.
15: Αυτό είναι το χειρότερο.
14: Δεν ενδιαφερότανε. Δηλαδή, κυρία Πιπηλή, την ημέρα αυτή που βγήκε δημόσια, με κανάλια μπροστά, με εκπροσώπους, βουλευτές ήταν εκεί και βλέπουν ένα άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του, που μιλάει για το θέμα του γιού του, με τον τρόπο που μιλάει και δεν ευαισθητοποιεί και ένας άνθρωπος να πει αυτή η γυναίκα χρειάζεται άμεση περίθαλψη. Άμεση περίθαλψη. Κυρία Πιπηλή, αυτό, επειδή ασχολούμαι με το Σύλλογο 16 χρόνια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τακτικά στα μέλη του μας, τα οποία να έχουν φτάσει σε αρρώστιες, να φτάνουν σε καταστάσεις, να θέλουν αυτοκαταστροφικές, να αυτοκτονήσουν. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Να κάνουν κακό στον εαυτό τους και τα έχουν κάνει. Πολλοί δεν αντέχουν και δημιουργούν, φτάνουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ένας που αυτοκτονεί λόγω του ότι δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση και αυτοκαταστρέφεται, να αυτοκτονεί. Αυτό, δυστυχώς για την κοινωνία, είναι μια ανοιχτή και ίσως ηθική πράξη. Το να στραφεί όμως εναντίον άλλου, ναι, είναι. Εδώ όμως το θέμα χάνονται ζωές. Εμείς λοιπόν, σαν σύλλογος, από το 2011 φωνάζουμε ότι οι οικογένειες μετά το τροχαίο χρειάζονται ειδικής μεταχείρισης και τουλάχιστον να σταματήσει το θέμα με τη δικαιοσύνη να ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια, διότι δηλαδή το ότι μια οικογένεια έχει να χειριστεί μια απώλεια και είναι μπροστά της και δικαστήρια τα οποία μπορούν να κρατήσουν από 2, 3, 5, 10 χρόνια, εγώ προσωπικά εμπλάθηκα στα δικαστήρια και η υπόθεση μου πήγε 13 χρόνια για να τελεσυνδικήσω. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια όταν ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η δικαιοσύνη δεν δίνει αποφάσεις. Αυτό το έχουμε
15: ζητήσει. Σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και λέω να κάνουμε το εξής. Επειδή αυτό το θέμα δεν τελειώνει με τη σημερινή συζήτηση, ανανεώνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, γιατί με κέντρισε πολύ αυτό που είπατε, ότι ενώ είχατε κάνει οργανωμένη δουλειά ως σύλλογος, ήρθατε σε επαφή με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ήρθατε σε επαφή με την περιφέρεια μόνο και μόνο για να αλλάξει η ρημοτομία στο συγκεκριμένο σημείο που σκοτώνονται σοϊδών δεν έγινε τίποτα. Θέλω να το κουβεντιάσουμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε.
14: Όποτε θέλετε, κυρία Πιπηλή, όποτε θέλετε. Έχω ειλικρινά με τα θέματα αυτά και λέμε για μια απλή παρέμβαση. Είναι εκεί πέρα. Χρειάζεται ένα ύψωμα 50 πόντους περίπου στο διαχωριστικό που υπάρχει εκεί στον δρόμο. Αν υπήρχε ένα διαχωριστικό διάζωμα μισό μέτρο, δεν θα είχαμε τέτοια τροχιά.
15: Οπωσδήποτε μετράει και η ταχύτητα, είναι και πολλά που πρέπει να συζητήσουμε.
14: Είναι πολλά και η ταχύτητα και η ταχύτητα και πάρα πολλά.
15: Η παράγοντα και το αλκοόλ και όλα αυτά.
14: Ασφαλώς, είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά πιστεύω ότι αν υπήρχαν αυτά τα διαζώματα δεν θα είχαμε θανατηφόρα.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Ακούν οι συνεργάτες μου, οπότε μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Κυρία Πιπηλή, χάρηκα. Χάρηκα που σας άκουσα. Είχα χρόνια να σας δω. Και σας ευχαριστώ τότε για τη στάση σας στη Βουλή. Για το θέμα που ασχολούμαι τότε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν συγκλονιστική η συζήτηση με τον κύριο Σταυρουλάκη. Πραγματικά είναι αυτά τα απίστευτα που μας είπε. Μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία των τραγικών γονέων, ειδικά των γονέων, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε γιατί τόσα πολλά τροχαία θερίζουν τόσο νέους ανθρώπους, παρότι είναι η αλήθεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι εκπαιδευτικοί και στα σχολεία και διάφοροι σύλλογοι προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι το τιμόνι θέλει δεξιοτεχνία και ηρεμία και γνώση. Παρόλα αυτά είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Βάλε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είχα ζητώ συγγνώμη προηγουμένως, υπήρχε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στο μικρόφωνο μου, το διορθώνουμε τώρα και ακουγόμουν ελαφρώς παραμορφωμένη. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989 ο αριθμός Viber, ο NER, παπάκι Alpha Radio 989. Αποδεικνύεται ότι είναι χρήσιμο ότι κάθε φορά στις εκπομπές μας επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Γιατί? Γιατί πριν από μερικές ημέρες μία ακροάτρια μου έστειλε το εξής μήνυμα με το επίθετό της, λέω το μικρό της όνομα, ονομάζομαι Αρετή, μένω στο κρυφό στολίδι της Δυτικής Αττικής στο Χαϊδάρι. Παρακαλώ να ασχοληθείτε με το θέμα μας. Πριν από χρόνια χάσαμε τη θάλασσά μας με έργα στο Σκαραμαγκά. Τώρα πάνε να μας στερήσουν 44 στρέμματα πρασίνου για να γίνουν εργατικές πολυκατοικίες. Γιατί πάντα η Δυτική Αττική να έχει πολίτες με υποχρεώσεις πρώτης κατηγορίας αλλά πάντα με δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας? Εν πάση περιπτώσει με παρακάλεσε να ρωτήσουμε τον αρμόδιο που είναι ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου για να μας απαντήσει στις καταγγελίες της συγκεκριμένης ακροάτριάς μας και καλησπερίζω τον Δήμαρχο του Χαϊδαρίου, τον κύριο Μιχάλη Σελέκο. Καλησπέρα κύριε Σελέκο.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ακούω.
1: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο έχει, μαζί παλεύουμε για να μην χαθεί αυτό το στολίδι στο οποίο αναφέρεται.
0: Για πείτε μας λεπτομέρειες.
1: Είναι το, αναφέρεται στο πάρκο Νεολαίας, έτσι λέγεται, είναι ένας χώρος που βρίσκεται στα όρια του αστικού ιστού της πόλης μας. Είναι στο κατάλληλο του ποικίλου όρους, ένας χώρος καταπράσινος, μια ανάσα ζωής πνεύμονας πρασίνου για όλους τους κατοίκους, όχι μόνο του Χαϊδαρίου, αλλά γενικότερα της Δυτικής Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι πίσω ακριβώς από το ποικίλο όρος βρίσκεται το θριάσιο πεδίο, με τις οχλούσες βιομηχανίες, με το...
0: Καλοτζίστικ και όλα αυτά.
1: Και όλα αυτά, καταλαβαίνω, διηγηστήρια.
0: Τι...
1: Η μόλις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παλεύουμε όλοι να κερδίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο πράσινο. Όσο μπορούμε. Και έρχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Ναι.
1: Να πάρουν αυτό τον περίφημο χώρο των 45 στρεμμάτων που είναι ένας τόπος διαφυγής για τους κατοίκους από τα προβλήματα, από την αντιμετωπίση, βγαίνουν παιδάκια με τις μαμάδες, κάνουν βόλτα, έχουμε ένα έτσι μικρό χώρο για τα αδέσποτα ζώα. Είναι ένας τόπος πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφος.
0: Έχονται, έχει λοιπόν, δέντρα ή είναι χέρσος?
1: Πολλά δέντρα. Όχι, δεν είναι καθόλου χέρσος.
0: Α.
1: Είναι καταπράσινος. Μάλιστα, τώρα σε αυτά που μας στέλνουν τα Υπουργεία για την πυρασφάλεια, μπαίνει στην κατηγορία της διαφύλαξης των δασικών εκτάσεων με τις φωτιές κλπ. Είναι ένας χώρος τον οποίο τον προστατεύουμε από τις φωτιές. Είναι καταπράσινος, με δέντρα, με ψηλή βλάστηση. Τον προστατεύουμε, τον καθαρίζουμε. Δεν ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο μας. Ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι και τα σχέδια λοιπόν που έχουν τα δύο Υπουργεία για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Είναι σε αυτό το χώρο να χτιστούν 350 κατοικίες σε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για ευάλωτες οικογένειες. Βέβαια ο τίτλος είναι έτσι ωραίος, όμορφος. Θα πει κάποιος, α, για ευάλωτες οικογένειες είναι. Όμως εδώ θα γίνει ένα πάρτι εργολάβων με 650 εκατομμύρια ευρώ και θα καταστραφεί ένα δάσος για να χτιστούν κατοικίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Ήδη το Χαϊδάρι είναι στη δυτική πύλη της Δυτικής Αθήνας, ένας πραγματικά όμορφος δήμος. Όπως είπε και η ακροάτρια, είχαμε τη θάλασσα του Σκαραμαγκά, ήταν μια διέξοδος για όλο τον κόσμο της Δυτικής Αθήνας. Καταστράφηκε η θάλασσα του Σκαραμαγκά, δυστυχώς. Μας έχουν απομείνει τα βουνά, το όρος Εγάλιο και το ποικίλο όρος και σιγά σιγά θέλουν να το οικοπεδοποιήσουν γι' αυτό. Δεν θα
0: συγγνώμη,
1: το
0: να πούμε κιόλα ότι και το Ποικιλόρος και το Αιγάλεο κάτι βράχια είναι. Δεν είναι ότι έχετε βουνά.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι, όχι, όχι, λάθος κάνετε.
0: Τι?
1: Έχει, το όρος Αιγάλεο είναι καταπράσινο. Και το ποικίλο όρος...
0: Σε ποια μεριά είναι καταπράσινο, εμείς δεν το βλέπουμε φεύγοντας.
1: Φαίνεται, όχι, όχι, φεύγοντας είναι αριστερά, πριν από τη Μονή Δαφνίου, είναι από πριν γιατί είναι και ο
0: Βοτανικός. Α, λέτε, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα με τα δεξιά τα βραχώδη, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Είσαστε στο Κατάντι, είπατε, στο Κατάντι, ναι, αλλά ναι, ναι, από την αριστερή πλευρά.
1: Όχι, είμαστε από τη δεξιά πλευρά.
0: Πηγαίνοντας προς Καραμακά
1: προς
0: θα μου πείτε.
1: Ναι, δεν όχι όμως στο... τόσο. Όχι εκεί, είναι όχι τόσο χαμηλά. Που και εκεί έχουμε, υπάρχουν σχέδια και από τον Άσδα να, να γίνουν δεντροφυτεύσεις. Είναι βέβαια εκεί λίγο τα πετρώματα. Έτσι δεν μπορεί να γίνει έτσι μεγάλη δεντροφύτευση. Αλλά είναι πριν, είναι πριν στα όρια της πόλης μας. Είναι... Πού είναι το παλατάκι, ας πούμε, να σας δώσω.
0: Μπράβο.
1: Να καταλάβετε, δεξιά μέσα. Είναι, σας λέω, καταπράσινος ο χώρος αυτός.
0: Α.
1: Αυτό είναι από όλους δεδομένο ότι είναι καταπράσινος, δηλαδή έχει πάρα πολλά δέντρα. Παλιά δέντρα ήταν, δεν τυχαίο ότι λεγόταν δάσος παλιότερα αυτή η περιοχή, δάσος Χαϊδαρίου.
0: Δάσος Χαϊδαρίου λεγόταν, έτσι το ξέρουμε οι παλιοί.
1: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Βεβαίως έχουμε έρθει σε επαφή με τα δύο Υπουργεία. Έχουμε αποφάσεις, τρεις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου. Έχουμε όλους τους φορείς της πόλης μας, 62, που έχουν εκφράσει με ψηφίσματά τους ότι πρέπει να αποδοθεί ο χώρος στο Δήμο και να μην υπάρξει κανένα σχέδιο για οικοπεδοποίηση. Έχουμε χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων.
0: Καλά, με τα Υπουργεία. Μισό λεπτό με την ευκαιρία. Έχω ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω ένα μήνυμα. Εγκαταλελειμμένο, λέει, στην τύχη του μέσα στη Βρώμα με σπασμένες κούνιες. Όμορφος χώρος, αλλά εγκαταλελειμμένος όπως όλο το δάσος, λέει η Ελπίση, η ακροάτρια. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν και ελάχιστοι 2-3 κάτοικοι οι οποίοι στέλνουν τέτοια μηνύματα. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής, ότι αυτό ιδιοκτησιακά δεν ανήκει στο Δήμο. Ό,τι κάνουμε εκεί, που κάνουμε τις συντηρήσεις, πρέπει να
0: κατάλαβα.
1: Το αναγνωρίσει αυτό. Τις συντηρήσεις, την πυρασφάλεια, το καθαρίζουμε το άλσος και το κάνουμε όμως χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα. Εμείς ζητάμε να πάρουμε την αρμοδιότητα,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή την κυριότητα ο Δήμος.
0: Α,
1: να
0: ό,τι κάνετε, το κάνετε εθελοντικά
1: το
0: κατά κάποιο τρόπο και δεν είστε ιδιοκτήτες.
1: Ακριβώς. Και σε εισαγωγικά,
0: μάλιστα,
1: χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα αυτή. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, θα πάμε και κατηγορούμενοι.
0: Τα υπουργεία, τι σας λένε, κύριε Δήμαρχε, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
1: Ναι. Ναι, να σας πω πριν, θα σας πω αμέσως ότι υπάρχουν και ομόφωνες αποφάσεις και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Που στηρίζουν,
0: ναι,
1: το αίτημά μας και της, ναι, ΠΕΔΑ, των Δήμων της Αττικής δηλαδή.
0: Ναι, τα Υπουργεία τι λένε, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες τι λένε.
1: Τα Υπουργεία λοιπόν λένε ότι, και τα δύο Υπουργεία, ότι θέλουν να κάνουν αυτό το πρόγραμμα, το στεγαστικό πρόγραμμα, δηλαδή καταστρέφουμε ένα δάσος για να κάνουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα όταν υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι χώροι, έτσι σε όλη την Αθήνα, ή σε άλλους χώρους τέλος πάντων που μπορούν να γίνουν τέτοιες κατοικίες. Για να μην πω τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα σπίτια που ανήκουν στο δημόσιο που είναι στην Αθήνα, στα οποία δεν μένει κανένας, να μην πούμε τώρα, μιλάνε

0: γιατί θα γίνουν εκεί, ξέρετε τώρα έτσι τι σπίτια θα γίνουν, και το 30% με κάποιες προϋποθέσεις και με δάνεια που θα αναγκαστούν να πάρουν κάποιοι συμπολίτες μας να πάρουν τα υπόλοιπα σπίτια. Αλλά αυτά θα γίνουν σε βάρος του πρασίνου.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που αφορά σε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε, έχουμε προκαλέσει και τους υπουργούς και όλους να πάμε να δούνε το χώρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες, αν θέλετε να μπείτε. Είναι ένας καταπράσινος χώρος.
1: Όλα θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Εγώ απλώς όφυλα.
0: Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μπει έστω και ένα τετραγωνικό μπετό σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι, έχουμε προχωρήσει σε πολλές κινητοποιήσεις, κάναμε και μια συμβολική πορεία και μικρή κατάληψη στη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Όχι, μην κάνετε κατάληψη στους δρόμους, δεν ευθύνονται οι άλλοι.
0: Είναι ομόφωνες οι αποφάσεις, όλος ο κόσμος στηρίζει αυτό το αίτημα.
1: Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ που μας δώσατε τη δυνατότητα αυτή να πούμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάει στην ακροάτρια. Εγώ την ακροάτρια διάβασα το μήνυμά της, δηλαδή. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου. Μήνυμα προς τους βουλευτές πως πρέπει να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουν τις δικές τους ανασφάλειες, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί, είπε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι βουλευτές στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Τόνισε πως ένα νέο Σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Για το άρθρο 86, είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η επαναδιατύπωση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευθύνης των Υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να χειρουργηθεί, μεταφέρθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 27χρονος οδηγός του Γιοταχή συνελήφθη. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην Πρεσβυτέρα.

0: Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Σημαντική εξέλιξη για την επανεκκίνηση της διέλευσης των εγκλωβισμένων πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ αναμένεται τις επόμενες ώρες, μετέδωσε η αραβική τηλεόραση. Τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΡΑ, σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΕΡΑ, All Things Radio, τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά, ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για η θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος λειτουργεί επί μακρόν χωρίς ολοκληρωμένο πλαίσιο. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΕΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο της, κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει η ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο στο απόλυτο κενό. Υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3-4 χρόνια. Υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζομένους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Με πολύ όταν
1: ικανοποιούμε εδώ στην εκπομπή τα αιτήματα των ακροατών. Για παράδειγμα, η κυρία Αρετή Γκίκα, που ήταν η ακροάτρια που μας είχε στείλει το απελπισμένο μήνυμα για την πιθανή καταστροφή του Χαϊδαρίου, άκουσε την εκπομπή και μου απαντά. Κυρία Πιπηλία, περιόρισα, σας ευχαριστώ που αναδείξατε το θέμα του Δήμου Χαϊδαρίου με εκτίμηση Αρετή Γκίκα. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να πληροφορηθούμε και ένα θέμα, κυρία Γκίκα, που δεν το γνωρίζαμε και που έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν καταστρέφεις κάτι που είναι υπέρ των πολλών μόνο και μόνο για να αξιοποιήσεις μία ανάγκη πραγματική. Μπορούν να βρεθούν άλλοι χώροι, να έρθείτε σε συμβιβασμό ο Δήμος με το Υπουργείο, εν ανάγκη να ανταλλάξετε κάποιο χώρο, δεν ξέρω αν διαθέτει ο Δήμος Χαϊδαρίου. Η Δε Γιάννα Αγαπητού μου στέλνει ένα μήνυμα που θα την παρακαλούσα να μου στείλει και άλλες λεπτομέρειες. Πάντως, καταλαβαίνω τι εννοεί. Λέει λοιπόν η κυρία Αγαπητού.
0: Μήπως ξέρετε τι φρενίτιδα έχει ξεσπάσει σε όλους τους δήμους και κόβουν, μάλλον πετσοκόβουν όλα τα δέντρα, πραγματική λύσα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά σε διάφορους δήμους βλέπουμε αποκεφαλισμένους κορμούς και πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των περαστικών δέντρα ή να είναι άρρωστα. Εγώ αυτό που κατακρίνω είναι, κάνεις ρε φίλε που κάνεις τη δουλειά και κόβεις το μισό κορμό, ωραία. Γιατί μετά δεν πας να ξυλώσεις τις ρίζες και να φυτέψεις ένα καινούριο δέντρο, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ευχάριστη εικόνα και όχι αυτό το νεκροταφείο, όπως λέει η κυρία Αγαπητού, κορμών που δεν το βρεις μόνο στο Δήμο Αθηναίων, το βρεις γενικά. Πάνε δηλαδή τα συνεργεία, κόβουν, τα αφήνουν και μετά τώρα τα ξεχνάνε, δεν είναι προετοιμασμένοι. Να μου πείτε, εδώ δεν ήταν ολόκληρο το ελληνικό κράτος, θα τα ξαναπώ τώρα για τους καινούριους ακροατές, να υποδεχθεί τα περίφημα ηλεκτρικά πατίνια και έχουμε αυτά τα τραγικά θανατηφόρα ή τα σοβαρά ατυχήματα, τα πολύ σοβαρά με θύματα κυρίως μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όπου ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι νοσηλεύεται και θα χειρουργηθεί επιγόντως το παιδάκι που οδηγούσε μεν πατίνι στον ασπρόπυργο, αλλά πέρασε με ταχύτητα το στόπ, δεν σταμάτησε στο στόπ γιατί πιθανολογώ ότι δεν είχε ιδέα η μαμά του και ο μπαμπάς του που τα μολύσανε με το πατίνι, δεν του είχαν πει να πάνε και μαζί να του πούνε μερικά βασικά, και βέβαια συνελήφθηκε ο οδηγός που με αυτά που πληροφορηθήκαμε τώρα είναι ακόμα στο φτώφορο και θα έχει ο άνθρωπος τραβήγματα, γιατί αυτός, αφού το παιδάκι με το πατίνι πέρασε το στόπ, σημαίνει ότι αυτός ήταν νόμιμος, αλλά πού να βρεις το δίκιο σου? Και γι' αυτό θα ξαναβάλω πώς θα είπε ο σοφός συγκοινωνιολόγος ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, πώς το είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το πανηγύρι των πατινιών αφού δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2: Στο ζήτημα των πατινιών έχουμε αποτύχει απολύτως. Έτσι, ας ομολογήσουμε την αποτυχία μας. Δεν μπορεί ένα παιδί 13 χρονών να μπορεί νομίμως να κυκλοφορήσει ένα πατίνι μέσα στους δρόμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο. Φαίνεται κατά την άποψή μου ότι εμείς ένα άναρχο σύστημα όπως είμαστε δομημένοι δεν μπορούμε να υποδεχτούμε μέσα στην αναρχία και πατίνι, γιατί θα έχουμε αύριο έναν άλλον 13χρονο. Θα έχουμε ένα άλλο θύμα και θα έπρεπε δύο υπουργοί για να πούνε stop τα πατίνια μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και αν μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό το αν μπορούμε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όπως είναι δομημένη ειδικά η Αθήνα, αλλά πέρυσι και το Λεκανοπέδιο, ότι κομματάκι δύσκολο. Γιατί όταν δεν είσαι ασφαλής στα πεζοδρόμια, όταν δεν είσαι ασφαλής στους δρόμους, το μόνο που δεν χρειάζεσαι είναι να προφυλάσσεις τώρα και από τη μανία που έχουν οι οδηγοί πατινιών να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Υπενθυμίζω ότι μόλις χθες συνελήφθη ένας επιτέλους στη λεωφόρο Συγκρού με πατίνι που έτρεχε με 75 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε προετοιμασία με τη μουσική που επέλεξα για να υποδειχθώ έναν διακεκριμένο Έλληνα Ευρωπαίο πολίτη. τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, και εννοείται ότι έπρεπε να τον υποδεχθώ με ανάλογο μουσικό άκουσμα.
3: Αλφα Radio 989.

0: Πριν καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, μας κάνει την τιμή να βγει στη συχνότητά μας και στην εκπομπή μου, να σας υπενθυμίσω να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, ώστε μπορείτε να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σας, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, καλησπέρα αγαπητέ κύριε συνήγορε του πολίτη, καλησπέρα κύριε Ευρωπέ διαμεσολαβητή, καλησπέρα κύριε Διαμαντούρο.
1: Το τελευταίο μου αρκεί, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και για την προσφώνηση.
0: Τιμή είναι για μένα που σας φιλοξενώ, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε πολύ κόσμο ότι ήσασταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που ήταν μια πρώτη σημαντικότατη ανεξάρτητη αρχή που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, και εν συνεχεία η επιτική σας δράση και το βιογραφικό σας το σπουδαίο, το ακαδημαϊκό, σας έφερε για πάρα πολλά χρόνια ως τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Μετά επιστρέψατε στη μαμά πατρίδα και αναλάβατε το σπουδαίο, έτσι, θεσμό της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Βιβίλη, όπως τα λέτε. Έκανα όλα αυτά ως κομμάτια μιας πορείας ζωής, στην οποία θεωρώ ότι έχω την υποχρέωση να λειτουργώ ως ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, και αυτό επιχείρησα να κάνω.
0: Αυτό που με εντυπωσίασε, με αφορμή τα εκατοντάχρονα της Ακαδημίας Αθηνών που γιορτάσατε πολύ προσφάτως, ήταν αυτό το απόσπασμα της ομιλίας σας, ότι θέλετε να κάνετε
2: την Ακαδημία Αθηνών πιο εξωστρεφή. Μπορείτε να μας αναλύσετε?
1: Βεβαίως. Είναι πολύ απλό. Η γενική εικόνα, την οποία πιστεύω ότι και εσείς συμμερίζεστε, της Ακαδημίας, είναι ότι είναι ένα, όπως το λέμε, το ανέτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο είναι, το κόσμος το ξέρει ελάχιστα, γιατί είναι σχετικά απόμακρο από την κοινωνία, δεν έχει μεγάλη επικοινωνία, και αυτό είναι για μένα η μεγάλη πρόκληση της Προεδρίας μου, είναι πώς μπορεί η Ακαδημία να ανοίξει τις πόρτες της, να ανοίξει τον εαυτό της προς την κοινωνία και να γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος τι κάνει. Η Ακαδημία έχει 17 ερευνητικά κέντρα, τα οποία παράγουν πολύ σημαντικό έργο, και αυτό το έργο δεν κοινοποιείται πολύ εύκολα και πολύ συχνά στον υπόλοιπο κόσμο, πέραν του στενού κύκλου των πανεπιστημιακών και των ερευνητών. Και θεωρώ ότι οφείλει ως θεσμός σημαντικός να ενημερώσει καλύτερα την κοινωνία για το τι ακριβώς κάνει.
2: Να μείνουμε λίγο, επειδή εγώ κατά τύχη γνωρίζω μερικά από τα ιδρύματα, ποια αυτά είναι τα Ινστιτούτα που έχετε που βοηθούν κυρίως στον ιατρικό τομέα, κύριε Διαμαντούρο, και ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό.
1: Ακούστε, για το μεγάλο κέντρο, το μεγαθύριο στον χώρο της ιατρικής, είναι το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, το οποίο ίδρυσε ο ύμνηστος καθηγητής Καλκαίας, και το οποίο είναι πολύ μεγάλο και έχει και διεθνή παρουσία. Ο πρόεδρος του οποίου αυτή τη στιγμή είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος.
2: Είναι στο χώρο που είναι όμορο με το νοσοκομείο Σωτηρία, κατά το λέω.
1: Βεβαίως. Έχετε απόλυτα δίκιο, είναι ακριβώς δίπλα.
2: Ακριβώς, το έχω επισκεφθεί, είναι ένα σούπερ κτίριο, ούτε εγώ ήξερα ότι είναι της Ακαδημίας Αθηνών, και εντυπωσιάστηκα από την τεχνολογία, αλλά και από το αντικείμενο έρευνας που έχετε εκεί. Να πάμε τώρα στο θέμα της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, η εξωστρέφεια υλοποιείται και με συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής.
1: Κοιτάξτε, υλοποιείται, ναι, και με το Μέγαρο Μουσικής, με το οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, και με τον πρόεδρο της, τον κύριο Πιμπλή, όπου δίνονται πολλές δημόσιες ομιλίες ακαδημαϊκών, ακριβώς και πάλι με στόχο την εξοικείωση του κοινού με επίλεκτους, όλοι μας οι συναδελφοί είναι επίλεκτοι, αλλά ακαδημαϊκούς οι οποίοι μιλάνε. Αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά είναι μία από τις πολλές δραστηριότητες που κάνουμε ακριβώς για να ανοίξουμε τις πόρτες μας προς τα έξω.
0: Μία πρόσφατη έτσι αναφορά σας έχει να κάνει με το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει ως προς την σχέση της με την κοινωνία η δικαιοσύνη. Και επειδή θεωρώ ότι είναι ύψιστο αγαθό η προστασία της δικαιοσύνης, θα ήθελα έστω και σύντομα τις απόψεις σας.
1: Ακούστε, οι απόψεις μου ως Προέδρου της Ακαδημίας ή και πολίτη είναι πολύ απλές. Θεωρώ ότι, ότι στη χώρα μας έχουμε το μεγάλο, αν θέλετε, πλεονέκτημα, το μεγάλο χρηροδότημα αυτού που λέμε μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 1974, έχουμε την εδραίωση για πρώτη φορά στην ιστορία μας ενός ισχυρού κράτους φιλελεύθερης δημοκρατίας. Το φιλελεύθερη δημοκρατία δεν σημαίνει απλώς δημοκρατία, δεν σημαίνει απλώς εκλογές. Σημαίνει τρία πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Βεβαιότατα εκλογές και από εκεί και πέρα σεβασμός του κράτους δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και για τα δύο αυτά τα τελευταία έχει μείζωνα ρόλο να παίξει η δικαιοσύνη. Και αυτό έχει γίνει από το 1974 και πέρα πολύ έντονα. Έχουμε όμως ακόμα περιθώρια βελτίωση. Άρα η προσπάθεια της Ακαδημίας είναι να το προαγάγει και να το προβάλλει και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει και εκείνη σε αυτόν τον στόχο.
0: Αυτό που είναι επικίνδυνο είναι η κατακραυγή, ιδίως από το πολιτικό σύστημα και συγκεκριμένους εκπροσώπους, που παρουσιάζει τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα επίπεδου παλιάς Ουγκάντα επί Αμίν Νταντά. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο και επίσης εσείς είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι ακόμα και κακή να είναι η απόφαση μιας δικαιοσύνης, βεβαίως να κρίνεται, αλλά οφείλουμε να προστατεύσουμε συνολικά το κύρος της δικαιοσύνης. Μπορείτε να μου το αναπτύξετε?
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, συμφωνώ απόλυτα. Να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Πιπηλή, ότι έχει προβλήματα η δικαιοσύνη μας. Αλλά
0: να, μισό λεπτό μου, με ενημερώνουν, επειδή κύριε Διαμαντούρο, να κάνω ένα λεπτό εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ.
1: Να το κάνετε.
0: Για λίγο.
1: Να το κάνετε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Αλφα Radio 989.
3: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν ακριβώς στο σημείο που ρώτησα τη γνώμη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του κυρίου Νικηφόρου Διαμαντούρου, για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη δικαιοσύνη ακόμα και αν κάποιες αποφάσεις της δεν είναι αυτές που μας ικανοποιούν.
1: Και είχα ξεκινήσει να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέσατε τώρα το ερώτημα, και αυτό είναι το εξής, κύριε Πιπηλή. Δεν έχει προβλήματα η δικαιοσύνη μας, και δεν μπορώ να σας πω ότι σκέπτομαι καμία χώρα που δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προβλήματα. Αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη που έχουμε, άλλη δεν έχουμε, και αν δεν την ακολουθούμε μόνο την υποσκάπτουμε και δεν βοηθάμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αυτό είναι για μένα μια μη διαπραγματεύσιμη τοποθέτηση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το να την επικρίνουμε, βεβαίως να την επικρίνουμε, αλλά ο σκοπός είναι να στηρίξουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης, και αν την αμφισβητήσουμε, να αμφισβητήσουμε μέσα από τους μηχανισμούς που προβλέπει το Σύνταγμα.
0: Στο θέμα αυτό είναι οι μηχανισμοί που πολλές φορές έρχονται κόντρα με τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας, για παράδειγμα, της δικαιοσύνης, αν και υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν, αυτή που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Κατά τη δική σας έχετε ολοκληρώσει μια άποψη, γιατί μετράει η δική σας, η βαρύτητα δηλαδή, του να προτείνει τώρα και με την αναθεώρηση του Συντάγματος να προτείνει η Ακαδημία Αθηνών τον τρόπο της ακριβούς και ασφαλούς επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης?
1: Ακούστε, αυτό το έχω διαβάσει, το έχω δει. Δεν έχει συζητηθεί στην Ακαδημία στα 10-12 χρόνια που εγώ είμαι μέλος, και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι η Ακαδημία, επειδή είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, πρέπει να μην εμπλέκεται σε θέματα τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Αλλά αυτό θα πρέπει, εάν το θέλει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, να το φέρει υπόψη της Ακαδημίας και να το εξετάσει.
0: Α, ναι, καταλαβαίνω. Να μην είναι δηλαδή από δική σας πρωτοβουλία, αλλά να ζητηθεί, γιατί εσείς στη τάξη σας έχετε διακεκριμένους επιστήμονες κορυφαίους νομικού, που θα ήταν πολύ χρήσιμο να πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Και κάτι τελευταίο. Πόσο μπορεί η πολιτική ελευθεριότητα να προσβάλλει τη δικαιοσύνη, προσωποποιώντας τις μάλιστα, δεν ξέρω, εσείς επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία από την ευρωπαϊκή διοίκηση, άρα και τη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες, αυτό είναι θεμητό να μιλάνε έτσι για πρόσωπα, όχι μόνο γενικά ότι έχει προβλήματα η δικαιοσύνη, το ξέρουμε ότι έχει, ότι καθυστερεί κλπ. Πώς νιώθετε ως Ευρωπαίος πολίτης με τέτοια τεράστια εμπειρία?
1: Ακούστε, να το τοποθετήσω ελαφρώς διαφορετικά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και παράδοση είναι πιο προστατευτική στο επίπεδο της προστασίας των θεσμών από επιθέσεις από ότι είναι η αμερικανική. Το Αμερικανικό Σύνταγμα προστατεύει σχεδόν πλήρως, ιδίως όταν μιλάμε για δημόσια πρόσωπα, πλήρως από οποιαδήποτε κατηγορία. Δηλαδή, ενώ διατύπωση και προσβλητική και τα λοιπά, μπορεί κάποιος στην Αμερικανική παράδοση να το κάνει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι πιο περιορισμένο, πλην όμως είναι απόλυτα κατοχυρωμένη η ελεύθερη έκφραση και η κριτική. Στη δικιά μας την περίπτωση νομίζω ότι το θέμα δεν είναι εάν το επιτρέπει ο νόμος ή όχι. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι θέμα σεβασμού των θεσμών. Είναι θέμα σεβασμού του προσώπου του ομιλούντος ή των ομιλώντων και του επικρινωμένου. Και εκεί πλέον πάμε πέρα από τον νόμος, αν θέλετε, κύριε Πιπηλή, διασφαλίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας. Πέραν από τις ελάχιστες υπάρχουν, αν θέλετε, πρακτικές που δεν είναι νόμος αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μία σημαντική πρακτική είναι ο σεβασμός απέναντι στους θεσμούς. Και αυτό δεν μπορούμε να το νομοθετήσουμε, αλλά αν δεν το κάνουμε σωστά, πληρώνουμε το τίμημα της, αν θέλετε, ανυποληψίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όταν θα διευρύνετε έτσι τους τρόπους εξωστρέφειας με την Ακαδημία Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου, κύριε Διαμαντούρο.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για την ευκαιρία να μπορέσω να επικοινωνήσω με το ακροατήριό σας.
0: Σας ευχαριστώ. Και τώρα, δελτίο μικρό με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι το Εγάλεο ανατμήματα και στο ύψος του Μοσχάτου στη συμβολή της με την παραλιακή. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, στη Λεφόρο Βουλιαγμένη τμηματικά στο ύψος της Γλυφάδας, στην περιφερειακή Εγάλεο και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Εκκινώντας επίσημα και τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι το άρθρο 86 πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να χειρουργηθεί, μεταφέρθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαία το πρωί με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έντος της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. 3 νεκροί από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίτς της Αυστρίας. Δράστης φέρεται να είναι ηλικιωμένος άνδρας που αυτοκτόνησε, θύματά του η σύζυγος και η κόρη του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και πριν πάμε τώρα σε ένα θέμα από αυτά που με κεντρίζουν και θα τα συνεχίζω γιατί έχω και υποστηρικτές, να σας θυμίσω τις προσφορές της ΔΕΗ. Τώρα λοιπόν που είναι η εποχή που αλλάζουμε όλη την καρδαρόμπα, παρακαλώ πολύ, αλλά κυρίως ενδιαφερόμεθα με πώς θα ταξιδέψουμε διακοπές, κυρίως με τα πλοία, έτσι, για να πάμε σε νησιά. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons να κλείσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Ferry Scanner για εκδρομή Σαββατοκύριακο ή γενικότερα. Και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και ταυτόχρονα μπορείτε να παραγγείλετε για παράδειγμα το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Records Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία διακεκριμένη έτσι πανεπιστημιακή προσωπικότητα και παλιά συνάδελφο, γνωριζόμαστε παιδιόθεν που λένε, η οποία λειτουργήσε όμως ως απλή ακροάτρια όπως κάνετε και εσείς. Άμε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Γόγωνα για το μήνυμα, για τον ήχο. Είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο κάποια στιγμή. Το διορθώσαμε. Στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν και αυτά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την επισήμανση και του Γιώργου Γόργωνα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, η οποία όμως σήμερα φιλοξενείται όχι για να μας πει για τις πομπές του Τραμπ και όλα αυτά που γίνεται τα σιρεκέλα που συνηθίζει όταν τη φιλοξενούμε, αλλά ως απλή ακροάτρια που μας συνδέει ο ίδιος τρόμος. Καλησπέρα, Ινώ.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή μου, και ευχαριστώ για την εισαγωγή.
0: Ναι, λοιπόν. Μιλάει η ακροάτρια Ινώ.
1: Όπως και εσύ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετοί, θα ευχόμουν τουλάχιστον, που αγαπάμε την Αθήνα και το κέντρο της και το περπατάμε και το φροντίζουμε και θέλουμε να έχει μια αισθητική αίσθηση που μπορεί να έχει απομείνει. Βλέπω λοιπόν το τελευταίο διάστημα να αναπτύσσεται όχι διάλογος, μονόλογος περί της αγοράς.
0: Μισό λεπτό, Ινώ, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα, πάλι το ίδιο πρόβλημα, μπορεί να το ξαναπείς από την αρχή, γιατί ξαρώνει λίγο η σύνδεση. Ναι, για πες.
1: Βεβαίως. Όπως και εσύ, με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Όπως και εσύ, έτσι και εγώ, είμαστε από τις Αθηναίες που αγαπάμε την Αθήνα, το κέντρο της, γι' αυτό δεν το έχουμε εγκαταλείψει και προσπαθούμε με όποια δύναμη έχουμε να το φροντίζουμε και να το περιποιούμαστε. Ακούμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα, συνέχεια βομβαρδιζόμαστε από την ευκολία με την οποία θα μπουν τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, εάν είναι ας πούμε τόσο εύκολη η τοποθέτησή τους όσο το air condition, θα μετατρέψουν την Αθήνα σε μια πόλη ας πούμε Grand Guignol, έτσι. Δηλαδή ό,τι αισθητική έχει απομείνει.
0: Έχει απομείνει, γιατί όχι ότι δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις Grand Guignol η αισθητική της.
1: Ό,τι έχει απομείνει. Αλλά σκέψου air condition και φωτοβολταϊκά και ηλιακής της ταράτσης και λοιπά, και δεν μπορεί μια πόλη να παραδίδεται σε αυτές τις μόδες, ας το πούμε, χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς επιχειρηματολογία, χωρίς όρια. Έτσι δεν είναι?
0: Το πρόβλημα είναι...
1: Ναι.
0: Όχι, συνέχισε και θα κάνουμε διάλογο.
1: Ναι, λέω ότι ας πούμε αναγνωρίζω ότι μπορεί τα φωτοβολταϊκά να μειώνουν το κόστος της ενέργειας, αλλά δεν ακούω κανέναν κανονισμό. Ας πούμε στην πλάκα θα μπουν φωτοβολταϊκά, σε χώρους ας πούμε υψηλής προστασίας θα μπουν φωτοβολταϊκά, στους στενούς δρόμους τους Αθηναϊκούς αυτό. Στο ένα μπαλκόνι θα βλέπει το άλλο με φωτοβολταϊκά.
0: Σημειωτέων εδώ να μείνουμε λίγο, επειδή ξέρουμε πολύ καλά την Αθήνα. Έχεις επίσης χαιρετισμούς από ακροάτρια συνάδελφο τη Βίβιαν, όπου γυμναζόσαστε, είστε λέει νους υγιείς εν σώματι υγιές, γιατί γυμναζόσαστε στο ίδιο γυμναστήριο. Σε τσάκωσα εινό. Λοιπόν, να πω το εξής. Στο Παγκράτη και η Κυψέλη είναι οι πιο πυκνοδομημένες συνοικίες δίκην Χονγκ Κονγκ, όπου ούτε καν ήλιος δεν διαπερνά την Κεφαλνίας. Πάρε την Κεφαλνίας, πάρε την Πρατίνου. Ξέρουμε και δρόμους. Εκεί λοιπόν
1: είναι
0: μαύρα σκοτάδια, είναι στενά στενά. Ή του Γκίζη, εκείνα τα στενά του Γκίζη, εκεί τις ανηφόρες, όπου συμφωνώ ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, αναγγέλλεται. Κάποιοι από τώρα πανηγυρίζουν, σίγουρα οι επιχειρηματίες οι σχετικοί. Το θέμα είναι ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση με τους αρμόδιους, και δεν εννοώ τους κρατικούς παράγοντες που δεν διακρίνονται από γούστο, αυτό ούτε τους το πολιτικό σύστημα, από γούστο άστο. Με τη Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων, με τις οικολογικές εταιρείες που θέλουν την ενέργεια την ηλιακή, οι οικολογικές εταιρείες στηρίζουν, με τους πολεοδόμους, με κατοίκους αυτών των περιοχών, γιατί ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί. Πρέπει να μπουν οι ακροατές στο Google να πούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια Λονδίνο ή Γερμανία. Εκεί είναι αλλιώς δομημένη η πόλη, που δεν θα έχει. Εν τω μεταξύ, τα φωτοβολταϊκά ηλιοσυλλέκτες είναι και σκούρυπα, ανάθεμά τους είναι μαυρινερή.
1: Μα βέβαια. Κοίταξε, εγώ όπως ξέρεις έχω ζήσει 20 χρόνια στις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι υπέρ της καθαρής ενέργειας. Αλλά λέω, δεν μπορεί ένας κανονισμός να είναι στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να αφορά όλη την πολυκατοικία? Δεν το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός, αλλά το και μόνο με πιάνει, πώς να σου πω, τρέλα, πανικός ότι θα γεμίσουν με αυτά τα μαύρα, όπως είπες, τετράγωνα.
0: Μαύρα είναι.
1: Έτσι.
0: Τα οποία λέει θα τα κρεμάνε, πρόσεξε, θα τα κρεμάνε εξωτερικά στα μπαλκόνια, όχι εσωτερικά. Τα μπαλκόνια θα είναι μαύρα. Πώς κρεμάγανε παλιά γλάστρες, θυμάσαι τις γλάστρες, που τις κρεμάγανε απ' έξω και μετά απαγορεύτηκαν γιατί πέφτανε και μερικές και σκοτώνανε περαστικούς. Τώρα θα κρεμάνε έξω, όπως και άλλοι κρεμάγανε παλιά τις απλόστρες, κρεμάγανε έξω από τα μπαλκόνια. Τώρα τουλάχιστον τις βάλανε μέσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι θα κρεμιούνται με γάτζους ειδικούς έξω από το μπαλκόνι δύο πάνελ τα οποία είναι μαύρα στην όψη. Και μένεις λοιπόν στην οδό Πρατίνου και αντί να βλέπεις γλάστρες ή σφουγγαρίστρες που βλέπεις τώρα να στεγνώνουν, θα βλέπεις και καφάσια και όλα αυτά που βάζουν στα μπαλκόνια, αποθήκες, ντουλάπια και κάτι μαύρα πράγματα.
1: Πρέπει λοιπόν κάποιος ειδικός να μας πει εάν αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε βάση πολυκατοικιών. Δεν έχω αντίρρηση να πάει στην ταράτσα να εγκατασταθεί μια μεγάλη, όπως γίνεται στις μονοκατοικίες, σου θυμίζω, στη Στέγη. Πολύ ωραία και καλά και δεν τα βλέπει και κανείς. Αλλά στα μπαλκόνια.
0: Και στην επαρχία, όχι, στην επαρχία γίνεται ακόμα κατά κόρον και τους εξυπηρετεί πολύ, αλλά εκεί είναι αραιοκατοικημένα τα σπίτια, δηλαδή προφανώς. Τα περισσότερα από τη Σκεπή. Ναι. Η Σκεπή είναι όλο πάνελ. Εκεί δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αλλά δεν είναι μόνο η πλάκα. Ακόμα και ρε παιδί μου, τα στενά του Κολονακίου, πιο στενά και σκοτεινά, πεθαίνεις. Είναι και θέμα πρακτικό, για να συσσωρεύσουν τα πάνελ ενέργεια. Κάτσε να κάνω το διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Εντάξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσαρα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, άκου, Ινώ, εσύ που έχεις ζήσει και 20 χρόνια στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω αν θυμάσαι ή γνωρίζω ότι ως παντρεμένη έζησα και εγώ στις Βρυξέλλες, δεν το άντεξα, χώρισα και γύρισα. Γιατί δεν άντεχα τις Βρυξέλλες. Κατάλαβες εσύ, Ινώ, λοιπόν. Βρυξελιώτησες και οι δυο, εσύ άντεξες 20 χρόνια. Έχω ένα καταπληκτικό με βιντεοσκοπημένο μήνυμα από έναν ακροατή, ο οποίος μου λέει και μου δείχνει το εξής παλαβό. Καλημέρα, λέει. Κυρία Πιπηλή, είμαι ο Ηλίας από το Περιστέρι. Για πρόβλημα αυτή τη φορά με την Κοσμοτέ, που κάναμε αίτηση τον Οκτώβριο για οπτική ίνα και μας έχουν αφήσει με μία προεργασία που κάνανε, έτσι όπως βλέπετε στις εικόνες, οι Κοσμοτέδες με τους εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί θέλανε να τρυπήσουν όπου θέλανε αυτοί στο σπίτι το δικό μας, στην περιουσία μας, και όχι εκεί που θέλαμε εμείς να μας περάσουν την οπτική ίνα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και πήγα και ακύρωσα σήμερα την αίτηση, όπου ο άνθρωπος πήγανε στο σπίτι του, τραβήξανε κάτι καλώδια στο φρεσκοβαμένο τοίχο, τεράστια. Εδώ, το έχει και ήχο, έχει και ήχο τώρα ο άνθρωπος. Θέλω να πω λοιπόν, με την ίδια λογική θα αρχίσουν να έρχονται διάφοροι κύριοι με φόρμες, θα κρεμάνε κάτι γάντζους μαύρους, κάτι πλατφόρμες ας πούμε. Πρέπει να είναι γύρω στο ένα μέτρο η καθεμία περίπου τα πάνελ.
1: Βέβαια. Και λέω, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει λύση. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει λύση για πιο
0: οργανωμένη. Άμα δεν ξεφωνήσουμε από την αρχή, άμα δεν ξεφωνήσουμε κάποιοι από την αρχή, δεν θα υπάρχει καμία λύση.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και δήμος στην Αθήνα, όπως ξέρεις, έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δήμος να προστατεύσει τους δημότες και την Αθήνα, ναι. Οπότε εμείς επαφίεται στον πατριωτισμό μας.
0: Ναι, το θέμα λοιπόν είναι ότι κάνουμε μία πρόταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, που είναι και υψηλού επίπεδου ο Σταύρος, Παπασταύρος, τουλάχιστον ο Σταύρος έχει αισθητική. Έτσι. Εκείνες τους υπηρεσιακούς παράγοντες από κάτω, μη τους αφήσει και πάει και υπογράψει το νομοθέτημα και ξαφνικά ξυπνήσουμε ένα πρωί και μας λένε διάφοροι πώς είναι τώρα κάτι απατεώνες που λένε από το ΔΔΕ είμαστε, ανοίξτε, και μας λένε από τα πάνελ είμαστε. Ανοίξτε να σας κρεμάσουμε πάνελ στα μπαλκόνια. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε περί της αισθητικής, αλλά φαντάσου, ας πούμε, φαντάσου σε περιοχές που είναι πολύ, στη Βασιλή Σοφίας που είναι ο ωραιότερος δρόμος, έχει πολύ ήλιο και αρχοντοπολικατοικίες αρχιτεκτονικές, δηλαδή από αρχιτέκτονες ιστορικούς, να γεμίσουν μαύρα πάνελ. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχω και έτσι. Μία ακροάτρια που λέει ότι του φανεί του Λολοστεφανή. Εν πάση περιπτώσει, Νόφεντούλη, σε ευχαριστώ. Είπαμε και κάτι δικό μας που έχει όμως και πολλές σοβαρές επεκτάσεις για το σύνολο. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα απόγευμα. Γιατί γελάσαμε με την Ινώ. Να είσαι καλά.
2: Αλφα Radio 989.

Με διαρθώνει ο ακροατής, εγώ διάβασα ένα μήνυμα για το θέμα ενσώματι υγιή και όχι ενσώματι υγιές. Εγώ διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε, γιατί ταυτόχρονα είχα σε ζωντανή σύνδεση. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Εν πάση περιπτώσει, ο άλλος ακροατής. Και επειδή σίγουρα λέει τα πάνελ θα συνοδεύονται και από οικονομικό δέλαρ, για να τα βάλει, σκεφτείτε που θα τρέξουν όλοι να τα βάλουν και τι θα γίνει της κακομοίρας. Αυτό προσπαθούμε να προβλάβουμε. Ότι πρέπει να γίνει μία πανκοινωνική συνεννόηση, μη τα κάνουμε χειρότερα σε αυτό το χάλι αισθητικό που έχει η ελληνική πρωτεύουσα.

Επειδή έχω λίγο χρόνο ακόμα και τα έχω σημειώσει, γιατί δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Τι τεράστια γκάφα έκανε χθες η κατά τα άλλα αλάθητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ξέρετε, έχουμε το κακό όταν ακούμε κάτι ευρωπαϊκό, λέμε αυτή είναι αλάνθαστη, ενώ εμείς είμαστε τα χάλια μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε χθες ένα τρομερό λάθος, το διόρθωσε, αλλά μεσολάβησαν κάποιες ώρες μέχρι να το διορθώσει. Επήγε στους κατηγορούμενους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο εκεί του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε και η ασυλία τους, το γνωρίζετε. Τους πήγε ο φάκελος που μπαίνει στη διαδικασία τώρα να πάνε στη δικαιοσύνη. Όπου από το τραγικό λάθος που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντί να τους κατηγορεί όπως ήταν η αρχική κατηγορία βάσης οποίας έγινε και η άρση ασυλίας για πλημέλημα, ανοίξαν ένα φάκελο 13 δυστυχισμένοι βουλευτές, όπου είπαν ότι κατηγορούνται για κακούργημα. Καταλαβαίνετε, λιποθύμησαν άπαντες. Ειδοποίησαν έντρομη την εισαγγελία, βγήκε η εισαγγελία μετά, είπε παιδιά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βγήκε παιδιά, λέει μας συγχωρείτε πάρα πολύ, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Φαντάζομαι όμως τις ώρες μέχρι να βγει η εισαγγελία να πει ότι έγινε λάθος, πώς τρομοκρατήθηκαν. Και πάμε τώρα στο ότι είμαστε ένα κράτος πανηγύρι, που δεν υπάρχει κανένας σεβασμός σε θεσμούς, αλλά που και οι θεσμοί δεν σέβονται τους θεσμούς. Οι ίδιοι δηλαδή οι θεσμοί είναι, τι να πω, κουκλοθέατρο. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών και προσωπικά ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, Θοδωρής Λιβάνιος, δεν πρέπει, και άλλοι αρμόδιοι, δεν πρέπει να το αφήσουν, όχι ασχολιαστό, ατιμόρυτο. Έγινε μία ορκομοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου ορκίστηκε σε αντικατάσταση κάποιου παρετηθέντος Δημοτικού Συμβούλου ένας Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος είναι γνωστός για τις πολιτικές του απόψεις, είναι μέλος ανταρσία, δικαίωμά του, εκλέχθηκε δικαίωμά του. Υπάρχει όμως, σύμφωνα με τους νόμους, όποιος μετέχει σε δημόσιες θέσεις, έτσι, άρα και ο Δημοτικός Σύμβουλος, υπάρχει ένα πρωτόκολλο ορκομοσίας. Αυτός λοιπόν διαζώσεις είπε ένα δικό του όρκο, ο οποίος δεν ισχύει, μόνο που δεν είπε ζήτω η Χαμάς, ζήτω η Γάζα, ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Μέχρι εκεί όλα καλά. Όμως αυτός ο όρκος δεν ισχύει, είναι παράνομος, δεν ισχύει, είναι προκαθορισμένος ο όρκος. Είναι γραμμένος σε χαρτιά δηλαδή. Λοιπόν, μετά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την ορκομοσία τον έβαλε να υπογράψει στο επίσημο βιβλίο της ορκομοσίας, όπου υπέγραψε τον καθιερωμένο λόγο, ενώ ο ίδιος δεν ορκίστηκε με το κείμενο που προβλέπει η νομοθεσία.

0: Αθηναίων παρανόμησε κατάφορα, και αυτό είναι μία πρόκληση που δεν πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί και οι Δήμοι έχουν ελέγχους, δεν είναι? Σιγά που έχουν ελέγχους, θα μου πείτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω ακούσει και πολλές περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: κυρία Πιπηλή, καλησπέρα. Αχ, αυτή η ηλιακή στην πολυκατοικία μου, υπάρχει μόνο ένας, ο δικός μου. Τον έντυσα στα πλαϊνά με φανή σκίασης, ώστε να μην φαίνονται τα στραντζαριστά μέσα. Έχετε αισθητική, προσπαθείτε. Ο Πάτροκλος, και για όσους λέει θέλουν να χάσουν κιλά πριν το καλοκαίρι, ο καιρός τους χάρισε ακόμη άλλον ένα μήνα ως δώρο. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Ο άλλος λέει, λοιπόν, εγώ τώρα σας έπιασε να στέλνετε μηνύματα που εγώ πρέπει να παραδώσω μικρόφωνο αμέσως στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων 6, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο ανωδικό ρεύμα από Εγάλιο μέχρι Περιστέρι. Στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι η συνεδρίαση θα εξελισσόταν σε σύγκρουση. Ο Κυριακός Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να καταχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία του με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Όπως είπε, στελέχη και υπουργοί πρέπει να βγαίνουν μπροστά, να υποστηρίζουν και τις δύσκολες πολιτικές και να μην μένουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εισηγήθηκε αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Στο επίκεντρο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και παρεμβάσεις στο πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να χειρουργηθεί, μεταφέρθηκε 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 27χρονος οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς αναμένεται τις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε η αραβική τηλεόραση. Τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΙΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΡΑ σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση

0: Αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΡΑ, All Things Radio, τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά, ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για άμεση θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΙΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει η ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο, στο απόλυτο κενό. Υπενθυμίζοντας ότι η ΕΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3 με 4 χρόνια. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου. Σημειώνοντας ότι ο κ. Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας. Ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με αυστριακή εφημερίδα, ο άνδρας σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η, 7 του Μάη. Είμαστε εδώ στη Λαϊκή Απογευματινή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα. Και σήμερα έτσι γενικώς τα πράγματα είναι σε πιο πεσμένους τόνους. Δεν έχουμε έτσι μεγάλα θέματα. Πολύ έτσι, τέλος πάντων, να είναι κάπως τα πράγματα στο φόρτε τους. Ακόμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόπο Μητσοτάκης, κάποιοι λέγαν θα γίνει κούκι. Εντάξει, κάτι μικρό γκρινιούλες είχαμε, δεν είχαμε τίποτα φοβερό. Έτσι γίνεται, κάτι μικρό παρεξηγήσεις λύθηκαν, δεν ήταν κάτι έτσι που να απασχολήσει πολύ τα πράγματα. Γιατί σου λέει έρχονται και εκλογές τώρα και εσύ, εντάξει, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε, σκέφτεται ο καθένας εκεί πέρα. Όχι μόνο εκεί, και αλλού έτσι σκέφτονται. Σου λέει κάτσε να τα, εντάξει, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Βέβαια, αυτός ο κύριος Κέρτσος πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ αγαπητός στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι σχεδόν οι ομιλητές, από ό,τι κατάλαβα, πήραν τον λόγο. Είχαν έτσι μια αναφορά στον κύριο Σκέρτσο, συνήθως όχι καλή, αν και τον υπερασπίστηκε κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να πω, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είπε κάποια πράγματα. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί θα τα συζητήσουμε αυτά σε πολύ λίγο και με τη Λώρα Ιωάννου, την αρχισυντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, του Αλφα, συγγνώμη, και πολιτική αναλύτρια της τηλεόρασης του Αλφα, θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Είδες, για να μου έχεις Sky απέναντι, πώς μου ήρθε δηλαδή και έβλεπα, στραβώθηκα κι εγώ και λέω τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να περισσώσει κάποιες εντυπώσεις, θα πάει στο σχέδιο της συμφωνίας, δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι από ό,τι φαίνεται, και υπάρχει ένα ελαφρό χαμόγελο ρε παιδί μου παντού στις αγορές γενικότερα. Δηλαδή τη γλιτώσαμε, έτσι λέει ο κόσμος, τη γλιτώσαμε, και θεωρούμε ότι κάπως τουλάχιστον τα πράγματα θα μαζευτούν. Έρχεται και καλοκαίρι, υπάρχει το θέμα του τουρισμού, υπάρχει το θέμα με τις αεροπορικές εταιρείες, τα καύσιμα και μια σειρά τέτοια πράγματα που δεν είναι παίξαγέλα σε αυτές τις ιστορίες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες, αν δεν πάει καλά η τουριστική περίοδος, λέγε με Ελλάδα ας πούμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Κάθε χρόνο περιμένουμε αυτό το πεντάμινο, εξάμινο, που είναι η τουριστική κίνηση πολύ αυξημένη. Αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν προσταθεί κάποιοι ανοιξιάτικοι και κάποιοι φθινοπορεινοί. Έχουν φτιάξει έτσι ένα εξάμινο το οποίο πηγαίνει σχετικά καλά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και κάτι ρεκόρ και τέτοια, αλλά παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, γιατί κυρίως Ευρωπαίους τουρίστες έχουμε και εμείς, έχουμε και Αμερικάνους, έχουμε και Ιάπωνες, ό,τι θέλετε έχουμε, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο στην Ευρώπη να είναι μαζεμένοι, να μην χαλάνε τα χρήματα που χαλούσαν παλιότερα.

0: Τώρα βέβαια αυτά που είπε για Νέα Δημοκρατία έχουν και μια δεύτερη ανάγνωση, όπως βλέπω σε κάποια site. Κάποιοι μιλούν ότι υπήρξαν και γκρίνιες και καρφιά και τα λοιπά, αλλά αυτά τα θεωρώ ότι συμβαίνουν. Δεν είχαμε κάτι συνταρακτικό. Αυτό τώρα θα μας το επιβεβαιώσει αν είχαμε κάτι συνταρακτικό ή όχι. Η Λώρα Ιωάννου, καλησπέρα Λώρα, αρχισυντάκτρια και πολιτική αναλύτρια στην τηλεόραση του Αλφα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εδώ λέμε έγινε κούκι, δεν έγινε, λέει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, χαμηλή τόνη γενικά υπήρξε.
1: Καλά, κοίταξε, εντάξει, το να γίνει κούκι. Έλατε. Ναι. Σημαίνει τι, δηλαδή ότι θα πει η κυβέρνηση?
0: Έλατε.
1: Από τους βουλευτές της δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως. Ναι.
0: Θα ανατρεπόντουσαν μόνοι τους?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος βουλευτής που έχει αυτοκτονικές τάσεις.
0: Σωστό.
1: Αντίθετα, μπορώ να πω ότι οι βουλευτές μίλησαν.
0: Ναι.
1: Τα είπαν, αυτά που ήταν να πούνε τα είπανε. Φυσικά τα είπανε με έναν κόσμιο τρόπο, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εννοείται.
0: Και δεν ζητάγαν και κάτι συνταρακτικό. Δηλαδή, θίγανε ένα θέμα λειτουργίας, αν εισακούγονται οι βουλευτές, αν ενημερώνονται από τους υπουργούς.
1: Κοίταξε, να δεις, βάλανε κάποια θέματα τα οποία είναι σοβαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σοβαρά ως προς τη λειτουργία της κυβέρνησης.
0: Αυτό εννοώ, ναι, βέβαια.
1: Ναι, δεν είχε κανένας στόχο σήμερα να ανατρέψει την κυβέρνηση ή να πει ότι δεν συμφωνώ με τις βασικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Αυτό όμως που η διάθεση που υπήρχε από πολλούς ανησυχούντες βουλευτές είναι, παιδιά, εκεί που στραβά αρμενίζουμε να το ισιώσουμε, γιατί διαφορετικά μπορεί να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, θίχτηκαν όλα τα ζητήματα. Απλά ήταν τόσο πολύ αμπαλαρισμένο, θα έλεγα καλά, από το Μαξίμου με την έννοια μαζί και συνταγματική αναθεώρηση ανάμεσα σε αυτούς που θα μιλούσαν, στους ανησυχούντες, μπήκανε και πάρα πολλοί υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής για να μετριαστεί το όλο σκηνικό και οι εντυπώσεις. Αναμενόμενο. Όμως εγώ θα μείνω στην ουσία ότι ζητήματα μπήκανε από τους βουλευτές. Δηλαδή, ένα ζήτημα είναι αυτό που αντιμετωπίζουν την, ας το πούμε, μια συμπεριφορά απαξιωτική από αρκετούς υπουργούς ή κυρίως εξοκοινοβουλευτικούς. Εντάξει, δηλαδή λένε ότι εμείς φέρνουμε τα προβλήματα του κόσμου, τα πάμε ή κάνουμε ερωτήσεις στους υπουργούς και αυτοί, ας πούμε, ή αρνούνται να μας απαντήσουν ή μας απαντούν απρεπώς. Ένα ζήτημα λοιπόν λειτουργίας που λέμε βουλευτών και υπουργών, γιατί τα προβλήματα του κόσμου οι βουλευτές φέρνουν στο προσκήνιο, τέθηκε. Ένα ζήτημα, το πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος, κυρίως σε θέματα, σε χειρισμούς, σε κρίσεις, δηλαδή οι αναφορές τους ήταν στο πώς χειρίστηκαν διάφορες κρίσεις, θα έλεγα, και όχι στο καθημερινό, στο day to day, αν σωστά πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός. Κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός. Έτσι, η δική τους ένσταση είναι πρώτον ότι κάποιοι εξοκοινοβουλευτικοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού ή πιστενοί συνεργάτες του βγαίνουν και μιλάνε πολιτικά σε άλλη γραμμή από αυτή που είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πιο κεντρό, να το πω έτσι, ή σε μια άλλη κατεύθυνση, και αυτό τους ενοχλεί. Και δεύτερον, κάναν αναφορά στον τρόπο που έχουν χειριστεί κάποιες κρίσεις, δηλαδή ότι δεν ήταν σωστοί αυτοί οι χειρισμοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπήκανε ζητήματα για το τι πρέπει να κάνουν οι βουλευτές από εδώ και πέρα, μετά από όλη αυτή την ιστορία με το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και τα ρουσφέτια που τους έχουν οδηγήσει 13 από αυτούς στη δικαιοσύνη. Και μπήκε ένα ζήτημα, το έβαλε και ο κύριος Βορύδης, το έβαλαν και άλλοι. Τι θα γίνει τώρα, εμείς τι να κάνουμε, ρε παιδιά, από εδώ και πέρα? Θα σηκώνουμε τα τηλέφωνα στους ψηφοφόρους μας, θα λύνουμε κατά τα προβλήματά τους, ή θεωρούμε ότι λύθηκαν όλα τα ζητήματα με το κράτος και άρα δεν χρειάζεται, ή θα βρεθούμε στη φυλακή αν πάμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο? Εκεί, εντάξει, δεν υπήρχε και μια σαφής απάντηση. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μπει στο Σύνταγμα το δικαίωμα του βουλευτή, το συνταγματικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή. Νομίζω ότι αυτό υπόθηκε για να υποθεί. Μετά υπήρχαν και πάρα πολλές.
0: Ναι, γιατί πώς το διασφαλίζει αυτό συνταγματικά τώρα? Δηλαδή αυτό
1: δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, όμως.
0: Ναι,
1: εντάξει, μπορεί να πει ότι είναι στις αρμοδιότητες του βουλευτή και η επαφή με τη δημόσια διοίκηση και με τους ψηφοφόρους του. Δηλαδή να μπορούν να μεσολαβούν, αυτό εννοούμε.
0: Ναι.
1: Διότι εδώ σου λένε οι βουλευτές το εξής απλό. Εγώ κινδυνεύω σύμφωνα με την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις 13 άρες ασυλίας, να πάω στη φυλακή, εάν ή τέλος πάντων να καταλήξω στα δικαστήρια, αν ξαναμεσολαβήσω για να λύσω ένα ζήτημα. Αυτό είναι υπαρκτό το θέμα. Σαφής απάντηση βέβαια δεν υπήρξε. Ενώ υπήρξαν πολλές γκρίνιες και για την ομαδικότητα, δηλαδή αν όλοι τελικά και κατά πόσο στηρίζουν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Κάτι στο οποίο θα έλεγα ότι και ο κύριος Μητσοτάκης κλείνοντας στην συνεδρίαση συνένεσε, δηλαδή είπε ότι δεν υδρώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τη φανέλα. Προφανώς το καμπανάκι ήταν για κάποιους υπουργούς που βγαίνουν και υποστηρίζουν μόνο το δικό τους έργο του υπουργείου τους και όχι συνολικά την κυβέρνηση στα δύσκολα. Και γενικώς έγινε μια ψυχοθεραπεία, θα έλεγα, μια εκτονωτική διαδικασία.
0: Απαραίτητο είναι αυτό που και που.
1: Φυσικά. Και
0: να εκτονώνουν τα πράγματα, ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο να εκτονώνονται, γιατί η εκτόνωση είναι το ένα θέμα. Τα είπα και εκτονώθηκα. Το δεύτερο είναι να υιοθετηθούν, δηλαδή να ενσωματωθούν και να γίνει μια καλύτερη λειτουργία ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Δεν ήταν απλά να τα πούμε για να τα πούμε. Τώρα, αν με ρωτάς αν εδώ τελειώνουν όλα, θα σου πω όχι υπό ποια έννοια. Ότι και οι βουλευτές πλέον έχουν αποφασίσει ότι όταν βλέπουν κάτι στραβό θα μιλάνε, διότι θεωρούν και εκείνοι ότι είναι μια κρίσιμη εκλογική μάχη αυτή που υπάρχει μπροστά και ότι έχουν υποχρέωση τα λάθη ή τις αστοχίες να τις τονίζουν.
0: Αυτό άλλη... σπάει λίγο, ξέρεις, το μασίφ της ομοφωνίας, δηλαδή ότι θα τα λέω.
1: Ναι. Η ομοφωνία υπάρχει στα νομοσχέδια. Το
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάποιος θα καταψηφίσει νομοσχέδιο.
0: Όχι,
1: αλλά
0: για να κάνεις σχόλια.
1: Μια άποψη ή να καταθέσεις μια ερώτηση εκεί που νομίζω ότι χρειάζεται μια καλύτερη πολιτική, να συμπληρώσεις μια πρόταση. Νομίζω ότι αυτό θα γίνεται. Το όριο το έβαλε ο Μητσοτάκης, είπε ότι η κόκκινη γραμμή δική μου είναι, η κόκκινη γραμμή δική μου είναι εκεί που θα αρχίσει η εσωστρέφεια. Δηλαδή εκεί που αντί να συζητάμε για τα προβλήματα της επόμενης μέρας ή οτιδήποτε άλλο, να συζητάμε αν τσακωνόμαστε μεταξύ μας ή όχι.
0: Λεώρα, αν μου επιτρέπεις, από τα δύο βασικά που έβαλε στο πρώτο, λειτουργία βουλευτών, υπουργών, αν είναι λειτουργικά έτσι, αν μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά και τι βελτιώσεις χρειάζονται, αλλά και από το επιτελικό κράτος, έχω και στις δύο έχω σημειώσει ότι η κριτική εστιάζεται σε εξωκοινοβουλευτικούς. Και στα δύο θέματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Γιατί υπήρξε εξωκοινοβουλευτικός, ο οποίος έκανε κάποιες αναρτήσεις με τις οποίες καυτερίαζε το πελατειακό κράτος, δηλαδή ουσιαστικά έκραζε τους βουλευτές. Και σου λέει εμένα, συγγνώμη παιδιά, εγώ πάω να λύσω προβλήματα. Άμα είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν χρειάζονται σταυρό και αυτή τη στιγμή είναι σε θέση εξουσίας να με λιδωρούν ή να με κατηγορούν για λαϊκισμό, κάπως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι. Νομίζω φωτογραφικά, μάλλον προς τον κύριο Σκέρτσο πηγαίνουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε
0: πάντων.
1: Τον κύριο Σκέρτσο τον είχαν αναφέρει αρκετοί βουλευτές. Δεν νομίζω ότι είναι στο πρόσωπο του κύριου Σκέρτσου, απλώς φωτογραφήθηκε όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο κύριος Σκέρτσος.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι
1: γενικά,
0: μόνο.
1: Γενικά έχουν θέμα με κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις εξωκοινοβουλευτικών, οι οποίες τους θίγουν. Έτσι και σου λέει, εγώ μαζεύω, φέρνω σταυρό, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι σε θέση εξουσίας χωρίς να έχουν ιδρώσει ιδιαιτέρως πώς τη φανέλα και μας κάνουν κριτική. Αυτό έχει ενοχλήσει. Νομίζω τα μηνύματα ήταν αμφίπλευρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πια μια προσοχή και από τη μία και από την άλλη πλευρά, για να μην ξαναφτάσουμε εκεί. Αλλά η αλήθεια πια είναι ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, έτσι και οι βουλευτές έχουν αίσθημα αυτοσυντήρησης, δεν πρόκειται να το κάνουν κούγκι. Αλλά και από την άλλη, δίνουν και ένα στίγμα ότι δεν θα είναι και άφωνοι εάν βλέπουν.
0: Εν όψη της νέας πρωτοβουλίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα λοιπά, βλέπεις να διαμορφώνεται ένα κλίμα, δηλαδή συμφωνούν στις χοντρικές κατευθύνσεις, περιμένουν την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ότι θα τις βγάλει έξω.
1: Από τη στιγμή που δεν μπήκε καθαρά η κατάργηση του Σταυρού, θα είπε ο Πρωθυπουργός κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. Να το δούμε, οι μεγάλες, οι μικρές περιφέρειες μπορεί να είναι εστία διαφθοράς. Το έχει στο μυαλό του. Νομίζω ότι δεν είναι τη παρούση αυτό τώρα για να είμαστε και σοβαροί, διότι όταν λέμε για συνταγματική αναθεώρηση, μιλάμε για το 2030. Δεν πρόκειται να συνενέσει αυτή τη στιγμή κανένας συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τις εκλογές. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια συζήτηση που μπαίνει και καλώς μπαίνει, αλλά δεν αφορά το τώρα.
0: Ίσως χρησιμοποιήθηκε και σε μια περίοδο, αν τον Πρωθυπουργό, που ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα και δύσκολα, ως μια ιδέα που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τα πράγματα κτλ.
1: Έχει κάθε λόγο να δείξει ότι έχει οπλοστάσιο να αλλάξει πράγματα και στον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Αλλά αυτό δεν αφορά το τώρα, έτσι, είναι κατανοητό. Αυτό αφορά το κάποτε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: δεν ξέρουμε πότε θα είναι το κάποτε. Το 2030 στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Θα το βρούμε μπροστά μας. Εντάξει. Υπομονή να έχουμε. Λόρα, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας έδωσε και εσύ να είσαι καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούσαμε τη Λόρα Ιωάννου να μας λέει τα όσα συνέβησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με, θα έλεγα, βασικά δύο θέματα. Αυτό που υπάρχει ανησυχία όσον αφορά την επικοινωνία βουλευτών, υπουργών και πλευρές, αν θέλετε, ή αποτελέσματα αυτού που λέμε επιτελικό κράτος, και τα δύο όμως είχαν στον πυρήνα τους αναφορές εξοκοινοβουλευτικούς παράγοντες, και βέβαια δική μου παράληψη είναι γιατί γράφεται παντού ότι υπήρξε και μια έμεση επίθεση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη στον υπουργό άμυνες, τον κύριο Νίκο Δένδια, λέγοντας ότι κάποια θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Προφανώς αυτό, επειδή κάποιες φορές έχει απουσιάσει ο κύριος Δένδιας από κάποιες συζητήσεις στη Βουλή και έχει κάποια ταξίδια που συνέπειναν με αυτές.

0: Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα έχουμε τον βουλευτή του, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χριστογιαννούλη, να συζητήσουμε, και στις 7.05 περίπου θα συνομιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τομανιάτη, να πιάσουμε έτσι γενικότερα όλη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Κοντεύουμε στα μέσα Μαΐου. Πέρασαμε μια πολύ έντονη, θα έλεγα, περίοδο με τεράστιες συγκρούσεις και στη Βουλή και γενικότερα, και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση κατά πολλούς είτε φέρνει νωρίτερα λίγο τις εκλογές, είτε τις φέρνει αρκετά νωρίτερα. Και όταν λέμε αρκετά νωρίτερα, μην θεωρείτε θα γίνουν αύριο, μπορεί να γίνουν Οκτώβρη-Νοέμβρη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα τώρα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, στέκομαι στη δήλωση του κύριου Χρυσοχοίδη για το φωνικό στην Κρήτη, ότι τη δολοφονία του 29χρονου, έτσι, από τον πατέρα του άλλου παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του. Η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε και έδειξε ευθύνες της εισαγγελίας. Εγώ θυμάμαι όταν έγινε αυτό το μακελιό στα Βορίζια, όπως το λέγανε. Βορίζια, σωστά. Λοιπόν, με τους τόσους νεκρούς που είχαμε, είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι συστήνει ειδικό σώμα 150, συγγνώμη αν κάνω λάθος, αστυνομικών, οι οποίοι ξεκινούν την επιχείρηση αφοπλισμού της Κρήτης. Και τώρα το λένε οι συγγενείς, το λένε τα ρεπορτάζ, το λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα, ότι γνωρίζανε και είχε κάνει απόπειρες να σκοτώσει το παιδί, έτσι, και κανένας τελικά δεν το σταμάτησε. Φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να θυμάσαι ποιος δηλώνει τι και σε ποια στιγμή. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν μετά από 6 μήνες, δεν λέω ότι και αν είχε λειτουργήσει αυτό το σώμα το ειδικό που λέει ο κύριος ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα ειδικό σώμα που έχει πάει να κάνει πραγματικά αφοπλισμό στην Κρήτη, γιατί εκεί κυκλοφορεί, ας πούμε, κάθε 4 άτομα υπάρχουν και 2 όπλα. Λέω εγώ τώρα που είμαι κακός. Λοιπόν, αλλά έτσι γίνεται. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα ελέγξεις κάποιον που είναι υπουργός, που έχει μια θέση και έχει πει συγκεκριμένα πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η δεύτερη είδηση, έτσι, γιατί το βλέπω και νομίζω ότι έχει μια σημασία, είναι η τροπολογία του κ. Φλωρίδη, θα κατατεθεί από ό,τι λένε αύριο, όπου η οποία προβλέπει ότι εντός 3 μηνών θα παραπέμπονται σε δίκη βουλευτές μετά την άρση της ασυλίας τους. Προβλέπεται δηλαδή, προσθέτει νέο άρθρο στον κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θα προβλέπει στις περιπτώσεις αξιόπινων πράξεων βουλευτών για τις οποίες έχει χορηγηθεί από τη Βουλή η απαιτούμενη άδεια δίωξης, καθώς και στα αυτόφορα κακουργήματα, θα προβλέπεται πρώτον για τα πλημελήματα η υπόθεση θα εισάγεται άμεσα προς τα εκδίκαση κτλ. Και προσδιορίζεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός 3 μηνών από την εισήγησή της. Λοιπόν, το ίδιο για τα κακουργήματα, η εισαγωγή της υπόθεσης του ακροατήριου, του αρμόδιου δικαστηρίου, θα γίνεται το αργότερο επίσης εντός 3 μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.

Και εδώ τώρα για να λέμε και το στραβού το δίκαιο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, πήρανε κλήσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Δηλαδή, έκανε λάθος, έστειλε λανθασμένες κλήσεις σε γαλάζιους βουλευτές, να το πω έτσι. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, είναι τόση προχειρότητα, δηλαδή, απαγγέλλεις κατηγορίες για κάποιους ανθρώπους. Άλλο να κατηγορήσει για πλημέλημα, άλλο για κακούργημα. Αυτό δεν ξέρω πώς έχει γίνει και τι λένε αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε τους 11 βουλευτές που καλούνται σε παροχή εξηγήσεων και είναι συγκεκριμένοι. Κύριο Παπακώστα, ο κύριος Κώστας από το Αχιλλέο Καραμαλή, ο κύριος Κεφαλογιάννης, Μηταράκης, Σιάρας κτλ. Μην τους λέω όλους τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν στέλνει μια δικογραφία να υπάρχουν λανθασμένες κλήσεις αντί για πλημέλημα να έρχεται κακούργημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν και είναι χθεσινή η είδηση, γιατί την είδα χθες το βράδυ, μου βγάλει το μάτι, λέω, είναι δυνατόν. Δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Νομίζω ότι έχει ανάψει λίγο για τα καλά το μάτς εκεί πέρυσι της πλατείας Κομονδόρου. Υπάρχουν διλήμματα στρατηγικά, υπάρχουν διλήμματα και προσωπικά για κάποιους. Υπάρχουν θέματα που αφορούν τη συνοχή ενός χώρου. Όλα αυτά επιταχύνονται λόγω και της ανακοίνωσης, απομένουν τα τυπικά τώρα, έτσι, γιατί θα κάνει και πότε είναι, την επόμενη εβδομάδα έχει και μια συγκέντρωση στο Χαλάνδριο ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένουν όλοι περίπου γύρω στις 15 την παρουσίαση του θέσεων του νέου κόμματος και το όνομα και το νέο κόμμα από τον ίδιο τοποθετείται κάπου στο τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, μάλλον αρχές Ιουνίου θα γίνει. Λοιπόν, καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Γιαννούλη.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε και σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Παρακολουθώ, θα έλεγα ότι είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και στις κρίσιμες καταστάσεις, και το λέω ειλικρινά αυτό, μιλάνε βάσει αρχών. Και διάβασα πρόσφατα που είπατε, νομίζω είναι μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι αν κάποιοι δηλώνουν ευθέως ή εμέσως ή ακόμα περισσότερο ευθέως ότι θέλουν να πάνε κάπου, αφήνουν τη βουλευτική έδρα, σηκώνονται και πηγαίνουν. Το είπατε έτσι, το κατάλαβα καλά?
1: Περίπου έτσι, κύριε Πετρόπουλε, Αντρέα, γιατί δεν
0: ναι,
1: μπορώ να...
0: Εντάξει, ωραία, γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι είπα κάποια μεγάλη σοφία ή κάποια μεγάλη σοφιστία. Είπα το αυτονόητο.
0: Μην το λες το αυτονόητο, πάντα είναι ζητούμενο σε κάποιες φορές. Δηλαδή δεν είναι το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο πάντα.
1: Είπα αυτό που μας δίδαξε η μικρή για μένα, η μεγαλύτερη για άλλους πορεία μέσα στον προοδευτικό χώρο και την αριστερά. Όπου για να πεις ότι ανήκω συνειδησιακά, αξιακά σε αυτό το χώρο, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προσδιορίζεσαι ως αριστερός, συγκρινόμενος με μεγέθη, πρόσωπα, καταστάσεις, εποχές και αποφάσεις που έχουν ένα μεγαλείο αλτρουισμού. Και είπα το εξής απλό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ βρέθηκα στην πολιτική είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή, αναφέρει το δικαίωμά του να την κάνει, που μπορεί και να αποτελέσει μια προοπτική όταν σχηματοποιηθεί σε πλήρη δομή. Αλλά από μέχρι αυτό το σημείο, το να ακούω φωνές που είναι ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει, δεν πιστεύω ότι συμβάλλουν στην αξιοπιστία και στην αξιοπρέπεια την πολιτική και το πολιτικό ήθος που πρέπει να έχουμε ως ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί από κάπου ερχόμαστε και κάπου πηγαίνουμε. Είμαστε φιλοξενούμενοι σε ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει με τις διακυμάνσεις του και με τα προβλήματά του όλα αυτά τα χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στην πατρίδα μας. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή θέλει ξεκάθαρες κουβέντες. Τι είπα λοιπόν? Εάν νιώθει κάποιος μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που καταβάλλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια κοινοβουλευτικού ελέγχου, προτάσεων, παρεμβάσεων σε καυτά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητά τους, εάν νιώθει ότι αυτός ο πολιτικός χώρος, αυτό το κόμμα έχει κλείσει τον κύκλο του και πρέπει να μεταπηδήσει κάπου αλλού, ο μόνος τίμιος και απόλυτα που συνάδει με τη συμπεριφορά Αλέξη Τσίπρα είναι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδει τη βουλευτική του έδρα και με το καλό πραγματικά, δεν το λέω ειρωνικά, τραβάει το δρόμο του. Και όταν έρθει η ώρα των εξελίξεων, αυτό μπορεί να συμβεί και για μένα και για οποιοδήποτε άλλο συναδελφό μου, το φέρνει στην επικαιρότητα. Τώρα, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρισκόμαστε μέσα στο υποβαθμισμένο, όχι όμως με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ κοινοβούλιο, που οφείλουμε να διακρίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ συνειδητή και διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο μετά τη λαϊκή απογευματινή του Στέφανου Κασελάκη, Συγγνώμη που κάνω μια απαρήχηση της εκπομπής σου.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, οφείλω να τον αναγνωρίσει αυτό. Ναι. Και νιώθω ανακόλουθος να λέω ότι είμαι εδώ, είμαι εκεί, θα είμαι εκεί και να έχει πολλά εγώ αυτή η σκέψη. Mm. Εγώ ναι. λέω το εξής, ότι εδώ και 1,5 χρόνο η πρόταση που κάνουμε είναι, και το πιστεύω και προσωπικά αν θέλεις, ότι ναι, υπάρχουν πολλές σημαντικές εξελίξεις που θα μπορούν να ανασυνθέσουν και παρεμβάσεις να ανασυνθέσουν την προοδευτική παράταξη για το μέλλον, αλλά όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, για τη συγκρότηση μιας ενιαίας προγραμματικής πρότασης, ενός ενιαίου ψηφοδελτίου που θα έρθει πρώτο, κύριε Πετρόπουλε. Mm. Ο διαγωνισμός για το ποιος θα έρθει δεύτερος ή τρίτος δεν με αφορά και προσωπικά, δεν μας αφορά και ως πολιτικό χώρο.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είναι και σωστό και δίκαιο. Δηλαδή, αν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να πάει τώρα, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ενδεχομένως στο Τζίπρα κτλ., πρέπει να το κάνει χωρίς να το αφήσει να σέρνεται και να σέρνει και το κόμμα μαζί του.
1: Ναι. Γιατί να το συζητάμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η αντιστοίχηση των δημόσιων δηλώσεών μας με τις ανάγκες και τα προβλήματα του κόσμου. Mm-hmm. Το αν θα... Αν η αποψάρα μου για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει ή δεν έχει κλείσει ή κλείσει τον κύκλο του, ή να συμβάλλω από τη θέση την οποία μου ανέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ 30%, ο Τσίπρας 30% και η προσωπική μου εμβέλεια άλλο 30%. Mm. Αυτή είναι η γεωγραφία, αυτή είναι η σύνθεση, η δομική, η δομή της βουλευτικής έδρας.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω, περιμένετε ένα λεπτό για τα διευθυντικά.
1: Η έννοια ναι. που έχει καρφωθεί στη συνείδησή μου είναι συντεταγμένα, με βάση τις αποφάσεις που αφορούν τους πολλούς, αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν τη δυναμική, όχι διαιρέσεις, όχι υπερβολικές απαγορεύσεις και στεχανά, ανοιχτές πόρτες για να κατακτήσουμε αυτό που θέλει ο περισσότερος κόσμος. Μία αλλαγή πολιτικής. Mm. Και γι' αυτό, για να γίνει, πρέπει να έχουμε μία δυνατή πρόταση. Κατακερματισμένη σε τιμάρια και σε μικροομάδες και τα λοιπά, δεν θα το πετύχουμε. Mm.
0: Δώστε μου
1: αυτό
0: ένα...
1: και το Πασόκ. Ναι.
0: Θα έρθουμε και εκεί. Δώστε μου ένα λεπτάκι για τα διαφημιστικά, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χριστογιαννούλη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Έχει φύγει ο Κασελάκης 1,5 χρόνο τώρα, περίπου. Πάμε στα 2.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 1,5 κοντά 2. Ναι.
0: Κοντά 2. Υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχα ακούσει ότι εργάζεστε για να έχετε και κοινά σημεία και να βρεθείτε και με τη Νέα Αριστερά. Διαμορφώνατε και έως και πρόσφατα. Μισό λεπτάκι. Ναι, αλλά ακούει ο κόσμος τώρα ότι ρε παιδί μου, 1,5 χρόνο το συζητάνε. 1,5 χρόνο συζητάνε να κάνουν λαϊκό μέτωπο και με το Μασόκ και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μαζί. Δηλαδή, λέει ο κόσμος, γιατί δεν βγάζει πολιτική αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα πιστεύεις, Ανδρέα, εγώ θα επιμείνω στον Ενικό ότι μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Έχεις δίκιο. Έχουμε καταναλώσει.
0: Το ξέρω ότι δεν διαφωνήσεις αυτό. Αλλά λέω και αυτό που σκέφτεται και ο κόσμος.
1: Καταναλώνουμε χρόνο που δεν έχουμε και έχει δίκιο ο κόσμος που δεν θεωρεί πιστική την απάντησή μας, παιδιά, τι θα κάνετε. Πότε θα τα βρείτε όλοι μαζί. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ οφείλω να το καταθέσω για να μιλώ ως άνθρωπος και όχι ως ρομπότ. Οι άνθρωποι που συναντώ, οι άνθρωποι με τους οποίους συζητώ, με εμφανεί και την ελπίδα και την προσδοκία ότι η παρουσία Τσίπρα μπορεί να παίξει καταρρυντικό ρόλο, όπως επίσης και του ΣΥΡΙΖΑ και το προσώπου που έχει δείξει τον 1,5 χρόνο υπό την Προεδρία Φάμελου, όλοι μας ρωτάνε, παιδιά, πότε θα τα βρείτε όλοι μαζί να πάμε απέναντι σε αυτή την κακή κυβέρνηση. Το δίλημα να είναι χάος Μητσοτάκη ή ένα προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει τις ζωές μας για τα δάνεια, τα ενίκια, την ακρίβεια, την εσωκέρδεια, την απάτη, τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις, το ότι πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να βρεις ένα κομμάτι ψωμί. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα που μου θέτεινε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: μια προγραμματική σύνδεση. Και ξέρεις κάτι, δεν έχω τι να απαντήσω στο επίσης καυστικό αλλά εύστοχο ερώτημα αυτό που λένε η κοινωνία. Μ' αρέσεις στα περισσότερα. Συμφωνείτε όλοι. Αν εξαιρέσουμε το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με το ΠΑΣΟΚ, εάν παρατηρήσει κάποιος τον προγραμματικό λόγο, τις προτάσεις, τον πυρήνα των αλλαγών που προτείνονται, έχουν πολλά κοινά σημεία. Πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Mm-hmm. Ναι. Αυτά είναι αυθεντικές ερωτήσεις που γίνονται με ανιδιοτέλεια.
0: Ναι, αλλά το λέω τώρα και εγώ ως παρατηρητής. Αν όμως αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο κόσμος και πολύ σωστά και τα αποδέχεσαι και λες κοινή λογική να υπάρχει. Δεν απαντούνται ακόμα και κρίση να μην υπάρχει εμφανής, ας πούμε, σε ένα πολιτικό οργανισμό, δημιουργούνται οι όροι, πώς να το πω, αυτοανατροπής του.
1: Ανδρέα, για να σε διευκολύνω, εάν δεν καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε με καθαρές προθέσεις, με ψυχή βαθιά και με πραγματικά ορίζοντα του να νικήσουμε στις εκλογές, αυτή η απορία που διατυπώνεις με πολύ κομψό και ευγενικό τρόπο θα λάβει ως απάντηση μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Απλές κουβέντες.
0: Πολύ πιθανό, έτσι όπως το λες, το καταλαβαίνω.
1: Πολύ, πολύ απλές κουβέντες. Εάν δηλαδή όλη αυτή η κινητικότητα καταλήξει στο να υπάρχουν 2 ή 3 κόμματα της προοδευτικής παράταξης με δύναμη 12 και 13% είναι αυτό που λέει ο λαός μας, λάδι, πηγανίτα τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Για να έρθει ένας Μητσοτάκης ο οποίος με τη γνωστή πολιτική την βορυχία και την ικανότητα που έχει σε αυτό να κάνει ένα πιάτσικο βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ, από οπουδήποτε, και να σχηματίσει μια κυβέρνηση.
0: Περιγράφεις μια συγκυβέρνηση τώρα.
1: Μια συγκυβέρνηση.
0: Ναι, εντάξει, για να συνοηθούμε. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι.
0: Κοίταξε, αν θέλουν δύο χώροι.
1: Θέλω πραγματικά για τη δική σου γνώμη. Δεν ξέρω αν κάτι από αυτά σου ακούγεται ως εξωπραγματικό.
0: Όχι,
1: παγώνει το μυαλό μου.
0: Δεν ακούγεται. Όχι, να είσαι σίγουρος. Δεν ακούγεται τίποτα εξωπραγματικό. Απλώς Τα πράγματα κάποιες φορές φαίνονται απλά μεν, είναι πάρα πολύ δύσκολα και σύνθετα όμως να πάρουν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έχεις και εσύ μια εξίσου, πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Εξίσου όμως γίνονται και απλά όταν οι προθέσεις είναι όπως την τέχνη, γιατί υπάρχουν και λαϊκές απογευματινές εξαιρετικών παραστάσεων, οι οποίες βασίζονται όχι μόνο στο ταλέντο και στις δεξιότητες των πρωταγωνιστών, αλλά και στις προθέσεις τους. Κυρίως στις προθέσεις τους.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Χρήστο Γιαννούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, έθεσε τα πράγματα όπως έχουν νομίζω, γιατί πέρα το τι θα γίνει με το χώρο και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακό ότι κάποιοι, που μπορεί να έχουν δίκιο και αυτοί από το μέρος τους, δηλαδή αν τους ακούσεις μπορεί και σε αυτούς να βρεις μια σταθερή βάση σε αυτά που λένε και τα λοιπά, αλλά είναι μια περίοδος που είναι εντελώς άγκομψο να είσαι μέλος, βουλευτής ενός κόμματος και τα λοιπά, να έχεις κοινοβουλευτική θέση και να ετεροπροσδιορίζεσαι αυτή τη στιγμή ότι ναι μεν είμαι εδώ αλλά εγώ θέλω να πάω αλλού. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια από τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα ξεκαθαρίσει βέβαια. Αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις θα τις πάρουν όπως νομίζουν, αλλά το παρατηρούμε γιατί νομίζω ότι αυτοί οι χώροι δίνουν κάποιες φορές και πώς να το πω και καταστάσεις ιδιαίτερες και διλήμματα τρομερά που δεν τις παράγουν τις καταστάσεις αυτές και τα διλήμματα άλλοι πολιτικοί χώροι. Εδώ είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σήμερα λίγο στα πολιτικά. Είπαμε χθες για τον Τραμπ και για την επικείμενη συμφωνία. Είχα και πάρα πολλά μηνύματα χθες για την συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Φραγκούλη. Νομίζω ότι καλά, καθηγητής πανεπιστήμιου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και γνώση των διεθνών σχέσεων έδωσε πολύ καλό στίγμα και περιέγραψε και τα αδιέξοδα της αμερικάνικης πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα αδιέξοδα που δημιούργησαν και διάφοροι χειρισμοί, οι οποίοι τι κάνουν τώρα, επιστρέφουν ουσιαστικά με αυτή τη συμφωνία που μακάρι να έρθει και να μην γίνει κάτι και να ανατραπεί, επιστρέφουμε στην προπολέμου περίοδο που υπήρχε η συνάντηση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και συμμετείχαν από τη μία Ιρανία, από την άλλη Αμερικάνοι και άλλοι παράγοντες και ήταν σε μια διαπραγμάτευση για τη μείωσή τους. Επιστρέφουμε πάλι γιατί το ίδιο πλαίσιο πάλι μπαίνει. Το ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή ξοδεύθηκαν κάποια δισεκατομμύρια, τρελά δισεκατομμύρια. Κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάποιες περιοχές καταστράφηκαν τελείως για να ξεκινήσουμε μετά από 4 μήνες πάλι στο ίδιο πράγμα. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους. Να σας πω την πολύ καλή είδηση εδώ σε αυτό το σημείο, ότι αν μπείτε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ Marie Wars Coupons θα βρείτε το κουπόνι και θα πάρετε έκτοτε 20% για τις αγορές σας στο About You. Επίσης μπορεί να βρείτε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε και μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εμείς σε πολύ λίγο πάλι πίσω.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλεμού Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής προς τον Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι η συνεδρίαση θα εξελισσόταν σε σύγκρουση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία του με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας. Είναι πολύ σημαντικό να εδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Όπως είπε, στελέχη και υπουργοί πρέπει να βγαίνουν μπροστά, να υποστηρίζουν και τις δύσκολες πολιτικές και να μην μένουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εισηγήθηκε αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα. Στο επίκεντρο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και παρεμβάσεις στο πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να χειρουργηθεί, μεταφέρθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 ηλευθέτες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού βαρυπινίτη. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το Ιράν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την αμερικανική πρόταση, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς αναμένεται τις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε η αραβική τηλεόραση. Τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΙΡΑ, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΡΑ σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΡΑ, All Things Radio, τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για άμεση θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο,

0: Να μένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει η ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο στο απόλυτο κενό, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, εδώ και 3 με 4 χρόνια υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού δήλωσε ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή Απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Σας πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τομανιάτη, πολύ καλό συνάδελφο από τα νέα και από το ing.gr. Και εγώ θα διαβάσω τώρα κάποια μηνύματα. Σας έχω μαζευτεί πάμπολα. Θα κάνω μια μικρή εκαθάριση, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800 ακριβώς στις 7.30. Να σας ακούσουμε και σήμερα. Υπενθυμίζω, έτσι έχουμε βάλει κάποιες νέες αρχές, να το πω έτσι, στο θέμα αυτό. Έχω πει ότι κάθε φίλος που θέλει να βγαίνει θα βγαίνει μία φορά την εβδομάδα, να δίνει το χώρο να βγαίνουν και οι υπόλοιποι φίλοι που θέλουν να μιλήσουμε. Και αυτό θα γίνεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Την Παρασκευή σας δίνω και εγώ λίγο άδεια, έτσι να πάτε καμιά βόλτα, μην έχετε μεγάλες αγωνίες, που θα πάρει τηλέφωνο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τους φίλους τι έχουν στείλει. Ο Παναγιώτης μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, καλησπέρα, καλύτερα το χάος του Μητσοτάκη παρά το χάος του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό και αυτό. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, πολύ σύντομα κιόλας ο επόμενος πλανητάρχης θα είναι ο Ρούμπιο, λέει εδώ ο Πάτροκλος. Το σημειώνω και αυτό. Αυτοί ασχολούνται, μου λέει εδώ, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ακόμα. Πού ζούνε, ποιος ασχολείται με το άρθρο 16. Τώρα το λες για το... Ναι, για αυτό που είπε ο κύριος Γιαννούλης για το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μάλιστα. Ο Σταμάτης, όλα καλά, μου λέει, με το Μητσοτάκη, μην ανησυχείς καθόλου. Το δικαστήριο, λέει ο ΠΝΤ, έβγαλε αθωωτική απόφαση για την κυρία Τιχεροπούλου και διέταξε να επανέλθει στη θέση της. Η ΑΔΕ όμως άσκησε έφεση και κατήργησε τη θέση που είχε η κυρία Τιχεροπούλου. Κατά τα άλλα, η αποφάση δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστές. Άλλαξε την θέση και έκανε τη θέση της συγκεκριμένη, την έκανε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι τεχνικής εκπαίδευσης. Αυτή η αλλαγή έγινε. Καθένας την κρίνει όπως το καταλαβαίνει, που λένε. Εγώ το είπα με τον τυπικό χαρακτήρα, τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Και θεωρώ ότι η κυρία Τιχεροπούλου έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη, στις αποκαλύψεις που γίνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και γι' αυτό και όλα συνεργάστηκε μαζί της και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Τομανιάτη μαζί μας να κάνω έτσι μια σύνοψη όλης αυτής της τελευταίας πολιτικής περίοδου, η οποία ήταν και, πώς να το πω, με πολύ ένταση. Για να δούμε πώς θα πάμε, ας πούμε, από εβδομάδα ή από τις επόμενες μέρες.

0: Λοιπόν, έβλεπα προηγουμένως ότι τα ίδια που είπε σήμερα εδώ ο κύριος Γιαννούλης, περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, όπως λέμε την κλισέ δημοσιογραφική φράση, ήταν και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς. Επίσης, και αυτός εστίασε σε αυτούς που λένε κάθονται ενώ δηλώνουν θέλουν να πάνε και όλο αυτό το πράγμα που σημαίνει. Λοιπόν, καλησπέριζουμε στο σημείο αυτό τον πολύ καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη Τομανιάτη από το NGR, από τα Νέα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε. Κοίταξε να δεις, έλεγα και προηγουμένως, προαναγγείλοντας και προηγουμένως την παρουσίαση στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ και ακόμα μια φορά.
0: Έλα μωρέ, ας σε ευχαριστήσω τώρα. Είμαστε και γνωστοί και φίλοι χρόνια, δεν υπάρχει θέμα. Και υπάρχει εκτίμηση, το ξέρεις.
1: Ισχύει.
0: Κοίταξε να δεις. Φαίνεται, γιατί είδα και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, φαίνεται να κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Τι εννοώ δηλαδή? Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα με τρομερή ένταση, με θέματα πολύ σοβαρά, έτσι, και είναι θέματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ, από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες αυτές οι ιστορίες είχαν τρομερή πολιτική αντιπαράθεση και θα έλεγα υψηλούς τόνους τέτοιους είχαν να δούμε δεκαετίες. Με εξαίρεση ίσως την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ για ένα διάστημα εκεί τότε με το δημοψήφισμα κτλ. Φαίνεται αυτό τώρα να έχει κάνει ένα κύκλο. Ποιος λες ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος ή θα συνεχίσουμε στο ίδιο? Ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Ο επόμενος κύκλος είναι εκλογικός. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Το βλέπεις νωρίτερα?
1: Ναι, ναι. Μετά την έκθεση.
0: Ναι.
1: Και δεν θα είναι ένας απλός εκλογικός κύκλος. Προσωπικά νομίζω πως θα είναι εκλογές καταγραφής περισσότερο και δυσαρέσκειας. Η κυβέρνηση έχει τον μεγάλο κίνδυνο οι εκλογές αυτές να είναι εκλογές ευρωεκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να είναι ψήφος χαλαρής από τη μία μεριά, διαμαρτυρίας από την άλλη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Θα πρέπει να βρει ένα πολύ πιο πιστικό αφήγημα από αυτό που ακούσαμε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν μου επιτρέπεις, Αντρέα.
0: Ναι.
1: Το υδρώνω τη φανέλα, η παράταξη πάνω απ' όλα και συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι πολιτικά αφηγήματα. Ή δεν πρέπει να εντάσσονται στη μικροπολιτική και στην πολιτική όπως εξελίσσεται.
0: Θα σου πει κάποιος,
1: το κομμάτι του συντάγματος.
0: Εκφωνούνται προς τα μέσα, όχι προς τα έξω, αλλά τα ακούμε και εμείς, θα μου πεις.
1: Ναι, είναι όμως το κυβερνών κόμμα. Οφείλει να χτίσει μια αρχιτεκτονική για τη χώρα. Έτσι, με ακούς επίοικη, έτσι, βλέπεις. Έτσι. Να συμπεριλάβει τους Έλληνες σε αυτό, τους πιο ευάλωτους ακόμη περισσότερο και τις ευάλωτες. Έτσι. Λοιπόν, και τι ακούσαμε σήμερα στην κοινωνική ομάδα? Ένα τύπου μασάζ, εκφώνηση μασάζ, και με τον πιο επικίνδυνο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το περιγράψω, να εντάσσεται σε μια στρατηγική εκλογών η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος. Ή τουλάχιστον των 30 πυρήνων και διατάξεων που εκφώνησε ο πρωθυπουργός στην κοινωνική ομάδα. Λοιπόν,
0: γιατί το λες ότι εντάσσεται αυτό?
1: Δεν το λέω εγώ. Το έκανε ο πρωθυπουργός.
0: Το έκανα, εντάξει,
1: στην ίδια του αρχική ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα συνδέει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη συνοχή της κοινοβουλευτικής του ομάδας, τη σταθερότητα της χώρας και το Σύνταγμα. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι προφανώς κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε και να μπει και όλα αυτά. Προφανώς χρειάζονται συγχρονισμοί καλύτεροι σε αυτό που λέγεται ανώτατη καταστατική πολιτιακή χάρτα της χώρας σε σχέση με το σημερινό διεθνές περιβάλλον. Έτσι. Αυτά όμως απαιτούν μεγάλες συνενέσεις από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, πολύ σοβαρή διαβούλευση, αναδιάταξη και πολύ σοβαρή συζήτηση πάνω σε κάθε μία διάταξη.
0: Και δεν υπάρχει και το κλίμα να γίνουν όλα αυτά.
1: Έτσι. Έχουμε λοιπόν τώρα μια κυβέρνηση που τη μισή μέρα κατηγορεί τους άλλους ως τοξικούς και την άλλη μισή μέρα θα επιζητεί συνενέσεις για τα άρθρα 16, 86 κτλ. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Και δεν θα πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη σε σχέση με την επικαιρότητα της μέρας. που δεν είναι και μικρή επικαιρότητα, έχει στο κυβερνών κόμμα να συνεδριάζει η κοινοβουλευτική του ομάδα υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Και με αρκετές εκατέρωθεν και κάτω από τις γραμμές βολές.
0: Ναι.
1: Μέσα εκεί.
0: Ναι. Είχαμε έμεσες, δεν είχαμε... Έτσι.
1: Πέραν του Αδόνιδος Γεωργιάδη που εντάξει ναι. ήταν ευθείες οι βολές.
0: Ναι, στο Δένδια ήταν κατευθείαν.
1: Προς τον κύριο, ναι, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Στο Δένδια κατευθείαν, ναι. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Δημήτρη, λες ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Έρχονται αναγκαστικά νωρίτερα, δηλαδή υπάρχει άποψη που λέει ότι η κυβέρνηση μπορεί να τις κάνει νωρίτερα γιατί είναι καλύτερα τα πράγματα για αυτήν ή αργότερα μπορεί να είναι χειρότερα. Ή υπάρχει άποψη που λέει ότι δεν αντέχει να φτάσει παραπάνω από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Κοίταξε, έχει να κάνει με το βαθμό φθοράς της.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Έχει να κάνει και με κάτι άλλο, ξέρεις. Με το τι χώρο θα δώσει στην αντιπολίτευση. Εννοώ σε σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τέλος πάντων που θέλει να είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Μάη θα οριστικοποιηθούν 2 με 3 νέα σχήματα.
0: Σωστό.
1: Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Mm. Το οποίο οφείλουν και οι φίλοι μας οι δημοσκόποι ενίοτε να το επισημαίνουν. Mm-hmm. Ότι θα είναι τελείως άλλη μια καταγραφή των εκλογικών τάσεων με 3 νέους σχηματισμούς και άλλη αυτή η οποία ζούμε σήμερα.
0: Λες αλλάζει το τοπίο,
1: θα αλλάξει τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο θα αλλάξει, θα σου πω και κάτι ακόμα, Αντρέα. Πολλοί πολίτες θα προστρέξουν στον δεύτερο. Αυτός που θα καταγραφεί ως δεύτερος θα έχει την δυναμική να συσπηρώνει αυτούς που θα πάνε στον δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και που πάνε συνήθως στον δεύτερο.
0: Επομένως, έτσι όπως ακούω, νομίζω ότι, το λέω έτσι, όπως το αισθάνομαι τώρα.
1: Το πρόβλημα ξέρεις είναι με την αντιπολίτευση.
0: Το θέμα είναι, ποιος θα είναι ο δεύτερος, σαν να μου λες.
1: Το πρόβλημα με την αντιπολίτευση είναι, αυτό είναι το κυβερνητικό επιχείρημα. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση θέλει να φτιάξει ένα κλίμα ότι αναζητούμε τον δεύτερο στις κάλπες.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο, επίσης. Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι είναι 2.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Δεν το λέει κανείς.
0: Ναι.
1: Αν μου πεις, εννοείς ότι πρέπει να ενοποιηθούν. Εννοώ ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας.
0: Ναι. Και αυτή είναι και οι άλλοι είναι 2.
1: Είναι μία.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι είναι 2.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ προφανές.
0: Σωστό.
1: Ο Τσίπρας το 2015 ήταν ένας.
0: Ναι.
1: Και το 2019 ήταν ένας.
0: Ναι. Βέβαια. Και το 2023 ξεκίνησε ως ένας.
1: Το 23 ξεκίνησε ως ένας, κατέληξε ως μη ένας.
0: Λοιπόν. Σωστό. Δημήτρη, δώσου μου ακριβώς 1,5 λεπτό για τα διαφημιστικά μας μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Επανερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη το Μανιάτη από τα Νέα και το NGR. Δημήτρη, σ' άκουσα με πολύ προσοχή. Θεωρείς ότι η πρώτη κάλπη μπορεί να είναι εικόνα του 2012, της πρώτης κάλπης του 2012?
1: Ναι, δεν το λέω και μόνο εγώ. Mm. Είναι μια εκτίμηση που γίνεται και στην κυβέρνηση.
0: Α.
1: Η κάλπη μπορεί να είναι, να έχει χαρακτηριστικά απόλυτη διαμαρτυρίας.
0: Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ότι 9 κόμματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις υπερβαίνουν και το 3% και είναι όλοι στα χαμηλά τους και η κυβέρνηση στα χαμηλά. Όσον αφορά την πρόθεση μιλάω τώρα.
1: Θα έχει αλλάξει το τοπίο πολύ γρήγορα όλο αυτό. Θα ζήσουμε πολύ γρήγορα ένα τοπίο που οι καρέκλες θα τοποθετηθούν στο δωμάτιο.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Θα συσφυρωθούν οι τάσεις και θα το δούμε αυτό.
0: Κοίταξε, έχεις δίκιο στο γεγονός ότι με 3 νέα κόμματα εντός του Μαΐου, να βάλουμε μέχρι 15 Ιουνίου βαριά.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είναι πραγματικά άλλο το σκηνικό. Δηλαδή έχουμε Τσίπρα, θα έχουμε Καρισιανού και πιθανότατα
1: και Σαμαρά.
0: Και θα έχουμε
1: όχι
0: και Σαμαρά.
1: Όχι πιθανότατα, είναι... θα έχουμε οριστικά
0: Σαμαρά. Οριστικά.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι. Εδώ είναι μια, δηλαδή εξηφαίνεται μια διάταξη από αριστερά ως δεξιά. Όλο.
1: Μπράβο.
0: Όλο.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο δυνητικά. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα ανήσυχο κομμάτι της δεξιάς βάσης να πάει πολύ εύκολα να τον ψηφίσει. Δεν θα πω ότι θα είναι πολύ μεγάλο αυτό. Θα πω ότι κάποιος πολύ πιο ήσυχα θα τον ψηφίσει και πιο ήσυχα με τη συνείδησή του.
0: Και αν μου επιτρέπεις, και δεξιότερα της κυβέρνησης ένας κόσμος θα σπεύσει στο Σαμαρά.
1: Μπράβο. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένα πρόσωπο ιστορικό για την παράταξη αυτή, παρά τις ρήξεις του κτλ. Εντός της παράταξης γίνανε οι ρήξεις. Δεν έκανε αριστερά κόμματα ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Πολιτική άνοιξη εντός της δεξιάς πολυκατοικίας ήταν. Αυτό και για κάποιους όψιμους νεοδημοκράτες που σπέβδουν να την πέσουν στο Σαμαρά κτλ. Είδες που έφτασα τώρα, να υπερασπίζομαι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ιδεολογικά το λέω.
0: Εμείς υπερασπιζόμαστε την πραγματικότητα.
1: Πολύ, προσωπικά σέβομαι πάρα πολύ τον χώρο της αστικής παράταξης. Δεν σέβομαι καθόλου το ακραίο κέντρο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν. Ο Αντώνης Σαμαράς θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα ανήσυχο κομμάτι να πάει πολύ εύκολα να κάνει την επιλογή του. Η Μαρία Καριστιανού, που είναι ένα λίγο πιο άγνωστο σχή, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει ένα κομμάτι από το κόμμα του θυμού. Και ο Αλέξης Τσίπρας, που αναφυσβήτητα θα είναι μέσα στους διαγωνιζόμενους για να είναι ο δεύτερος και ο κεντροαριστερός άρχον στην επόμενη φάση. Γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός. Γιατί είναι ένας πολιτικός ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομά του πολλές φορές να τον βοηθάει περισσότερο από ό,τι νομίζουν κάποιοι που τον πολεμούν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι η συζήτηση για το 15 φοβίζει τους κεντρώους. Ο κεντρώοι δεν θα ψήφιζαν ποτέ τον Τσίπρα. Νομίζω ότι συσφυρώνει ένα αριστερό κομμάτι περισσότερο γύρω του.
0: Ναι, γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία η οποία ενοχλεί κάποιους ανθρώπους.
1: Και νομίζω ότι θα είναι ένα πρόσωπο που δεν θα περάσει έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι αμεληταίο πρόσωπο, ούτε αυτός. Βεβαίως από την άλλη, έχει προλάβει το Πασόκ και έχει κάνει κάποια σοβαρά βήματα. Είναι κόμμα με δομή,
0: βέβαια,
1: με αναφορά κοινωνική. Δεν πρέπει να υποτιμάται από κάποιους.
0: Και με γύρωση, δεν είναι το Πασόκ.
1: Έχει τη γύρωση του.
0: Παντού έχει δυνάμεις.
1: Έχει ένα πετυχημένο συνέδριο και μια απόπειρα διεύρυνσης. Δεν θα την εξετάσω, δεν θα την αξιολογήσω, γιατί οι διευρύνσεις πάντα έχουν μέσα και αφήσιμα και αντιλοκοσία.
0: Και με κάποιες προτάσεις που βγαίνουν, πώς να το πω, περισσότερο λίγο προς τα κέντρο αριστερά του, όπως τετραήμερη εργασία, άσχετα αν λέει πιλωτικά, θα δούμε και το να και τ' άλλο.
1: Και μόνο ότι πρόλαβε και το είπε τον Πασόκ σε σχέση με τους άλλους, έχει επίσης ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, σου
1: και
0: μεταφέρω.
1: Κάτι ακόμα τελευταίο.
0: Ναι, έτσι, πες το, βεβαίως.
1: Κάτι ακόμα τελευταίο. Ναι. Έχει καταφέρει ένα χρόνο τώρα να κάνει μονομέτωπο στην κυβέρνηση, στα μεγάλα κομμάτια, δεν θα πω σε όλα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ στην Μαρία Καριστιανού. Λίγο πολύ μπορούμε να κατανοήσουμε πού μπορεί να κινηθεί, ποιοι άνθρωποι μπορεί να προστρέξουν στο Σαμαρά ή στο Τσίπρα. Είναι κατανοητό. Εδώ πέρα αυτό το κόμμα του θυμού που λες, από πού πιάνει και μέχρι πού φτάνει.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Κατά την εκτίμησή σου, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα ήταν να υπερβεί την αριστερά και τη δεξιά και να πιάνει και από τις 2-3 δεξαμενές της ιστορικής χώρας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται όμως ότι η πρώτη προεικόνηση του εγχειρήματος μέσω κειμένων, εκφωνήσεων και συνεντεύξεων της σεβαστής για μένα Μαρίας Χαριστιανού δεν την τοποθετούν ακριβώς σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι κλειδώνουν περισσότερο. Σε ένα κομμάτι, θα το πω έτσι τώρα πολύ προσεκτικά, ψυχολογίας πρώτου μνημονίου και δεξιά του χάρτη.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι ακριβώς, είναι ακριβής η διατύπωση.
1: Ψυχολογία πρώτου μνημονίου είναι ο θυμός,
0: ναι,
1: στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεξιά, ναι, του χάρτη είναι νομίζω σαφές.
0: Ναι, απόλυτα. Τελευταία ερώτηση, σχόλιο, παύλα σχόλιο, μου το καταθέτει ένας φίλος εκπομπής εδώ πέρα και λέει: σοβαρή αντιπολίτευση υπάρχει. Μεγάλο σχήμα δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση.
0: Mm.
1: Και είναι αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα μαζί.
0: Ακριβώς. Έβαλε τίτλο ο άνθρωπος. Καταλαβες.
1: Ο άνθρωπος αυτός έβγαλε έναν τίτλο πολύ σοβαρό και για κάτι που φίλου.
0: Λοιπόν, θα στο χαρίσω. Αν σκέφτεσαι κάποιο κομμάτι στα νέα του Σαββατοκύριακου ή στο NGR, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Εμένα που χαρά μου να τα λέμε πάντα, Αντρέα.
0: Να σε καλά.
1: Σε κοινές αγωνίες. Σε ευχαριστώ για όλα.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε 7:28 ακριβώς η ώρα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Μανιάτη, τις επισημάνσεις του, τα σχόλιά του. Εγώ στέκομαι σε δύο πράγματα που είπε. Λέει, απορία, πώς μπορείς να ξεκινήσεις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης που εκεί θέλει και συζήτηση και συνένεση και ανταλλαγή προτάσεων και εκεί χρειάζεται και ένα κλίμα να υπάρχει, τουλάχιστον ένα στοιχειώδες πολιτικό κλίμα το οποίο δεν θα πυροδοτείται διαρκώς και θα μπορεί να γίνεται με επάρκεια μια συζήτηση. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, τη μισή μέρα θα μιλάς για τοξικότητα και την άλλη μισή μέρα θα ξεκινάς για να κάνεις συζητήσεις για τόσο σοβαρά θέματα. Δύσκολο. Η άλλη παρατήρηση που κάνει και θεωρώ ότι είναι σωστή είναι ότι μπορεί να βρεθούμε μετά τις 15 Ιουνίου σε ένα εντελώς νέο πολιτικό περιβάλλον με την παρουσία των τριών κομμάτων και εκεί πραγματικά μπορεί να δούμε και απρόβλεπτα πράγματα. Δεν μπορεί να μαντέψει κανένας πώς θα κινηθούν, αλλά είναι ο κατά τη γνώμη του Δημήτρη που θεωρεί ότι οι εκλογές θα γίνουν και νωρίτερα, μάλλον πάμε σε μια επανάληψη του 2012. Θα τα δούμε όλα αυτά. Οι δημοσιογράφοι συνήθως κάνουμε εκτιμήσεις, αρκετές φορές πέφτουμε έξω, έτσι, γιατί ξέρεις, είναι άλλη δημοσιογραφία, άλλο το παδιλίκι τώρα, δηλαδή όπως βλέπω κάποιους αθλητικά, ας πούμε, διαμορφώνουν την εκτίμησή τους και τα λοιπά από την ομάδα που είναι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται. Δηλαδή εγώ να είμαι πανιόνιος και να λέω θα πάρουμε πρωτάθλημα γιατί το είπε ο πρόεδρος, δεν παίρνει σε πρωτάθλημα το πρόεδρος. Αυτό είναι διαπιστωμένο.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε
2: για ό,τι ζεις.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 7.30 ώρα ακριβώς και όπως έχουμε πει, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές τώρα. Στο 212-212-4800 έχουμε μισή ώρα μπροστά μας να τα πούμε. Να πάρουν και μισή μουσική ανάσα όμως, γιατί έχουμε πάει τρέχοντας μέχρι τώρα.
2: Αλφα Radio 989.

7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Έχετε ακούσει και το σήμερα το ειδικό που έχουμε. 2-12-2-12-4-800. Πάω λίγο στα μηνύματα. Ο Στήλιος μου γράφει: δεν είπες τίποτα για τον Καραμαλή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχαμε κάποιο τέτοιο. Δεν έκανα κάποια αναφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την κοινοβουλευτική ομάδα, είπαμε. Τώρα, μια και το βάζει, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Κάποιοι λένε θα πάει στο συνέδριο, κάποιοι λένε δεν θα πάει. Δεν ξέρω, θα φανεί εκείνη την ώρα. Εγώ σημειώνω ότι θα βρεθούν πάντως, πάω σε άλλο χώρο τώρα, ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Χάρης Δούκας, θα βρεθεί με τον κύριο Καστανίδη στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα το βρω και θα σας το πω. Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο κύριος Δούκας, όταν πηγαίνει σε διάφορα βιβλία, έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί όλοι τον προσέχουν. Πήγε στο βιβλίο για τον Μπουτάρη μαζί με τον Τσίπρα. Πάει τώρα με τον Καστανίδη σε ένα άλλο βιβλίο. Έχει μια κινητικότητα αξιοσημείωτη. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Πολύ αξιοσημείωτη η κινητικότητα του κυρίου Χάρη Δούκα.

Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει, γιατί λες για το Δούκα. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι για το Δούκα. Δεν είπα, μη μας μαλώνεις. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω, η Βιβί, δεν ξέρω για ποιο μου λέει, δεν θα πάει σίγουρα. Εννοείς τον κάτι για τον κύριο Καστανίδη. Έχουν πολλά ακουστεί, αλλά ο ίδιος λέει ότι δεν έχει επαφή με κανέναν απολύτως. Αυτό υποστηρίζει ο κύριος Καστανίδης. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην το πιστέψουμε. Θα δούμε. Υπάρχουν μια σειρά αντιδράσεις τώρα για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Εντάξει. Τους τίτλους να διαβάσεις, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης. Ο Ανδρουλάκης συνεχίζει ότι στόχος μας είναι η Ελλάδα για όλους και όχι όπως τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Για το συνέδριο μου λες. Ναι. Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει ο Καραμαλής, δεν μας λέει τώρα εδώ η Βιβί. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πληροφορίες ιδιαίτερες. Πού να ξέρω εγώ. Τα ξέρεις καλά τα θέματα αυτά, Βιβί. Πες μας και εμάς, άμα είναι να σε βγάζουμε εδώ να κάνουμε κανένα ρεπορτάζ, να μαθαίνουμε κι εμείς. Αν δεν πάει. Θα πάει λίγο Καραμαλής. Δεν ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, επίσης, λίγο τώρα. Υπάρχει μια δήλωση από τον Πρωθυπουργό, λέει, διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσοκωνόμασταν, μπορούμε να κερδίσουμε τρεις τρίτες συνεχόμενες εκλογές. Είναι το μήνυμά του, αυτονόητο, μαζί με το άλλο που είπε, ότι όλοι πρέπει να ιδρώνουν τη φανέλα και όσα έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι και οι ίδιοι τόνοι υπάρχουν και το ενωτικό κλίμα. Εγώ πάντως όπου ακούω παιδιά πολύ ενωτικά πράγματα, λέω κάποιο λάκκο έχει φάβα. Μπορεί να πέφτει και έξω δηλαδή, αλλά όταν ακούω πολύ ενωτικά πράγματα, κάτι σκέφτομαι. 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Αυτά λέει ο Κυρανάκης μετά από σαρατικούς ελέγχους που έχει κάνει στα λεωφορεία. Καλό είναι πάντως να πούμε και μια κουβέντα τώρα, γιατί δύο θέματα δηλαδή τα μου έχουν καρφωθεί από το πρωί. Πρώτον, κάντε κάτι με τα λεωφορεία. Έπρεπε να πάω σε μια δουλειά και σηκώθηκα πάρα πολύ νωρίς, γιατί εμείς είμαστε λίγο του αργότερου, έτσι, γιατί φτάνουμε μέχρι το βράδυ, οπότε δεν ξεκινάμε και στις 6.30 ώρα. Αλλά πραγματικά ήμουνα 7 παρά στο δρόμο και έβλεπα τόσο κόσμο και στη Συγκρού και σε άλλους δρόμους να περιμένουν στη στάση. Δηλαδή πρέπει κάθε στάση να έχει 20-30 ανθρώπους. Λες και είχαν απεργία. Παλιότερα σε απεργίες που ερχόντουσαν σποραδικά λεωφορεία έβλεπες 20-30 ανθρώπους στη στάση. Τώρα είναι δυνατόν να βλέπεις σε μια καθημερινότητα να περιμένουν 20-30 άνθρωποι? Δηλαδή τι γίνεται με τα λεωφορεία? Πραγματικά είναι φοβερό. Πήρανε κάποια καινούργια λεωφορεία, τα βλέπω και στη γειτονιά μου, μια χαρά είναι αυτά τα μικρά ηλεκτροκίνητα, εξαιρετικά. Ωραία. Χρειάζεται λεωφορεία και χρειάζεται μια αποκατάσταση τις κυκλοφορίες με τα λεωφορεία. Δηλαδή δεν γίνεται το λεωφορείο να βρίσκει διαρκώς παντού εμπόδια. Δεν ξέρω αν λειτουργούν ή πρέπει να λειτουργούν οι λεωφορείδες, αλλά δεν γίνεται να πας, να θες να κάνεις μια δουλειά και να πεις θα πάρω το λεωφορείο και θα πάω, ξέρω εγώ, γιατί είναι η απόσταση, θα κάνει 20 λεπτά πως θα κάνει και να κάνει 45 επειδή βρίσκει διάφορα εμπόδια, γιατί κάτι μάγκες παρκάρουν πάνω στη γωνία, δεν χωράει το λεωφορείο να πάρει τη στροφή και γίνονται και επεισόδια, πλακώνται στο ξύλο, γίνεται ένας χαμός δηλαδή. Είναι παρατημένη κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό πια. Δεν είναι παρατημένη κατάσταση τελείως.

0: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τα πατίνια. Το είχαμε πει και σε ένα ανύποπτο χρόνο, η κατάσταση πια ξεφύγει. Ακούω τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να απαγορευτούν. Και κατά τη δική μου, ποιος θα το πάρει απόφαση? Ποιος θα το πάρει απόφαση δηλαδή? Ποιο, εγώ θα το αποφασίσω? Αν έχεις τέτοια προσωπική άποψη, πήγαινε και σε χρόνο τετέ πες, υπάρχουν αυτοί οι πολύ αυστηροί όροι, όποιος δεν σέβεται αυτούς τους όρους και δίνει πατίνια τα οποία πιάνουν 75 χιλιόμετρα, είναι δυνατόν 75 χιλιόμετρα σε μια σανίδα και δύο ροδάκια, που αν βρεις πετραδάκι κάτω μπορεί να εκτοξευτείς, ας πούμε, και να πάρεις και στο λαιμό σου και τους άλλους που έρχονται από πίσω και κανένα οδηγό, και δηλαδή είναι φοβερό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις πόλεις, μέσα στις συνοικίες πια βλέπεις, κατεβαίνει από δεξιά σου ένας δελιβεράς, έρχεται ένας κούριερ από αριστερά και εκεί που λες τη γλιτώσαμε πετάγεται και ένα πατίνι. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα μετά να βάλουμε τον άνθρωπο από τα συνδικάτο με τους δικυκλιστές που μίλησε για τη συναιστίαση, για το πόσο προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, πάνε τώρα, ενώ προσλαμβάνουν κάποιους ανθρώπους, μετά τους δίνουν υπεργολαβή αλλού, δεν τους ελέγχει κανένας, ούτε επιθεωρείς εργασίας φτάνουν εκεί, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, αυτά δεν είναι θέματα. Δηλαδή, τόσο δύσκολα είναι αυτά να λυθούν, ή εκτός και να τα θέλουμε να υπάρχουν έτσι. Γιατί εγώ είμαι πολύ καχύποπτος. Ας πούμε, ποια είναι αυτή η εταιρεία, πόσες εταιρείες είναι αυτές που φέρνουν τα πατίνια? Μήπως έχουν κάνει μπάρμπα στην κορώνη οι τύποι με τα πατίνια? Γιατί τα κοιτάμε τώρα εδώ και δύο χρόνια, τα κοιτάμε. Απλώς τα κοιτάμε. Και έχουν αρχίσει τώρα και σκοτώνονται. Έτσι. Ατύχημα ασπρόπληγο σήμερα. Ατύχημα με πατίνι για 12χρονο. Σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες. 400 παιδιά τραυματίες. Άλλο δημοσίευμα. Διπλάσια τα ατυχήματα σε σχέση με το 2025. Στο Ηράκλειο, πριν από μία μέρα, χθες δηλαδή, νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε κρίσιμη κατάσταση, νεαρός κτλ. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Καθόμαστε και το κοιτάμε δύο χρόνια. Όσοι οδηγούμε και το βλέπουμε μέσα στην πόλη, καταλαβαίνουμε ότι θα σκάσει αυτό, αλλά εντάξει. Άρχισαν οι πρώτοι άνθρωποι να σκοτώνονται, τα πρώτα παιδιά να σκοτώνονται, και αρχίζουμε τώρα να λέμε ναι, θα κόψει πρόστιμο. Και κόψει πρόστιμο τώρα σε ένα πατίνι που τρέχει με 75. Τι πρόστιμο? Παίρνεις το πατίνι και τελειώνει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, ας πούμε. Πρόστιμο κόβεις τη μηχανή, ξέρω, κόβεις στο αυτοκίνητο, αν έχει υπερβολική ταχύτητα. Στο πατίνι τώρα να τρέχει με 75, να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του και των άλλων και τους κόβεις πρόστιμο. Τι πρόστιμο κόβεις εκεί τώρα? Κουταμάρες. Βάει διαμίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θάνο, κοίτα πώς σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε 6.
13: Κάσορ Τρας.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Vivian μου λέει ότι τα πατίνια είναι αρμοδιότητα του Κυρανάκη. Και δεν έχει άδικο, είναι. Μπορεί να πω είναι στην αρμοδιότητα και του Κυρανάκη, γιατί αν το θεωρήσουμε, θα θεωρήσουμε μεταφορικό μέσο, δηλαδή Υπουργείο Μεταφορών. Και της αστυνόμευσης που είναι χρεωμένη στο Χρυσοχοίδη. Αλλά το λέει πολύ παραστατικά, εδώ ένας φίλος λέει, δεν καταλαβαίνω πώς ένα παιδί χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς κράνος, χωρίς οδική παιδεία, επιτρέπεται να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή πώς γίνεται ο 12χρονος να οδηγεί πατίνι, ρε παιδιά. Πώς γίνεται. Αφήνω τώρα οικογένειες, ό,τι θέλετε και το ένα και το άλλο. Τα αφήνω όλα. Πώς γίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ορισμένα πατίνια υπάρχουν, λέει, δύο τύπων. Ένα που πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα και το άλλο που αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου. Δεν γίνεται να πηγαίνει ένα πραγματάκι σαν και αυτό το πατίνι να πηγαίνει με 50-60 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Πρώτα απ' όλα πέσει ένας πεζό, θα σκοτωθούν και οι δύο, θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τα λέει και μάλιστα, είχα διαβάσει και ένα ρεπορτάζ στο Βήμα που τα έλεγε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, στην ΠΟΕΔΕΝ δηλαδή, ο Μιχάλης ο Γιαννακός, που έδωσε στοιχεία από τα παιδιατρικά νοσοκομεία που είπε ότι μέσα στο 2025 έχουν τραυματιστεί 400 παιδιά και έφηβοι έως και 16 ετών. 400 παιδιά και έφηβοι έως 16 ετών. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, ποιον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη,
9: Με μένα μιλάτε?
0: Ναι, με εσάς μιλάμε. Καλησπέρα.
9: Ναι, λέγομαι Γιώργος Αναγνωστάκης της Σουηδία και της Ευσεβίας. Ναι, ωραία. Εγώ λέω όλο το όνομά μου.
0: Ναι, θέλετε να μιλήσουμε μόνο για τα πατίνια που έχετε και την εμπειρία λόγω της δουλειάς σας?
9: Ακριβώς, γι' αυτό ήθελα να σας πάρω. Mm-hmm. Αλλά δώστε μου 2-3 λεπτά για να σας πω, επειδή εγώ τυχά να είμαι λίγα χρόνια επαγγελματίας πάνω στα τουριστικά λεωφορεία σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε, επειδή κάνετε εκπομπές καθημερινώς όλοι σας από το πρωί μέχρι το βράδυ με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία, εδώ είναι τα προβλήματα. Η Αθήνα έχει γίνει ζούγκλα. Τα πατίνια κάνουν ό,τι θέλουν. Τα ποδήλατα περνάνε, κάνουν κάθε Κυριακή, αν παρακολουθήσετε, δεν σταματάνε σε κόκκινο πουθενά. Αυτοί που μεταφέρουν τις πίτσες για να τις πάνε γρήγορα, για να πάρουν πουρβουάρ και για να μην χάσει τον πελάτη το μαγαζί, που λέμε το σκοτωμό. Αντίθετο ρεύμα και πατού. Αυτή λέγεται αναρχία. Επίσης, όλοι οι δρόμοι, κύριε Πετρόπολη, είναι άχρηστοι. Αυτά πρέπει να λέτε συνέχεια. Μπας και ξυπνήσει ο Περιφερειάρχης, μπας και ξυπνήσουν οι δημάρχοι, μπας και ξυπνήσει η κυβέρνηση, μπας και ξυπνήσει και η αντιπολίτευση. Διότι όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι. Δεν είναι μόνο τα πατίνια που μπορεί να σκοτωθεί και αυτός, αλλά να σκοτώσει και τον άλλον. Ένα μηχανάκι να πάει ή ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα σε μια λακκούβα, θα φύγει στο αντίθετο ρεύμα και θα σκοτωθεί και αυτός και θα σκοτώσει κάποιον άλλον, μπορεί να είμαι εγώ, αλλά μήπως είναι κανένας από αυτούς που μας ακούνε αυτή την ώρα. Mm-hmm. Αυτά λέγονται προβλήματα και αναρχία. Βλέπετε εσείς δρόμο πουθενά. Χαλάσανε, όπως σας είχα ξαναπεί πριν λίγες μέρες, 7.300.000 για 500 μέτρα στο Ζάπιο. Εσείς οι δημοσιογράφοι δεν βλέπετε ότι αφήστε το,
0: αφήστε το Ζάπιο τώρα να μιλήσουμε για το πρόβλημα που είπατε τώρα. Τι γίνεται, εντάξει, είναι άλλο.
9: Αυτό το πράγμα, κύριε Πετρόπουλε, επειδή έχω τυχά να έχω δουλέψει στην Ευρώπη και έχω για γερμανικό δίπλωμα και έχω κάνει σεμινάρια, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα είναι μία ζούγκλα. Λοιπόν, μία ζούγκλα. Δηλαδή, φτιάξανε το κώδικα. Φτιάξαν το στο φανάρι, αν περάσει με κόκκινο, θα σου πάρει το δίπλωμα. Ναι. Στα όλα τα φανάρια, κύριε Πετρόπουλη, υπάρχουν άνθρωποι αλλοδαποί, οι οποίοι είναι αγορασμένοι και σε 500 μέτρα είναι αυτός που τους τα παίρνει ο ταμπατζής και πίνει πίδες. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν τα βλέπουν αυτά. και μέχρι να περάσει, γιατί δεν αφήνουν τις γυναίκες, ειδικά πηγαίνουν στις γυναίκες για να δώσουν μπουρβουάρ. Και τα χρήματα δεν τα παίρνουν αυτοί που είναι φουγαράδες, που είναι 20 ώρες μέσα στον ήλιο. Τα παίρνουν τα βάσ που τους έχει αγοράσει από τη Ρουμανία ή από οπουδήποτε.
0: Τώρα ξεφύγαμε από τα πατίνια, μη μας κάνεις εφόλους της. Άκου, άκου,
9: στα
0: άκου.
9: Πατίνια, κύριε. Θα σε πάω
0: όχι, περίμενε, όχι, όχι, όχι, δεν πάει έτσι όμως, δεν πάει έτσι.
9: Άφησε με εφόλους... μία κουβέντα ακόμα.
0: Όχι, δεν θέλω άλλη μία κουβέντα. Λοιπόν. Να γυρίσουμε στο θέμα που συζητάγαμε, λέμε. Αεφέως αν έχετε και εμπειρία κτλ. Μην μου κάνεις γενική πολιτική τοποθέτηση για τους μετανάστες, τα φανάρια, το ένα, το άλλο.
9: Ναι, ναι, μην τους στεναχωρήσω, ναι. Λοιπόν, στα φανάρια.
0: Ναι, νομίζεις που... μας ακούνε τώρα, να στεναχωρηθούν.
9: Στα φανάρια, ναι, εντάξει, κύριε Πετρόπολη, ναι. Μπορεί να χάσετε κι εσείς το δίπλωμα αύριο, η γυναίκα σας ή εγώ ή οποιοδήποτε. Διότι φρακάρουν τα φανάρια και δεν μπορεί να περάσεις. Και όταν μπαίνουν κάμερες. Θα βγάζει φωτογραφία ότι πέρασε με κόκκινο. Αυτό οφείλεται επειδή έχει γίνει ζούγκλα και πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που μας ακούνε να γίνει αποκέντρωση από την Αθήνα. Ναι. Για να, και να μπει μια τάξη και στα ναι. πατίνια και ναι. στα ποδήλατα και σε αυτούς που μεταφέρουν τις πίτσες και όποιος κάνει κόντρες ναι. και τα πάντα. Mm-hmm.
0: Εντάξει.
9: Άρα, ρωτήστε, λοιπόν. Ρωτήστε με τι άλλο
0: όχι,
9: θέλετε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας ρωτήσουμε, όλα μας δώσατε εικόνα.
9: Ένα λεπτό.
0: Όχι,
9: μήπως εντάξει. θέλετε να σας πω τις προτάσεις που για να γίνει αποκέντρωση από την Αθήνα σε ένα λεπτό.
0: Όχι, δεν θα προλάβουμε τώρα, μια άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.

Εδώ υπάρχει ένας φίλος, ο Τζόνι. Έτσι, Τζόνι τον βλέπω. Και μου λέει, δες λίγο το θέμα με τον Κυρανάκη και την Uber, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα με τα ταξί. Πολλά πατίνια είναι της Uber. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω από σένα. Δεν ξέρω πραγματικά ποιες εταιρείες και τα λοιπά έχουν τα πατίνια. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, φτάνουμε κοντά στο τέλος. Είπα ότι σήμερα η μέρα είναι, πώς να το πω, ήπια. Δεν έχει πολλά μέτωπα, δεν έχει πολλά πράγματα, δεν έχει έτσι πολιτικά γεγονότα τέτοια που να κάνουν τζις, που λένε. Λοιπόν, καλύτερα να ηρεμήσουμε κάποιες μέρες, να είναι λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα. Και βλέπω νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το είπαμε, ταχύτερος προδιορισμός στις δίκες με κατηγορούμενους βουλευτές, και τι αλλάζει, τα είπαμε, εντός τριμήνου πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. Έχουμε μια σχετική ύφεση της κατάστασης με τις πλατφόρμες και τον κοινωνικό τουρισμό. Έχουν γίνει και πάρα πολλές αιτήσεις από μη δικαιούχους, βλέπω. Να σας πω και δύο στοιχεία για το εισόδημα. Καταρχάς να σας πω ότι σχεδόν 11.000 αιτήσεις προέρχονται από πολίτες με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ, οι οποίοι δεν πληρούν φυσικά τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχή στο πρόγραμμα. Κατατέθηκαν συνολικά, προσέξτε να δείτε τώρα, το είπε η διοικήτρια της υπηρεσίας απασχόλησης, δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, και η κυρία Γιάννα Χορμόβα, κατατέθηκαν περίπου 800.000 αιτήσεις για τα βάουτσερ των διακοπών που δίνει ο παλιός ΑΕΔ, σημερινή ΔΥΠΑ. Και μεταξύ αυτών υπήρχαν και χιλιάδες, όπως σας είπα, που προέρχονται από πολίτες με εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ. Είναι τρομερό. Βέβαια, τώρα έχουν ανακοινωθεί, συγγνώμη, τα προσωρινά αποτελέσματα στο Μητρό Δικαιούχων και Ωφελουμένων, οι πίνακες αποκλειωμένων και η αναλυτική μοριοδότηση των αιτήσεων, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν τα στοιχεία, όπως και τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΗΜΗ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανακριτήριο, τη συνολική βαθμολογία, τη σειρά κατάταξη, τα ωφελούμενα μέλη, καθώς και το αν εγκρίνεται ή όχι η επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Θα κάνουμε ένα θέμα σε αυτό, δηλαδή θα ασχοληθούμε μια μέρα, γιατί περιττώ να σας πω ότι λόγω της ενασχόλησης μου και με το Υπουργείο Εργασίας, πάντα υπήρχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον λαϊκών στρωμάτων, προφανώς και εργαζομένων, για τον κοινωνικό τουρισμό. Αλλά εδώ βλέπεις πια, όταν μιλάμε για 800.000 αιτήσεις, καταλαβαίνεις ότι περίπου ένα στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα κατέθεσε αίτηση για κοινωνικό τουρισμό. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Αν μπορούμε να τη βγάλουμε κάνα εβδομάδα με μια επιδότηση, με ένα βάουζερ, καλό θα είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πρέπει να πω την πολύ καλή είδηση, παρόλο που να τη ξεχάσω. Λοιπόν, δεν βάλαμε όμως τον άνθρωπο, το θυμήθηκα τώρα, θα το κρατήσουμε να το παίξουμε αύριο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα κρατήσουμε να το παίξουμε αύριο. Λοιπόν, η πολύ καλή είδηση σήμερα, αν μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, βρείτε το κουμπόνι και πάρτε έκπτωση 20%. Και θα έχετε και 10 ευρώ κουπόνι για αγορές στο eFood και ό,τι άλλο θέλετε, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε να βρείτε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και αύριο Παρασκευή 6 και 5 θα είμαστε εδώ ακριβώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τραγωδία στην Κηφισιά. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 85χρονη από ανελκυστήρα. Η ηλικιωμένη που χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο φέρεται να πιάστηκε στο ασανσέρ. Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν 13 πυροσβέστες καθώς και εθελοντές. Για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι η συνεδρίαση θα εξελισσόταν σε σύγκρουση. Ο Κυριακός Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία του με τη δημόσια διοίκηση, με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Και το λέω εγώ πρώτος, που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Όπως είπε, στελέχοι και υπουργοί πρέπει να βγαίνουν μπροστά, να υποστηρίζουν και τις δύσκολες πολιτικές και να μην μένουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Νωρίτερα, ο Κυριακός Μητσοτάκης εισηγήθηκε αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα. Στο επίκεντρο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και παρεμβάσεις στο πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτό που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Εντός της ημέρας του Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το Ιράν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την αμερικανική πρόταση, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι. Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ αναμένεται τις επόμενες ώρες, μετέδωσε η αραβική τηλεόραση. Περίπου 1.500 πλοία έχουν εγκλωβιστεί στον κόλπο λόγω της αναστάτωσης στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να χειρουργηθεί, μεταφέρθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο το πρωί στον ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Νέα Ερυθρέα καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη συνήγορο γνωστού βαρυπινίτη. Τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνος Φωτόπουλος καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΡΑ σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΡΑ All Things Radio τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΙΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει ρύθμιση γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο στο απόλυτο κενό, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΡΕ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3 με 4 χρόνια υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού δήλωσε ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το

0: ευρύ κοινό παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μάλαγα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.